0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. 2000 FM.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις, αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: 2000 FM.
1: Όψε.

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ε.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλό.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3x200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
12: Περίμενε, μπάστα.
13: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
13: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
13: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί κότατζ, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος κόλα κλάσικ ή ζύρο, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας, 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ. 2000 FM.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα Δευτέρα. 14 έχει ο Σεπτέμβρης 2026. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Είναι του Σταυρού σήμερα. Γιορτάζουν οι Σταύροι και οι Σταυρούλες. Χρόνια πολλά και στη δική μας την Σταυρούλα. Ευτυχία και χαρά. Σαν σήμερα το 326, η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου Ελένη ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ το Σταυρό του Μαρτύριου. Και όπως είχε πει και ένας ηλεκτρολόγος παλιά που τον είχαμε πετύχει σε κάτι άσχετα, φιλαράκι ο καθένας κουβαλάει το σταυρό του. Μια κουλούρα με καλώδια είχα πει να κουβαλήσουμε, να το βοηθήσω, και η απάντηση ήταν ο καθένας κουβαλάει το σταυρό του. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά εντάξει. Με τις δυσκολίες και τις ευκολίες που έχει έτσι κι αλλιώς η ζωή, ξεκινάει καινούργια εβδομάδα με πολλά θέματα και αυτή η εβδομάδα σε εξέλιξη. Πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, Μαζονάκης. Σχολεία που σήμερα ξεκινάνε κανονικά, διότι την Παρασκευή ήταν αγιασμός και φύγαμε. Ξεκινάνε τα σχολεία κανονικά με τις ελλείψεις, με τα κενά, με τα προβλήματα, με το κόστος, διότι η δημόσια παιδεία δεν είναι ούτε δημόσια ούτε δωρεάν. Περίπου δημόσια είναι, δωρεάν δεν είναι σίγουρα. Διότι διαβάζω μελέτες, κοστίζει 2.000 ευρώ για τα παιδιά του δημοτικού, 5.000 ευρώ για τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου το να μετέχει στην ελληνική παιδεία, στην δωρεάν ελληνική παιδεία το σχολείο. Σκέψου να βάλεις μέσα και το τι σημαίνει και φροντιστήρια και αγγλικά και παράλληλες πώς το λένε, δραστηριότητες και αυτό και μπάλα και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και μπαλέτο και γυμναστικές και ό,τι τέλος πάντων μπορεί να κάνει το παιδί, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα φουσκώνουν πάρα πολύ. Ο λογαριασμός ανεβαίνει επικίνδυνα.

Διαβάζω εδώ από έρευνες της ΓΕΣΕ, ένα δημοτικό, ένα παιδί, αγγλικά, μια αθλητική δραστηριότητα, 800 με 1200 ευρώ το έτος, δύο παιδιά, διπλάσια και υπερδιπλάσια, γυμνάσιο, ένα παιδί, δύο ξένες γλώσσες, δραστηριότητα και ενισχυτική διδασκαλία, 1800 με 2500 ευρώ, λύκειο, 3.000 με 6.000 ευρώ, και αν μιλάμε για οικογένεια με δύο παιδιά ή με τρία παιδιά, καταλαβαίνετε ότι το κόστος διπλασιάζεται ή τριπλασιάζεται. Έχουμε και αυξήσεις στα σχολικά, 5-25% σε βασικά σχολικά είδη, όπως μολύβια, τετράδια, στυλό, χάρακες και τα λοιπά, και το κόστος εκπαίδευσης κλιμακώνεται ανάλογα με τη σύνθεση κάθε οικογένειας, απορροφώντας το 6,1% των συνολικών δαπανών σε ζευγάρια με ένα παιδί έως 16 ετών. Για να καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε όταν κάποιοι έχουν παιδιά και πρέπει να αντιμετωπίσουν τις πολλές δυσκολίες τους. Και δεν είναι μόνο αυτό, δηλαδή να πεις ότι τελειώνει η δυσκολία στο σχολείο και στα παιδιά. Έρχονται και το κόστος της υπόλοιπης ζωής, ακριβαίνει το σούπερ μάρκετ, ακριβαίνουν τα καύσιμα, ακριβαίνουν γενικά τα πράγματα και γίνεται ένα πολύ ωραίο μείγμα. Είναι μεγάλη ένταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούζ, διότι και γενικότερα στην περιοχή οι Χούθοι επανεμφανίστηκαν, απειλούν τα στενά εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα, κλείνουν αγωγή, σταματούν οι παροχές πετρελαίου και αερίου. Γενικά συνεχίζεται αυτή η ένταση στην περιοχή, με αποτέλεσμα το αργό πετρελαίο, το Brent να είναι στα 107,73 δολάρια το βαρέλι, και το φυσικό αέριο στην Ολλανδία να κλείνει την Παρασκευή στα 79,5 ευρώ η μεγαβατόρα. Όλα αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργούν ένα πολύ περίεργο και πολύ δύσκολο μείγμα στην παγκόσμια οικονομία και στην Αγγλία, όπου οι τιμές όλο και τσιμπάνε, και στα ράφια των σούπερ μάρκετ και στα ράφια των υπολείπων καταστημάτων και στις υπηρεσίες κτλ. Η κυβέρνηση παρακολουθεί και θα επέμβει, δεν ξέρω πότε, όταν θα αρχίσουν να μένουν τα αυτοκίνητα από βενζίνη στους δρόμους, δεν ξέρω πότε, θα συνεχίσει, λέει, την επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης. Επουδενίδε σκέφτεται να μειώσει τους έμεσους φόρους, μήπως και αλλάξει κάτι. Έρχεται και η εποχή που θα ξεκινήσουμε να βάζουμε πετρέλαιο, ή τέλος πάντων όσοι έχουν πετρέλαιο να προμηθεύονται πετρέλαιο, και οι πληροφορίες λένε ότι αν σήμερα ξεκινούσε θα ξεκινούσε το 1,90-1,95, στο 1,10-1,9 είχε ξεκινήσει πέρυσι στις 15 του Οκτώβρη. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η διαφορά είναι τεράστια. Και για να επιδοτηθεί όλο αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, για να πέσει σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Χρειαζόμαστε παρεμβάσεις, και παρεμβάσεις εκεί που ούτε θα μας κοστίσουν πάρα πολύ και θα δώσουν και πραγματική ανάσα. Μιλάω για τους έμεσους φόρους. Και επειδή ο καιρός σιγά σιγά θα αρχίσει να γυρνάει, δηλαδή εντάξει, ακόμα έχει και ζέστες μπροστά, αλλά θα αρχίσει να κάνει έτσι μια δροσιά παραπάνω. Καλά, δεν λέω για τα ορεινά που από το 15 Αυγούστου και μετά αρχίζουν και ανάβουν καλοριφέρ, που λέει ο λόγος, γιατί έχει αλλάξει και το κλίμα, αλλά τέλος πάντων αρχίζει και έχει μια ψύχρα. Να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Μην ξαναζήσουμε τις εποχές που η εθαλομίχλη μας έπνιγε, γιατί έκαιγαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους και είχε δημιουργηθεί ένα νέφος που στις πόλεις δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Ναι, μην φτάσουμε εκεί, να καίνε καρέκλες και τραπέζια για να ζεσταθούν και έξω να μπορούμε να περπατήσουμε. Αλλάζει ο καιρός, αν είσαστε έξω ή αν ετοιμάζεστε να βγείτε έξω, άμα δείτε από το παράθυρό σας έχει ήδη σύννεφα ουρανός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους, και το απόγευμα στα νότια τμήματα με μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τις Ποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι από το βράδυ της Δυτικής Πελοπόννησος, στην Δυτική Πελοπόννησο και στο Νότιο Ιόνιο αναμένονται τοπικές βροχές.
πέφτει η θερμοκρασία. Στην Αττική από 19 έως 30, στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Γενικά θα έχει δροσιές σήμερα και αύριο. Να δούμε αν τις επόμενες μέρες θα επιστρέψουν οι ζέστες. Δεν ξέρω και στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος αν κάνει ψύχρα ή αν νιώθει καλά μόνος του. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 3-0 εύκολα τον Πανετολικό. Θα μπορούσε να βάλει και κι άλλα. Έχει κάνει το 3-3, προελάβνει, γιατί οι υπόλοιποι δυσκολεύονται πολύ. Αστέρας ΑΕΚ 1-1, στραβοπάτημα για την ΑΕΚ, δεύτερο στραβοπάτημα για την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Ολυμπιακός Σόφι 0-1, εδώ κι αν είναι στραβοπάτημα. Ολυμπιακός που νοσεί βαθιά, που λένε, και δεν παίζει και μπάλα καθόλου. Οπότε λογικά τα αποτελέσματα. Άλλαξε προπονητή, αλλά προπονητής είναι, δεν είναι ο Μεσσίας. Θέλει και αυτό το χρόνο του. Το γήπεδο φώναζε με τη Λίμπαρ, με τη Λίμπαρ κτλ. Εδώ υπάρχουν ζητήματα, τα λύσει υπηρεσία. Πάω Κάρης, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης 2-0 έληξε με τον ΠΑΟΚ σχετικά εύκολα να κερδίζει το παιχνίδι και τον Άρη να φωνάζει για τα αποτέλεσματα. Είχαμε και μια ιστορική νίκη στην Αγγλία, γιατί στο ντέρμπι των Μάντσεστερ η Σίτι κέρδισε, έβαλε και γκολ ο Κοστούλας με την Μπράιτον. Γενικά ξεκίνησαν τα πρωταθλήματα. Τώρα θα υπάρξει βέβαια η διακοπή, διότι ξεκινάνε οι εθνικές, μίνι προετοιμασία για τους απροετοίμαστους. Το Σαββατοκύριακο Μητσοτάκης ήταν στο Καστελόριζο, εκπέμποντας μήνυμα ισχύως από την Εσχατιά και από την άκρη, τέλος πάντων, των συνόρων, διότι είμαστε σε μια φάση πάλι έντασης με τους γείτονες. Να μου πεις, μαθημένα τα περνάω από τα χιόνια, σωστό, αλλά ωραίο δεν το λες να υπάρχει όλη αυτή η ένταση. Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος, εντάξει, τώρα υπάρχει και αυτή η κριτική, το ότι προεκλογικά θυμούνται όλοι το Καστελόριζο και την Παραμεθόριο και τις περιοχές που έχουν ζητήματα. Για τον κύριο Μητσοτάκη υπάρχει και διπλή κριτική, ότι όσο Σαμαράς του προκαλεί προβλήματα, τόσο θα αυξάνει την ένταση στην ατζέντα των εθνικών. Επισκέφθηκε λοιπόν το Καστελόριζο, μεταξύ των άλλων έδωσε και παροχές 5.000 ευρώ ετησίως για εγκατάσταση νέων κατοίκων στο ακριτικό νησί και μεταξύ αυτών βέβαια και για τους ένστολους και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν κάποιος για 5.000 ευρώ θα αποφασίσει κάτι τέτοιο, να πάει στο Καστελόριζο. Νομίζω ότι πολλά περισσότερα χρειάζονται, όχι μόνο σε χρήματα αλλά και σε υποδομές και σε παροχές, για να πει κάποιος ότι πάει να μείνει στο ακριτικό αλλά και πανέμορφο Καστελόριζο. Διότι δεν είναι εύκολο να πας κάπου που δεν έχει υγεία, δηλαδή δεν είσαι πολύ βέβαιος ότι άμα συμβεί κάτι θα μπορεί να αντιμετωπιστεί εκεί που είναι, ούτε να έχει και τρόπο να μετακινηθείς. Ένα καράβι τη βδομάδα, τώρα λέει θα μπει και δεύτερο καράβι το επόμενο διάστημα, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν λύνονται μόνο με ένα τάλιρο στη τσέπη, χρειάζονται πολλά περισσότερα για να πει κάποιος ότι θα φύγει να πάει στην Παραμεθόριο. Ας αρχίσουμε σιγά σιγά να φεύγουμε από το κέντρο και να πηγαίνουμε στην περιφέρεια, όχι σε τόσο μακρινές αποστάσεις, και μετά σιγά σιγά να αναπτύξουμε και τα ακριτικά μας νησιά, γρήγορα να τα αναπτύξουμε. Αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ, ότι εδώ δεν μπορείς να πας να μείνεις στη Λαμία, ξέρω εγώ, όχι να πας να μείνεις στο Καστελόριζο, έτσι όπως έχει γίνει αυτή η χώρα που όλα είναι η Αθήνα και η Αττική. Και αυτό φαίνεται στην κίνηση και στους δρόμους, όπου ήδη έχει αρχίσει και φορτώνει η άνοδος του Κηφισού από την Λεωφόρο Αθηνών και μετά ξεκινάει η κίνηση και φτάνει μέχρι την Αχαρνών. Στην κάθοδο η κίνηση ξεκινάει λίγο πριν από την Στρατηγού Καλάρη
και φτάνει μέχρι και τα Σεπόλια προς ώρας εκεί. Η Αθηνών φορτωμένη από το Χαϊδάρι για την έξοδο προς τον Σκαραμαγκά, όπως και η Σχιστού είναι ήδη φορτωμένη και εκεί στην έξοδο προς τον Σκαραμαγκά. Αλλού κίνηση δεν βλέπω συγκλονιστικά πράγματα. Έχει αρχίσει και φορτώνει σιγά σιγά η Συγκρού στην άνοδο, εκεί στο τέλος του ύψους της Καλλιρόης, όπως επίσης και η Αρδιτού και η Βασιλός Κωνσταντίνου στο Παναθηναϊκό στάδιο. Κίνηση βλέπω στην Σταδίου από την Ομόνια και μετά μέχρι τη μέση περίπου της Σταδίου, όπως επίσης βλέπω και κίνηση στην Εθνικής Αντιστάσεως λίγο πριν γίνει Ηλιούπολιος, και στον Περιφερειακό στον Καρέα έχει αρχίσει και φορτώνει σιγά σιγά από την πλατεία της Ηλιούπολης και μετά. Κλασικά εικονογραφημένα θα πει κάποιος για την κίνηση τέτοια ώρα στους δρόμους. Σωστά. Χθες ολοκληρώθηκε και η 90η ΔΕΘ, πέρασε στην ιστορία. Ξαναλέω, θα πρέπει να δούμε λίγο το νόημα της ΔΕΘ, διότι πέρα από το να ανεβαίνουν οι πολιτικοί αρχηγοί πάνω και να κάνουν τις συνεδρίξεις τύπου και τις ομιλίες, δεν ξέρω τι άλλο δίνει αυτή η έκθεση, η διεθνής οικονομική έκθεση στην Θεσσαλονίκη, αν δίνει κάτι παραπάνω, διότι τα περίπτερα κυρίως στο 90% είναι κρατικά, δηλαδή υπουργεία ή φορείς ή τέτοια πράγματα. Ανεβοκατεβαίνουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, παίρνουν και τους κουστοδίες μαζί και τους δημοσιογράφους και τα λοιπά, και ανεβαίνουν πάνω απλά για να κάνουν μια ομιλία ή μια συνέντευξη τύπου που θα μπορούσαν να την κάνουν και εδώ. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Είναι λίγο σαν να λέει η Αθήνα στη Θεσσαλονίκη ότι και εσένα σε σκεφτόμαστε, δηλαδή και εσύ είσαι το κέντρο των πραγμάτων. Ίσως θα έπρεπε να το ξαναδούμε, ίσως θα έπρεπε να γίνει μια κανονική έκθεση όπου πραγματικά η επιχειρηματικότητα να πηγαίνει εκεί και να δείχνει τα προϊόντα της ή τις υπηρεσίες ή τέλος πάντων την πρωτοπορία, την επιχειρηματική και επιστημονική, και ο Πρωθυπουργός απλά να πηγαίνει να κόβει την κορδέλα, να λέει και δυο λογάκια και να φεύγει. Μην γίνεται για δύο εβδομάδες απλά μια κατάσταση ανεβαίνει από κάτω πάνω για να μπουν αυτά που τα λέγανε και από κάτω άμα θέλανε. Τελευταίος ο Σύθιστε ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη το δεύτερο Σαββατοκύριακο, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Εδώ δεν υπήρχε ανατροπή στα δεδομένα. Ομιλία και συνέντευξη τύπου. Τρεις ώρες. Τρεις ώρες και τρία λεπτά, ξέρω κάτι τέτοιο, ήταν η συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη. Το ρωτήσαν όλοι για όλα. Ο εκλογικός στόχος παραμένει για το ΠΑΣΟΚ η πρώτη θέση και πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή. Ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε έναν δρόμο, να είσαι πρώτο κόμμα, αλλιώς υπάρχουν προβλήματα. Για την συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία έκλεισε την πόρτα. Είπε ότι στο ανώτατο όργανο που είναι το συνέδριο έχει πάρθει η απόφαση, ομόφωνη απόφαση για πολιτική στρατηγική με την οποία θα πορευτούμε και την οποία έχουμε χαράξει. Μίλησε και για διάφορους από την απέναντι οχθή, από τη Νέα Δημοκρατία, που προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα ότι αν φύγει η Νέα Δημοκρατία από την κυβέρνηση θα μας την πέσουν οι Τούρκοι, όπως είχε πει για παράδειγμα ο Γιώργος Φλωρίδης. Και ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι μετά το Μητσοτάκης χάος ήρθε το Μητσοτάκης Ερντογάν, δηλαδή παρουσιάζουν τη δημοκρατική εναλλαγή ως εθνική απειλή για την χώρα. Με τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι 50 χρόνια μεταπολίτευση δεν ξανά υπήρξε κόμμα που να ιτηθεί με 24%. Αυτός που σήμερα λέει ότι ήρθε για να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο ίδιος. Το ΠΑΣΟΚ κλήθηκε να γίνει εξωματική αντιπολίτευση με 32 βουλευτές. Δεν κάτσαμε στα πίσω έδρανα της Βουλής.
Και βέβαια είπε ότι για την υπόθεση των υποκλοπών ότι δεν έχει κλείσει υπόθεση και θα κλείσει όταν οδηγηθούν στην δικαιοσύνη όλοι όσοι είχαν την ιδέα το 2021-2022 να οικοδομήσουν ένα παρακράτος εντός της χώρας. Στην ομιλία του το Σάββατο εξήγηλε κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος και της τεκμαρτής φορολόγησης, σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50% εντός της τετραετίας, αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ στα 20.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους, κατάργηση της Golden Visa για οικιστική κερδοσκοπία και σύνδεσή της αποκλειστικά με παραγωγικές επενδύσεις, σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού, σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης, θέσπιση της αριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας, πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας με πλήρες αποδοχές, στοχευμένη και προσωρινή μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, μείωση της συνολικής τιμής της κιλοβατόρας για τα νοικοκυριά κατά 20% το 2027 και μηνιαία ενίσχυση 200 ευρώ για πιστοποιημένες δαπάνες κάθε παιδιού έως 3 ετών με εισοδηματικά κριτήρια. Και εδώ λεφτόδεντρα. Είδε η κυβέρνηση ότι ο κύριος Ανδρουλάκης άνοιξε το πουγγί με τα λεφτά και άρχισε να μοιράζει αφιδώς σε όποιον έχει ανάγκη, ώστε να δει αυτό το αποτέλεσμα στην κάλπη. Η υπόθεση Μαζονάκη συνεχίζεται. Ξέρω, έχει γίνει λίγο σύριαλ και με πολύ σεβασμό στον νεκρό και δείχνοντας, καταλαβαίνοντας πόσο πολύ αγαπητός είναι ο νεκρός, αυτό το ότι η ελληνική τηλεόραση κατά κύριο λόγο έχει γίνει μόνο θεματική, έχει μόνο Μαζονάκη, είναι ένα ζήτημα. Καταλαβαίνω ότι είναι αγαπητός, καταλαβαίνω ότι ο κόσμος βγήκε έξω, η ακρυπνία που έγινε χθες στην εκκλησία και στην οίκαια είναι εντυπωσιακό, το πώς ο κόσμος μαζεύτηκε, το ότι κυκλοφορεί στον δρόμο και ακούς τα αυτοκίνητα να παίζουν Μαζονάκι, όταν μαγαζιά παίζουν μόνο Μαζονάκι, ξέρω εγώ, και τέτοια, είναι εντυπωσιακό, αλλά okay. Η όλη υπόθεση σήκωσε ένα καπάκι. Συνήθως έτσι γίνεται στην Ελλάδα. Γίνεται μια τραγωδία και μετά σηκώνεται ένα καπάκι και αρχίζουμε και ψάχνουμε τι υπήρχε κάτω από αυτό το καπάκι. Βρώμα και δυσοδεία υπάρχει κάτω από αυτό το καπάκι. Αλλά αυτή τη φορά το ξέραμε. Και το ξέρανε και οι αρμόδιοι. Το ξέραμε όλοι. Το βλέπουμε σε διαφημίσεις. Δεν είναι το σιδηροδρομικό δίκτυο, ξέρω εγώ, που άμα δεν έχεις ταξιδέψει δεν ξέρεις τι γίνεται. Ή αν δεν διαβάζεις τις ανακοινώσεις των ανθρώπων του σιδηροδρόμου δεν ξέρεις τι γίνεται. Εδώ το βλέπεις. Σου κάνει διαφημίσεις στον υπολογιστή, στο κινητό. Το βλέπεις. Ακούς ανθρώπους να πηγαίνουν να κάνουν ιατρικές πράξεις σε ένα ιατρείο που το έχει μια γιατρός, που γιατρός δεν έγινε ποτέ. Η συγκεκριμένη γιατρός, λέει, είχε πτυχίο μετά ειδικότητας, ξέρω εγώ τι είχε κάνει εκεί, από τη Χονολουλού. Ναι, στη Χονολουλού. Βγήκαν τα πανεπιστήμια εκεί και είπαν, τέλος πάντων, τέτοιο πτυχίο δεν υπάρχει. Κβαντική ιατρική και τρίχες κατσαρές. Και η ακροδεξιά Σουηδία που βρήκε ευτυχώς αντίσταση και ανάχωμα από την Σοσιαλδημοκρατία. Εκεί τα exit polls και οι 20.000 που μένουν σε ψήφους δείχνουν ότι η Σοσιαλδημοκρατία κερδίζει εκλογές και δεν θα καβαλήσει το άρμα η ακροδεξιά, αλλά υπάρχει εκεί με πολύ υψηλό ποσοστό. Άρα το ζήτημα δεν είναι απλά να κερδιθούν στις εκλογές οι ακροδεξιοί, το ζήτημα είναι να κερδιθούν στην κοινωνία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απέναντι με τον κύριο Παναγιώτη Χάλαρη, ο οποίος φροντίζει τους ήχους και πάρα πολύ τον ευχαριστώ για αυτό. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κατσίος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Και η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211-1080-880. 211-1080-880. Περιμένει τα τηλεφωνήματά σας. Αλλιώς, radio papaki παραπολιτικά.gr. Τα ηλεκτρονικά σας μήνυμα. 2000 FM. 2000 FM.

0: 90,1.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Διαβάστε στην απογευματινή μήνυμα ισχύω του Μητσοτάκη από το Καστελόριζο. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν. Τα έργα υποδομών και τα κίνητρα για εγκατάσταση νέων κατοίκων στο ακριτικό νησί. Εκνευρισμό στην Άγκυρα. Μπαράζ παραβιάσεων από τουρκικά μαχητικά. Έρευνα από την Αθανασία του Εγάλεως στους γιατρούς που τάζουν Αθανασία. Εμπόριο ελπίδας από επίορκους με λευκή ποδιά. Νέες αποκαλύψεις για το ιατρείο του θανάτου στην Καρνεάτου. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
6: Ρωμαίος.
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Πένα.
7: Έργο παλιό.
6: Ασύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
8: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
9: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
10: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
13: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
14: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
13: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
15: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
13: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
15: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
13: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
17: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
16: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
18: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
19: Παραπολιτικά.

0: 14 Σεπτεμβρίου του 1867 και στο Αμβούργο κυκλοφορεί το βιβλίο που μάλλον δεν προοριζόταν για χαλαρό διάβασμα στην παραλία. Ο Κάρλ Μάρξ εκδίδει τον πρώτο τόμο του κεφαλαίου έπειτα από χρόνια μελέτης, οικονομικών δυσκολιών και ατελείωτων όρων δουλειάς. Στις σχεδόν 800 σελίδες του βάζει στο μικροσκόπιο τον καπιταλισμό, εμπόρευμα, εργασία, μισθό, κέρδος, υπεραξία και κυρίως το πώς το κεφάλαιο γεννά περισσότερο κεφάλαιο. Η πρώτη έκδοση ήταν μόλις 1000 αντίτυπα. Δεν έγινε και εκδοτικό blockbuster. Χρειάστηκαν περίπου 4 χρόνια για να πουληθούν αυτά τα 1000 βιβλία. Ο Μάρξ πέθανε πριν ολοκληρώσει το έργο. Τους επόμενους 2 τόμους ανέλαβε να εκδώσει από τα χειρόγραφά του ο Έγγελς. Τρελό μωράκι του ουρανού για λόγους ταξικούς, διότι ακόμα υπάρχει αυτή η συζήτηση. Αν για παράδειγμα μπορεί κάποιος να βγάλει το σχολείο, αν δεν έχει πάρα πολλά λεφτά. Αν δηλαδή η παιδεία είναι ταξικό προνόμιο ή όχι. Αν η δημόσια και δωρεάν παιδεία είναι έτσι φτιαγμένη που για όλους είναι δίκαιο και έχουν όλοι τις ίδιες ευκαιρίες και τα ίδια δικαιώματα. Αν δηλαδή για παράδειγμα αν υπάρχει ένα ζήτημα το λύνεις με την διαδικασία της υπηρεσίας που λέει το λύνει η υπηρεσία ή το λύνουν τα χρήματα, είναι ένα ζήτημα και αυτό. Ζήτησα από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, τον κύριο Βουρδουμπά, να συζητήσουμε λίγο για το πώς ξεκίνησε η χρονιά και σε επίπεδο κενών και σε επίπεδο προβλημάτων όμως που μπορεί να δημιουργούνται από το γεγονός ότι, για παράδειγμα, η παράλληλη στήριξη έχει ήδη τεράστια κενά. Καλημέρα, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ στο ακροατέ σας. Να είστε καλά.
0: Ξεκινάει κάθε χρονιά με τον ίδιο τρόπο περίπου. Συζητάμε για τα κενά που υπάρχουν, για τα προβλήματα που δημιουργούνται, για τις ώρες δασκαλίας που χάνονται και για το γεγονός ότι οι δάσκαλοι και οι δασκάλες καλούνται και οι καθηγητές και οι καθηγήτρες καλούνται να υπερβάλλουν αυτόν πάρα πολλές φορές για να μην υπάρχει πρόβλημα στα παιδιά.
1: Ακριβώς. Κάθε χρόνο δυστυχώς, παρότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξεκινάει μια χρονιά και βλέπουμε τις μαθητές μας, συζητάμε τα ίδια θέματα, τα ίδια ζητήματα. Και γι' αυτό μπορώ να πω, μπορώ να κάνω ένα σχόλιο, ότι μιλάμε για μια πλέον συνειδητή πολιτική. Αυτή είναι η εκτίμησή μας από την κυβέρνηση και διαχρονικά, εγώ θα πω, μια συνειδητή πολιτική υποβάθμισης, απαξίωσης του δημόσιου σχολείου. Γιατί όπως πολύ καλά είπατε, έχουμε ξεκινήσει με χιλιάδες κενά. Σήμερα ουσιαστικά είναι η πρώτη μέρα του σχολείου και τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης λείπουν από τα σχολεία. Υπολογίζουν πάνω από 10.000, σχεδόν 10.000 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων. Σήμερα, μάλιστα, έχουμε μια συνέντευξη τύπου σαν δασκαλική ομοσπονδία σε λίγες ώρες για να δείξουμε αυτά τα ζητήματα. Με τις υποδομές σε κακή κατάσταση, με τη χρηματοδότηση των σχολείων να είναι σε πολύ δύσκολη πάλι επίσης κατάσταση, τις εχωνεύσεις να έχουμε αντιμετωπίσει όλο το καλοκαίρι, μια λογική δηλαδή περικοπών, μια λογική που θεωρεί την εκπαίδευση και τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας κόστος εν έτη 2026, πράγματα που θα πρέπει να είναι αυτονόητα. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν είναι και δεν θεωρούμε ότι γίνεται από λάθος, αλλά μια κοινική, όπως είπατε και πριν, και ταξική πολιτική, μπορείς να πεις, πολιτική.
0: Ναι. Οι ανάγκες για ένα σχολείο, οι ανάγκες για μια τάξη, ή μάλλον οι ανάγκες για κάθε τάξη, είναι γνωστές πάνω κάτω από το τέλος της προηγούμενης χρονιάς. Ξέρεις δηλαδή πάνω κάτω πόσα παιδιά θα είναι, ξέρεις πάνω κάτω τι ανάγκες θα έχει το συγκεκριμένο σχολείο, ποιες ελλείψεις έχει το συγκεκριμένο σχολείο, πώς έκλεισε η χρονιά. Γιατί δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε τη χρονιά με όλα τα κενά ή τέλος πάντων με το μεγαλύτερο ποσοστό των κενών καλυμμένο και ξεκινάει πάντα η χρονιά με κενά σε δασκάλους και καθηγητές?
1: Έχετε δίκιο. Τα κενά σε μεγάλο βαθμό, δεν λέω όλα, είναι γνωστά από το τέλος της προηγούμενης χρονιάς και την αρχή αυτής. Από τα τέλη δηλαδή Αυγούστου, ουσιαστικά η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας γνωρίζουν ποιες είναι οι ανάγκες αυτή τη στιγμή για να κλείσουν στοιχειοδός στα σχολεία. Η ίδια κυβέρνηση εκτίμησε τα κενά σε περίπου 50.000 και αυτά τα κενά προκύπτουν επειδή υπάρχουν χρόνια αδιοριστίας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάθε χρόνο, πέρυσι ήταν 45.000 αναπληρωτές, οι οποίοι καλούνται να αναπληρώσουν τον εαυτό τους και να καλύπτουν πάγια κενά, γνωστά κενά. Η κυβέρνηση όμως αυτή τη χρονιά επέλεξε, αντί για το σύνολο των κενών όπως εμείς διεκδικούμε, να καλυφθούν και με μόνιμους διορισμούς να γίνεται, επέλεξε να πάρει 30.000 αναπληρωτές στην πρώτη φάση, περίπου 15.000 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Και ξαναλέω, με όρους λογιστικούς να προσπαθήσει να κρύψει από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα κενά με συγχωνεύσεις, την αστοχοποίηση τους εκπαιδευτικούς, τους νεοδιόριστους που πήραν κάποιες άδειες ανατροφή και επαγγελματική κίνηση και
0: την
1: κυρία Βούλτευση.
0: Τα ακούσαμε πολύ έντονα.
1: Έρχονται εγκυμονούσες, λέει, ναι. Και γι' αυτό έχουμε κενά, επειδή είναι εγκυμονούσες. Ναι. Είναι μια άθλια δήλωση.
0: Τα ακούσαμε σαν απάντηση γιατί υπάρχουν κενά. Γιατί λέει με το που μπαίνουν, με το που διορίζονται, παίρνουν άδεια. Και οι γυναίκες εκπαιδευτικοί με το που διορίζονται μένουν έγκυες και φεύγουν μετά από κάνα δύο χρόνια.
1: Και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοια δήλωση για να κρυφτεί, λέει, μεγάλη εικόνα. Έχει γίνει και πέρσι από την ίδια την Υπουργό Παιδείας. Mm-hmm. Να ξέρουν οι ακροατές που μας ακούν ότι οι χιλιάδες αναπληρωτές που καλύπτουν τα κενά στα σχολεία είναι αυτοί οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα, που δεν έχουν το αυτονόητο δικαίωμα στην επαπειλούμενη άδεια διακοίησης και στην άδεια ανατροφής.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε αυτοί οι άνθρωποι, όταν κάποιοι από αυτούς διοριστούν, δηλώνουν την αυτονόητη άδεια που έχουν ανατροφής για να μαθαίνουν το παιδί. Αυτοί λοιπόν τη φετινή χρονιά οι 500-600 άνθρωποι, το πιο ευάλωτο κομμάτι, λέω, της εκπαιδευτικής κοινότητας, οι νέες μητέρες, ας το πούμε έτσι, οι νέοι μπαμπάδες, αυτοί λοιπόν φταίνε κατά την κυβέρνηση, την κυρία Βούλτευση, για τα χιλιάδες, ξαναλέω, κενά όλων των ειδικοτήτων. Και όπως πολύ καλά είπατε, πέρα από τους δασκάλους, τους διαγωγούς, τις ειδικότητες που λείπουν, υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Το πιο επίσης ευάλωτο κομμάτι των μαθητών μας πια, τους μαθητές που χρήζουν εκπαιδευτικής ειδικής στήριξης, την παράλληλη και την ειδική αγωγή, mm-hmm. όπου κυριολεκτικά τα κενά αυτή τη στιγμή η κάλυψή τους είναι ούτε στο 50%. Ούτε στο 50%.
0: Ναι, εδώ είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Κάθε φορά που αναφέρομαι στην εκπομπή για οτιδήποτε έχει σχέση με την παράλληλη στήριξη, πραγματικά κατακλείζομαι από μηνύματα από γονείς που λένε ότι ή δεν έχουμε, ή έχουμε ένα δάσκαλο ή μια δασκάλα, έναν ειδικό ή μια ειδική, και μένουν τα παιδιά χωρίς να κάνουν όλες τις ώρες, ή είναι ένας ή μία για πολλά παιδιά. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα.
1: Είναι τεράστιο το πρόβλημα στην ειδική αγωγή και στην παράλληλη στήριξη. Είναι πρόβλημα που δημιουργήθηκε και διωγγώθηκε την περσινή χρονιά, όταν ουσιαστικά ρευστοποιήθηκε ο θεσμός της παράλληλης στήριξης και του τμήματος ένταξης μέσα στα σχολεία. Και είναι αυτό που ακριβώς περιγράφεται. Οι γονείς είναι σε απόγνωση, γιατί αν υπάρχει κάποιος εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής ή παράλληλης στήριξης, αυτός μοιράζεται στην καλύτερη περίπτωση σε δύο και σε τρία παιδιά. Αυτό δεν μπορεί να στηρίξει αυτά τα παιδιά. Και έτσι λοιπόν σπρώχνονται και από αυτή την πλευρά οι γονείς, όσοι έχουν τη δυνατότητα, να βάλουν ξανά το χέρι στην τσέπη. Να βρουν δηλαδή ιδιωτικούς τρόπους να στηρίξουν τα παιδιά, για να μπορούν με ισότιμο εντός εκτός εισαγωγικών τρόπο, έτσι πως θα έπρεπε δηλαδή, να μπορούν να ανταποκριθούν στη μαθησιακή διαδικασία μέσα στο σχολείο. Αυτή, λέω, είναι άλλη μια απόδειξη, ξαναλέμε, ότι θεωρείται κόστος η εκπαιδευτική διαδικασία για την κυβέρνηση και συνολικά για την πολιτική. Ενώ θα έπρεπε να μιλάμε για πράγματα αυτονόητα το 2020.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπαίνει. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπαίνει στη ζυγαριά το κόστος με την στήριξη παιδιών που έχουν ανάγκη για επιπλέον φροντίδα στο σχολείο, δηλαδή ή στήριξη στο σχολείο. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Αυτή είναι η μόνιμη αποδόση του Υπουργείου και της κυβέρνησης, μια λογική εξοικονόμησης. Η κυρία Υπουργός το ονόμασε σημάζεμα, για παράδειγμα. Mm-hmm. Ακούστε τη λέξη, όταν αναφέρομαστε σε παιδιά και μαθητικές ανάγκες.
0: Mm-hmm.
1: Σημάζεμα ονόμασε τη συγχωνεύση συμπτύξη τμήματων. Την προσπάθεια δηλαδή, ενώ οι μαθητές μας μειώνονται, εμείς αντί να αραιώνουμε τα τμήματα, να φτιάχνουμε τμήματα με 25 μαθητές για να πω και αντίστοιχα πολλές διαγνώσεις μέσα στις τάξεις. Και καταλαβαίνετε τι συνεπάγεται αυτή την εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία. Αυτό το ονομάζεται σημάζεμα η κυρία Υπουργός.
0: Δεν ξέρω πώς να το.
1: Δηλαδή, αξιοποιείται δηλαδή και η υπογεννητικότητα, ναι, και το δημογραφικό πρόβλημα,
0: ναι,
1: εργαλειοποιείται, και αντί να μειώνουμε εμείς τους μαθητές μας μέσα στις τάξεις, γιατί είναι καλύτερα το μάθημα σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες για τα παιδιά μας, το γνωρίζουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Γνωστικά, ψυχοκοινωνικά, τα θέματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μαθητές είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι, πολύ πιο δύσκολα από ό,τι παλαιότερα.
0: Βέβαια.
1: Εμείς λοιπόν, αντί να στρέφουμε την προσοχή μας σε αυτό, φτιάχνουμε τάξεις με 25 μαθητές. Και δυστυχώς οι μαθητές μας αντιμετωπίζονται πάλι με το κομμάτι σαν κεφάλια. Λες, και είναι...
0: Καταλαβαίνω ότι εδώ είναι ταξικός ο διαχωρισμός που λένε, διότι όποιος δεν έχει δεν έχει τη βοήθεια που χρειάζεται, ή έχει λιγότερη από τη βοήθεια που χρειάζεται ή από τη στήριξη που χρειάζεται, και όποιος έχει, ή τέλος πάντων μπορεί με κάποιο τρόπο να στερηθεί κάτι άλλο για να έχει αυτή την παροχή, πηγαίνει σε ιδιωτικό σχολείο ή στρέφεται στον ιδιωτικό τομέα.
1: Γενικά στρέφεται στο να βάλει το χέρι στην τσέπη ο γονιός. Ναι. Όπως σας λέω, μόνο αυτές τις μέρες μας λένε, μας καταγγέλλονται στα σχολεία, όχι μόνο τις περιφέρειες και τις Αθήνες και στα μεγάλες περιοχές, ότι οι διευθυντές των σχολείων δεν έχουν χρήματα για να πάρουν τα πρώτα αναλώσιμα.
0: Ναι.
1: Επειδή καταργήθηκαν οι σχολικές επιτροπές, επιδημιώνονται τα χρήματα που φτάνουν στα σχολεία και πάλι ο γονιός θα είναι αυτός που θα κληθεί να βγάλει το φίδι εντός εισαγωγικών από την τρύπα, πάλι από την τσέπη του. Ακόμα και για το φωτοτυπικό χαρτί, για το χαρτί υγείας μέσα στα σχολεία. Αυτό που καταλαβαίνετε δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Την ώρα που ακούμε γύρω μας να χορεύουν δισεκατομμύρια ευρώ, εμείς να ακούμε μονίμως για εξοικονομήσεις, για κοστολογήσεις των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας και των εκπαιδευτικών.
0: Ναι. Ωραία. Κλείνοντας, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα συζήτησαν πάρα πολύ για αυτή την έκθεση της PISA σε σχέση με την εκπαίδευση και με τα παιδιά στα σχολεία, μοιάζει τα παιδιά να έχουν χάσει την επαφή τους με τη βασική παιδεία, δηλαδή να μην μπορούν να κάνουν βασικά πράγματα, σύμφωνα τουλάχιστον με αυτή την έρευνα. Ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί το εντοπίζουμε αυτό?
1: Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο το εντοπίζουν πλέον όλοι. Δυστυχώς είναι αυτό που λέμε ο ελέφαντας στο δωμάτιο, που δεν συζητιέται, αν θέλετε, της ουσίας. Γιατί εδώ και πολλά χρόνια έχουμε και οι δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί και το σχολείο λειτουργεί μια κατεύθυνση απαξίωσης της γενικής μόρφωσης, μια υποβάθμιση των γνωστικών αντικειμένων, μια στροφή σε εφήμερες, θα πω πολλές και άχρηστες δεξιότητες, μια λογική του φαίνεστε, αντί να συζητήσουμε τι και πώς γίνεται μέσα στην τάξη και πώς θα στηριχθεί ο εκπαιδευτικός και τα παιδιά, εμείς πηγαίνουμε μια τέτοια λογική. Και αυτά τα αποτελέσματα πλέον τα βλέπουμε με το λειτουργικό αναλφαβητισμό, με την μελληματική κατανόηση των κειμένων στους μαθητές μας. Και λέω, αντί λοιπόν να αποτιμήσουμε αυτή τη διαδικασία και να αντιστρέψουμε την πορεία αυτή, εμείς δυστυχώς με τα νέα αναλυτικά προγράμματα, με τα νέα βιβλία, κινούμαστε ακριβώς στην ίδια αποκατεύθυνση που μας οδηγεί σε αυτά τα προβλήματα. Και βεβαίως την κατάλληλη στιγμή, από διάφορους εντός ή εκτός εισαγωγικών υπεύθυνους, ακούμε ότι για όλα τελικά πάλι φταίει ο εκπαιδευτικός, ο οποίος τάχα κάτι δεν κάνει καλά.
0: Μήπως όμως υπάρχει και ένας αριθμός εκπαιδευτικών που δεν εξελίσσονται, δεν κάνουν πράγματα για να βρεθούμε στον 21ο αιώνα ή να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα, τα φρέσκα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά.
1: Είναι πώς μετριέται η εξέλιξη και πώς μετριέται και πώς αποτιμάται ο καλός εκπαιδευτικός, σας λέω, και πώς αποτιμάται ένας εκπαιδευτικός ο οποίος πράγματι δεν μπορεί να κάνει καλά τη δουλειά του. Δυστυχώς, αντί λέω να στρεφόμαστε στο τι κάνει ο εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη, πώς τον στηρίζουμε γι' αυτό, και με βάση αυτό να τον επιμορφώσουμε, να προσπαθήσουμε να τον στηρίξουμε, εμείς έχουμε στρέψει την προσοχή μας σε μέρες δράσης, σε μια ατελείωτη γραφειοκρατία μέσα στα σχολεία για κάθε είδους ζήτημα. Και έχουμε χάσει την συζήτηση, το επίκεντρο, από το τι κάνει αυτός ο άνθρωπος μέσα στα παιδιά.
0: Πρόεδρε, το παρακολουθούμε. Νομίζω ότι θα μιλήσουμε ξανά το επόμενο διάστημα να δούμε αν καλύφθηκαν τα κενά, αν έχουν δημιουργηθεί νέα προβλήματα. Σας λέω, η παράλληλη στήριξη, κάθε φορά που το αναφερόμαστε, γεμίζει το inbox με μηνύματα γονιών που έχουν τεράστιο πρόβλημα. Μακάρι να.
1: Ένα σχόλιο
0: να
1: μόνο.
0: Αλλάξει, ναι.
1: Θέλω να πω και από το βήμα που μας δίνεται ότι και οι γονείς που μας ακούνε μαζί με τους συναδέλφους πρέπει να πιέσουμε, να διεκδικήσουμε εδώ και τώρα να καλυφθούν όλα τα κενά.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να θεωρείται, λέω, κανονικότητα το 2026 να φύγει όλο το Σεπτέμβριο με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών, που για μας δεν είναι ένας απλός αριθμός. Ένα μορφωτικό πλήγμα, ένα μορφωτικό κενό, το να μην έχει μαθεί στο δάσκαλό του την ειδικότητά του, την παράλληλη στήριξή του.
0: Απόλυτο δίκιο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την συζήτηση. Ο Νίκος Βορδουμπάς, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Ο Γιώργος στέλνει μήνυμα: για να έχει η κόρη μου τη βοήθεια που χρειάζεται, δηλαδή ειδική αγωγή, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και ψυχολόγο. Το κράτος δεν σε βοηθάει πουθενά. Σε νούμερα, επειδή όλα είναι ιδιωτικά, 15.000 ευρώ το χρόνο χρειάζεται. Να πούμε κάτι άλλο? Όχι, Γιώργο, δεν χρειάζεται. Και με όλα αυτά μένουμε σε μαρξιστικό κλίμα που λένε και φεύγουμε για διαφημίσεις με Dire Straits και Money for Nothing, γιατί όπως έλεγε και ο Κάρολος, οι φιλόσοφοι έχουν απλώς ερμηνεύσει τον κόσμο με διάφορους τρόπους. Το ζητούμενο είναι εμείς να τον αλλάξουμε. Διαφημίσεις.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σιγά την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
5: ACS Smart Point Locker. Εδώ το θέμα σας. Σας περιμένει.
6: Θεία, πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
10: Η πόρνη από πάνω.
11: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
10: Η πόρνη από πάνω.
11: Ένα ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
12: Σε Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτός είναι ο Θανάσης Κωνσταντίνου που έχει αυτή την μοναδική ικανότητα να ξεκινάει ένα τραγούδι από έναν άνεμο της ερήμου και μέχρι να τελειώσει να σε έχει βάλει να σκέφτεσαι για ολόκληρη τη ζωή σου.
1: Θέλει καράβια στο κρεμό, το νησιό ξεθοριάζει.
0: Διαβάζω καταπληκτική είδηση, την έχει γράψει ο καλός συνάδελφος ο Στέλιος Κράλογλου, για μια υπόθεση που έφτασε μέχρι την, την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και αφορά ένα ψάρι, μια σφυρίδα. Διότι πήγε, λέει, το κλιμάκιο της ΑΔΕ και έλεγξε ένα ψαράδικο και είδε ότι τα τιμολόγια δεν συνάδουν με το πόσο φρέσκο ήταν το ψάρι. Και του έβαλε του ψαρά 500 ευρώ πρόστιμο. Έφτασε μέχρι τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, όπου ελέγχθηκε το αν ορθώς οι ελεγκτές θεώρησαν ότι 3,5 κιλά σφυρίδας παρέπεμπαν σε αγορά πιο πρόσφατη από εκείνη που εμφανιζόταν στα παραστατικά της επιχείρησης. Αθώθηκε, τέλος πάντων, δικαιώθηκε μάλλον ο ψαράς, αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό. Πήγε ο ψαράς και είπε: «Μα μιλάει η σφυρίδα, κύριε δικαστά μου, μιλούσε, τους έλεγε με φρέσκια».

0: 14 Σεπτεμβρίου του 2001 πάνε 25 χρόνια από τότε που έφυγε αυτό το φαινόμενο Στέλιος Καζαντζίδης με μια λαοθάλασσα να τον συνοδεύει στην τελευταία του κατοικία στην Ελευσίνα. Ό,τι και να πεις για τον Στέλιο είναι λίγο. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, γιατί υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι δεν αντέχουν το Στέλιο. Υπάρχουν η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που λένε ότι η φωνή του Στέλιου είναι μοναδική. Ήταν πραγματικά ένα φαινόμενο. Επειδή βλέπουμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις θαυμασμού και λατρείας για τον Γιώργο Μαζονάκη αυτές τις μέρες και συμπίπτει η μέρα θανάτου του Στέλιου Καζαντζίδη να είναι με την ημέρα που θα ίδια με την ημέρα που θα κυριδευτεί ο Γιώργος Μαζονάκης. Ξανά στην ορφανή μου την καρδιά. Φεύγουμε για δελτίο ειδήσεων στις 8. Βασίλης Ντέτσικας είναι εδώ με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας. Εμείς από λίγο και πάλι εδώ. Καλή σας ημέρα.
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πολυσάμου και στο skopelitis-earthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.

0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
1: Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
2: Τι θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
3: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
2: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
3: Αγίου Νικολάου 6.
2: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Καλωσορίσατε Everybody, κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
5: No habla español.
4: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
5: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
4: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3x200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All Day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
8: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
7: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
9: 2000 FM.
10: Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Ένα παραμυθάκι για να πούμε πραγματικά καλή σχολική χρονιά στα παιδιά, μικρά και μεγάλα, γιατί από τώρα ξεκινάει η σχολική χρονιά, άμα το σκεφτεί κάποιος. 14 του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά στους Σταύρους και στις Σταυρούλες που γιορτάζουν τους Σταυρούς σήμερα. Χρόνια πολλά, αν λέγεστε έτσι, ή αν έχετε στο περιβάλλον σας φίλους, συγγενείς με όνομα που γιορτάζει σήμερα. Παναθηναϊκός Πανατολικός 3-0, Αστέρας ΑΕΚ 1-1, Ολυμπιακός ΟΦ 0-1, ΠΑΟΚ Άρης 2-0. Το πρωτάθλημα συνεχίζεται με τον Παναθηναϊκό να έχει πάρει σαφές προβάδισμα έναντι των δύο άλλων διεκδικητών, ΑΕΚ και Ολυμπιακού, αλλά και των υπολείπων που θα μπορούσαν, και του ΠΑΟΚ προφανώς, που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Αλλά ακόμα είναι πολύ νωρίς, είμαστε μόλις στην τρίτη αγωνιστική. Ακολουθεί διακοπή 20 ημερών για να μαζέψουν τα σημάζευτα που λένε όσοι δεν έχουν ξεκινήσει καλά. Πλούσια η ατζέντα. Είδαμε τα προβλήματα στην εκπαίδευση, στα σχολεία. Πρώτα απ' όλα, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι περισσότεροι, όπως καταλαβαίνετε, είναι τα οικονομικά. Διότι πονάει στην τσέπη η εκπαίδευση. Αναστενάζουν οι γονείς αυτές τις μέρες στα βιβλιοπωλεία και στις αλυσίδες όπου παίρνουν τα τετράδια και τα βιβλία. Το άλλο ζήτημα είναι η ακρίβεια. Υπάρχει μία πληροφορία, τέλος πάντων, προσπαθούμε και εμείς να την διασταυρώσουμε απόλυτα, ότι οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν πει ότι μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου, άντε και λίγο μέσα στο Νοέμβριο, αυτή η συμφωνία κυρίων των 1.400 κωδικών που έχει πέσει από 5 έως και περισσότερο της 100. Όχι γιατί δεν έχει συμφωνηθεί κάτι παραπάνω με την κυβέρνηση μέχρι το τέλος του χρόνου, αλλά γιατί μέχρι εκεί αντέχουν, μέχρι εκεί θέλουν, μέχρι εκεί μπορούν. Οπότε υπάρχει να κυκλοφορεί, τέλος πάντων, γύρω-γύρω, ότι κάπου εκεί θα τελειώσει. Να μπεις μετά, μπορεί να ξεκινήσουν προσφορές που να είναι ακόμα καλύτερες. Σύμφωνοι. Αλλά η ακρίβεια είναι εδώ και μας χτυπάει παντού. Για παράδειγμα, στα βενζινάδικα, όπου, μη σας πω τώρα ποια είναι η μέση τιμή, την ξέρετε, τη βλέπετε όσοι κυκλοφορείτε με αυτοκίνητα ή με μηχανές. Βλέπετε ότι τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Είναι στα ύψη το πετρέλαιο, είναι στα ύψη η ενέργεια γενικά, γιατί η ένταση στην Μέση Ανατολή έχει οξυνθεί τα τελευταία 24 ώρα. Το Brent στα 107,27. Το φυσικό αέριο στην Ολλανδία στα 79,52. Είναι ένα ζήτημα όλο αυτό, ένα ζήτημα για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ακρίβειας. Δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να πούμε ότι αντιμετωπίζεται. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά το ζήτημα είναι αν υπάρχει διάθεση από την πλευρά των ανθρώπων που παίρνουν τις αποφάσεις να μειώσουν τις τιμές. Να, Κατερίνα Πλατή μου λέει, τώρα πήγε να βάλει βενζίνη το Σάββατο και νόμιζε ότι έχει λάθος τις τιμές στην πινακίδα. Το κοίταγε και το ξανακοίταγε και έλεγε, μπα, μάλλον έχει κάποιο ψηφίο παραπάνω, κάτι έχει γίνει, το μπροστά ή το πίσω δεν είναι σωστό σε αυτό που έχει γραφτεί. Είναι ένα ζήτημα. Όχι, δεν υπήρχε κανένα υπονοούμενο. Παναγιώτης Χάλαρης στους ήχους. Εδώ ξεκινάμε μαζί την ημέρα. Η αλήθεια είναι ότι κανονικά πρέπει να ακούτε τα σχόλια του Παναγιώτη, αλλά τα μισά από αυτά θα μας στέλνουν φυλακή, οπότε λέω να τα κρατήσουμε εδώ, εντός του στουντίου. Κατερίνα Πλατή στην φροντίδα της εκπομπής. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Η κυρία Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο 211 1080 880. Περιμένει τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τι βλέπετε εκεί έξω και μπορεί να σας δημιουργεί προβληματισμό. Θέματα που θέλετε να συζητήσουμε ή να ρωτήσουμε τους ειδικούς. Αλλιώς radio@parapolitika.gr. Έλεγα λοιπόν για την ακρίβεια και για το πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Υπάρχει ένα, πώς το λένε τώρα αυτή την εποχή, ένα μπιφ μεταξύ αυτών που λένε ότι πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις στους φόρους, στην φορολογία, στους έμεσους φόρους, στη μείωση του ΦΠΑ για να μπορέσουμε να δούμε αποτέλεσμα στις τιμές, και σε αυτούς που λένε ότι ακόμα και αν μειωθεί κάποια στιγμή το ΦΠΑ, όλο αυτό θα εξαφανιστεί κάπου στη διαδρομή, θα πάει στο παντελόνι, στην τσέπη των επιτίδιων, ή θα καλύψουν τις απώλειες που έχουν το προηγούμενο διάστημα. Γι' αυτό ζήτησα από τον κύριο Γιώργο Ιαννίδη, ερευνητή του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, που είχε κάνει σχετική έρευνα πριν από πολύ λίγο καιρό για την ΓΕΣΕΒΕ, σε σχέση με το ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα αν προχωρούσαμε σε μια τέτοιου είδους κίνηση. Καλημέρα κύριο Ιαννίδη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχουν θαύματα για να λύσουμε το ζήτημα της αύξησης των τιμών, ούτε εύκολες λύσεις.
1: Ναι, δυστυχώς όχι.
0: Δεν υπάρχουν. Ωραία. Οπότε μπαίνουμε σε μια διαδικασία να βρούμε ποιο θα ήταν το μοντέλο ή ποιο θα ήταν το πλαίσιο ή ποιος θα ήταν ο συνδυασμός των πραγμάτων που θα μπορούσε να φέρει αποτέλεσμα στα πορτοφόλια όλων μας. Υπάρχει κάτι τέτοιο ή ένα μοντέλο, μια λύση δεν είναι και έχει έγκυο ότι θα βρεθεί, θα δώσει αποτέλεσμα?
1: Υπάρχει, αλλά υπό την προϋπόθεση, για να το διατυπώσω έτσι με την δικιά μας ορολογία περισσότερο, ότι αναζητούμε ένα νέο μείγμα πολιτικής. Όχι δηλαδή ότι σε ένα σύστημα το οποίο δουλεύει με έναν τρόπο αλλάζουμε απλά μία τιμή ή ένα στοιχείο και περιμένουμε το σύστημα να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο που δούλευε από πριν.
0: Ναι. Άρα το να παρεμβαίνουμε στην αγορά και να λέμε να εδώ μία συμφωνία κυρίων ή εκεί μία συμφωνία μη κυρίων, δεν λύνει το πρόβλημα ολιστικά?
1: Όχι, σε καμία περίπτωση δεν το λύνει. Όχι ότι δεν έχει σημασία. Η έρευνα, η εμπειρική σε ευρωπαϊκό επίπεδο μας λέει ότι ο ρόλος που έχουν να παίξουν οι κοινωνικοί εταίροι τόσο στη συγκράτηση των τιμών όσο και ενδεχομένως στη μείωση των τιμών σε περίπτωση που θα μειωθεί ο ΦΠΑ για παράδειγμα, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Δηλαδή ένα στοιχείο το οποίο καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το τμήμα της μείωσης που θα περάσει στις τιμές είναι να υποστηριχθεί αυτή η κίνηση από μια συμφωνία των κοινωνικών εταίρων, αλλά να δοθεί και η ιδέουσα προβολή, ας το πούμε έτσι, στο μέσο, στο μέτρο πολιτικής. Αυτό που μας λέει όμως, να δούμε λίγο τι λέει η ευρωπαϊκή εμπειρία. Έτσι, πριν από περίπου, εάν κάναμε αυτή τη συζήτηση πριν από 5-6 χρόνια, θα σας έλεγα ότι η μείωση ή η αύξηση του ΦΠΑ δεν περνάει στις τιμές. Περνάει περίπου το 50%.
0: Ναι.
1: Οι μελέτες δηλαδή που είχαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο μας λέγανε, δίνανε αυτό το αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα όμως, από το 2021-22 και μετά, ξανά άνοιξε όλη η συζήτηση. Γιατί λόγω του COVID και των έκτακτων μέτρων της ενεργειακής κρίσης και το καθεξής, σε πάρα πολλές χώρες, στην πλειονότητα δηλαδή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπήρξαν μέτρα μείωσης του ΦΠΑ. Είτε προσωρινής, οι οποίες όμως είχαν μεσοσταθμική διάρκεια περίπου 2 έτη, έτσι, είτε σε ορισμένες περιπτώσεις μόνιμης μείωσης. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα λοιπόν στους οικονομολόγους να ξαναερευνήσουν το θέμα. Και αυτό το οποίο προέκυψε, εμείς αυτό κάναμε δηλαδή, είναι μια βιβλιογραφική επισκόπηση 34 μελετών, οι οποίες αφορούν γύρω στις 15 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και 95 επεισόδια μείωσης του ΦΠΑ. Είναι ότι πέρασμα στις τιμές, ότι από τη μείωση μάλλον, πέρασε στις τιμές ένα ποσοστό το οποίο κυμαίνεται από 90 μέχρι 100%.
0: Δηλαδή, είναι μεγάλο ποσοστό.
1: Σχεδόν το σύνολο.
0: Ναι, ναι.
1: Από εκεί και πέρα προφανώς υπάρχουν διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα. Έτσι, οπότε κανένας δεν μπορεί να πει ότι συνέβη κάτι στην Ισπανία ή στη Γερμανία, δεν πάνε να πει ότι θα συμβεί και στη διπλανή χώρα. Αλλά εάν κάποιος ήθελε να είναι έτσι ειλικρινής, τουλάχιστον σε σχέση με την εμπειρία την ευρωπαϊκή, είναι ότι αν ρωτάγατε, ας πούμε, θα μειωθεί τελικά, θα μειωθούν οι τιμές, εάν μειωθεί η ΦΠΑ. Η ειλικρινής απάντηση ήταν κάθε χώρα είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, αλλά με βάση την πρόσφατη εμπειρία, η απάντηση είναι κατά πάσα πιθανότητα ναι, και μάλιστα πολύ. Άρα η μείωση του ΦΠΑ είναι ένα μέτρο μείωσης των τιμών.
0: Των τιμών. Υπάρχει εξήγηση γιατί τι έκανε κάθε χώρα που πέτυχε τόσο μεγάλα ποσοστά και δεν υπήρξε αυτό που φοβόμαστε εδώ, ότι θα χαθεί αυτή η μείωση του ΦΠΑ στις τσέπες των επιτίδιων?
1: Υπάρχουν τρία στοιχεία τα οποία εμφανίζονται, ας το πούμε έτσι, στις περιπτώσεις όπου έχουμε μια μεγάλη το τμήμα δηλαδή στις τιμές πέρασε το μεγαλύτερο τμήμα. Το κοινό χαρακτηριστικό είναι τρία στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι σε όλες τις περιπτώσεις υποστηρίχθηκε από μια συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της κυβέρνησης. Αυτό που λέμε μια συμφωνία κυρίων, ένα κώδικα τιμής ότι θα ακολουθηθεί αυτή η πολιτική.
0: Όλων των μελών όμως, σε όλη την αλυσίδα, σε όλο το μήκος και στο έργο της αλυσίδας.
1: Το δεύτερο στοιχείο ήταν ότι σε αυτή την πολιτική, σε αυτό το μέτρο δόθηκε έντονη προβολή, έτσι, δηλαδή προκειμένου η κοινή γνώμη, οι πολίτες που σε τελική ανάλυση είναι τελικός ελεγκτής, να είναι έτοιμοι να το υποδεχτούν, να παίξουν ταυτόχρονα και το ρόλο του ελεγκτή. Και το τρίτο στοιχείο είναι ότι εξετάστηκαν άλλου τύπου επιβαρύνσεις έμεσες, οι οποίες δεν ήταν αναγκαίες, προκειμένου να υπάρχουν αντισταθμιστικές κινήσεις σε αυτά τα πεδία. Από εκεί και πέρα όμως, ως εκ τούτου, τον οδικό χάρτη, ας το πούμε έτσι, για το τι θα έπρεπε να κάνουμε σε περίπτωση που αποφασίσουμε να μειώσουμε το ΦΠΑ, τον έχουμε. Με βάση το τι έχει συμβεί στις άλλες χώρες, και επίσης γνωρίζουμε ότι έχουμε σημαντικές πιθανότητες επιτυχίας αυτού του μέτρου.
0: Άρα μάλλον είναι ο φόβος του ότι θα αποτύχουμε να εφαρμόσουμε σωστά το μέτρο, όλη αυτή η συζήτηση το ότι δεν θα αποδώσει τίποτα η μείωση του ΦΠΑ.
1: Νομίζω ότι είναι αυτό, αλλά επίσης είναι ότι στην Ελλάδα κακώς οι έμεσοι φόροι έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία στο μείγμα, ας το πούμε έτσι, των φορολογικών εσόδων από ότι στην υπόλοιπη ευρωζώνη.
0: Έχουν μεγαλύτερο βάρος στο ταμείο.
1: Μπορεί να φανταστείτε ότι περίπου το 50% των εσόδων από το φορολογικό εσόδο σε επίπεδο ευρωζώνης έτσι προέρχεται από την έμεση φορολογία. Στην Ελλάδα είναι το 60%. Και το μισό περίπου αυτά τα χρήματα προέρχεται από το ΦΠΑ. Το 30% δηλαδή, χοντρικά.
0: Άρα έτσι, υπάρχει ένας κίνδυνος εδώ να πέσει έξω.
1: Υπάρχει ένας φόβος, αλλά το ζήτημα είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε ήδη ένα φορολογικό σύστημα το οποίο παράγει πάρα πολύ σοβαρές στρεβλώσεις ως προς την δημιουργία και αναπαραγωγή οικονομικών ανισοτήτων. Δηλαδή η μείωση του ΦΠΑ, πέρα από το ζήτημα των τιμών, είναι και ένα, κατά κύριο λόγο, εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε να υποστηριχθεί, προκειμένου να μπορούμε να έχουμε μια δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους. Το άλλο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω είναι ότι, για να μην περιμένουμε θαύματα, δυστυχώς, είναι ότι η ακρίβεια δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με μείωση των τιμών. Η ακρίβεια είναι ένα, ας το πούμε έτσι, σχετικό μέγεθος. Είναι αυτά που παίρνουμε σε σχέση με τις τιμές που πρέπει, αυτά πρέπει να αγοράσουμε. Οι τιμές, γενικά μιλώντας, σε μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται, δεν πέφτουν. Για να το δώσουμε έτσι παράδειγμα, να το καταλάβουν οι ακροατές μας που δεν ανάγκη να έχουν γνώση οικονομικών, να φανταστούμε θυμηθούμε τον εαυτό μας να πηγαίνει σε μια άλλη χώρα, το εξωτερικό. Έχουμε βρεθεί ποτέ σε πλουσιότερη χώρα από την Ελλάδα που οι τιμές να ήταν χαμηλότερες?
0: Ναι.
1: Έχουμε βρεθεί σε ποτέ.
0: Γραμμές, όχι, ναι.
1: Και, ναι. Και το αντίστροφο επίσης. Ναι, ναι. Σε φτωχότερη χώρα από την Ελλάδα που οι τιμές ήταν πιο ψηλές. Mm. Σε μια οικονομία επομένως που αναπτύσσεται, αυτό που λέμε ο γενικός δείκτης τιμών,
0: ναι,
1: δεν μειώνεται. Mm-hmm. Θα αυξηθεί. Όποιος, ναι, δηλαδή, μπορεί αύριο να μειωθεί δηλαδή το σταφύλι, αλλά θα ανέβει το πορτοκάλι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μειωθεί το κινητό τηλέφωνο, αλλά οι δαπάνες των τηλεπικοινωνίας θα αυξηθούν γιατί προκύπτουν άλλα προϊόντα, mm-hmm, που τελικά μα τα βάλει κάποιος κάτω. Διαπιστώνει ότι αυξάνεται.
0: Ναι.
1: Επομένως, ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί σε βάθος χρόνου αυτό που λέμε η ακρίβεια είναι η ενίσχυση των εισοδημάτων.
0: Ναι.
1: Το κομμάτι των τιμών σχετίζεται προφανώς με ζητήματα ελέγχου της αγοράς, που είναι πάρα πολύ. Δεν υποτιμώ τη σημασία αυτών των μέτρων.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Ειδικά στην Ελλάδα, που επίσης γνωρίζουμε ότι έχουμε πολύ ψηλότερη συγκέντρωση, mm-hmm, της αγοράς σε σχέση με άλλες χώρες. Επομένως, απαιτούνται πολιτικές, μηχανισμοί ελέγχου των τιμών, κυρίως για την αντιμετώπιση φαινομένων, ας πούμε, συνδυασμένων πρακτικών κουλουπού-κουλουπού. Απαιτούνται μέτρα τα οποία, όταν εμφανίζεται κάποια έκτακτη ανάγκη, ένα σοκ, mm-hmm, έτσι, θα δίνουν μια πρόσκαιρη ανακούφιση. Αλλά εάν δεν αυξηθούν τα εισοδήματα, οι μισθοί, ναι, να το πούμε αλλιώς, δεν υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπιστούν οι τιμές. Οι τιμές πίσω δεν γυρνούν.
0: Υπάρχει η ειδική εικόνα για την Ελλάδα σε σχέση με παραδείγματα μείωση ΦΠΑ είτε κατά τη διάρκεια της πανδημίας είτε εδώ στα προσφυγονήσια που έχει μειωθεί το ΦΠΑ, αν έχει αποδώσει το μέτρο?
1: Στην Ελλάδα υπήρξαν, όπως αναφέρεται, περιπτώσεις μείωσης του ΦΠΑ. Mm. Δυστυχώς εμπειρική έρευνα,
0: ναι,
1: δεν έχει πραγματοποιηθεί,
0: ναι,
1: προκειμένου να γνωρίζουμε ποιες ήταν ποιο ήταν το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Αλλά σας ξαναλέω, φανταστείτε το εξής. Ας υποθέσουμε ότι μειώθηκε ο ΦΠΑ,
0: ναι,
1: αλλά οι τιμές τελικά αυξήθηκαν.
0: Ναι.
1: Η εμπειρική έρευνα θα μας έδινε σαν απάντηση, έτσι, ότι θα μπορούσε να μας δώσει μια απάντηση ότι ναι, αλλά αν δεν είχε μειωθεί ο ΦΠΑ, θα είχαν αυξηθεί παραπάνω.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Έτσι.
0: Γιατί η μείωση του ΦΠΑ δεν σταματάει την ακρίβεια στην αγορά, απλά σταματάει την ποσοστία αύξηση.
1: Όχι, βέβαια, και έχουμε ένα καλό παράδειγμα πρόσφατο σε σχέση με τα περίφημα 10 λεπτά της επιδότησης στην Αγγλία. Έτσι, όπου εμφανίστηκε για 10 μέρες, 15, αλλά ναι, μετά
0: υπήρξαν
1: τέτοιες εξελίξεις.
0: Σωστό.
1: Που εξαφανίστηκε.
0: Ναι.
1: Επομένως, η μείωση του ΦΠΑ, θα έλεγα, για να ανακεφαλαιώσω κάπως, mm-hmm, ας το πούμε έτσι, την εικόνα, είναι ένα επιβάλλεται.
0: Ναι.
1: Επιβάλλεται για λόγους συγκυριακούς, γιατί υπάρχουν πιέσεις αυτή τη στιγμή πληθωριστικές, mm-hmm, αλλά κυρίως επιβάλλεται για λόγους δικαιοσύνης, κατανομής του φορολογικού, ναι, ναι, βάρους. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το δεύτερο όμως είναι ότι εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, τότε θα πρέπει να δούμε την αύξηση. Η απάντηση θα δοθεί από την αύξηση του εισοδήματος,
0: mm-hmm,
1: του διαθέσιμου, mm-hmm, των οικοκυριών. Μες. Δεν πρόκειται να έρθει από την πλευρά των τιμών.
0: Ξεκάθαρο, σαφές, κατανοητό. Νομίζω ότι τίποτα δεν λύνεται μαγικά και τίποτα δεν λύνεται χωρίς να υπάρξει πολιτική βούληση, που λέμε, για αλλαγή του μείγματος πολιτικής και του μείγματος της οικονομίας.
1: Ναι, αυτό, ναι, είναι ένα στοιχείο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εν τέλει, η επιλογή να μην μειωθεί δηλαδή, η σύνθεση, ας το πούμε έτσι,
0: ναι,
1: το μείγμα της φορολογικής πολιτικής,
0: mm-hmm,
1: είναι, ας το πούμε έτσι, το αποτέλεσμα, mm-hmm, δύο πραγμάτων.
0: Ναι.
1: Έτσι, το ένα είναι το τι συμβαίνει στο πρόσφατο παρελθόν, έτσι, γιατί,
0: ναι,
1: υπάρχει μια τάση, ας το πούμε έτσι, να ακολουθούμε την πεπατημένη.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο όμως είναι ότι είναι σαφές ότι αποτελεί ζήτημα πολιτικής επιλογής.
0: Mm-hmm.
1: Σε σχέση με αυτά τα ζητήματα των φορολογικών, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ποικιλομορφία εντός ενός γενικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
0: mm-hmm,
1: όμως.
0: Ναι.
1: Επομένως, ναι, είναι ένα ζήτημα πολιτικής απόφασης και στη συνέχεια υπάρχουν ερωτήματα μικρότερα, δευτερεύουσα,
0: ναι,
1: σημασία, το πώς αυτή θα υλοποιηθεί.
0: Για την εφαρμογή. Okay. Κύριε Ιωαννίδη, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ο Γιώργος Ιωαννίδης, ερευνητής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, για την έρευνα που έχει γίνει για την λογαριασμό της ΓΕΣΕΒΕ. Τι γίνεται στις υπόλοιπες χώρες όταν μειώνεται το ΦΠΑ? Έχει αποτέλεσμα, όπως έβγαλε η έρευνα, επειδή εδώ ξανασυζητάμε για το αν μπορούμε να παρέμβουμε ή όχι στους έμεσους φόρους.

Αυτή είναι η Leonard Skinner. 14 Σεπτεμβρίου του 49 γεννήθηκε ο Steve Gaines, ο άνθρωπος που μπήκε στους Leonard Skinner το 76 και μέσα σε μόλις ένα χρόνο προλάβε να γίνει κάτι πολύ περισσότερο από το ο καινούριος κιθαρίστας της μπάντας. Έφερε δικά του τραγούδια, έφερε διαφορετικό παίξιμο στην κιθάρα, έφερε μια διαφορετική φωνή, τόσο ώστε ο Van Zandt πίστευε πως ο Guinness θα έσπρωχνε ολόκληρο το συγκρότημα σε ένα διαφορετικό επίπεδο από αυτό που ήταν. Δεν πρόλαβε τον Οκτώβριο του 77 ο Γκίνες, ο Βαντζάντ και αδελφοί του Στίβ σκοτώθηκαν στο αεροπορικό δυστύχημα της μπάντας. Από το τελευταίο τους άλμπουμ Street Survivors, ένα τραγούδι γραμμένο και τραγουδισμένο από τον ίδιο. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Navamor ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο Nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One. Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι.
4: 2000 FM.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
7: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
10: σου. Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
9: Έχω εξτασιαστεί.
10: Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρευε.
10: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: 2000 FM.
12: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
13: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Παραπολύ.

0: Αυτή είναι η Amy Winehouse. 18 Ιουνίου του 2011 είχε δώσει την τελευταία της παράσταση στο Βελιγράδι. Ένα μήνα μετά βρέθηκε νεκρή στο υπνοδωμάτιό της, μόλις τα 27 της. Η Amy Winehouse είχε γεννηθεί μια μέρα σαν σήμερα πριν από 43 χρόνια και αν ζούσε είναι βέβαιο ότι θα μας είχε δώσει σπουδαίες ερμηνείες. Δύο παρετήσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον έκρυβαν οι προηγούμενες ημέρες. Η μία είναι η παρέτηση του Προέδρου του Αττικού Μετρό, του κ. Καραδήμα, για προσωπικούς λόγους, σύμφωνα με την επιστολή, αλλά έρχεται την εποχή που συζητάμε πια πάρα πολύ έντονα ότι κάτι δεν έχει πάει καθόλου καλά εκεί στις πολυκατοικίες με την Κυψέλη. Το συζητούσαμε και εμείς την προηγούμενη εβδομάδα. Ο ίδιος είχε πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας και είχε καθησυχάσει ότι τίποτα, κανένα μεγάλο πρόβλημα δεν υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, όσο περνάει ο καιρός, το πρόβλημα γιγαντώνεται και αυτές οι 20 πολυκατοικίες δείχνουν, μοιάζουν να έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και εδώ δεν είναι παίξε-γέλασε. Είναι κάτι παραπάνω από το δεν πήγε καλά ο υπολογισμός και η αρχική μελέτη. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια ιστορία που θα έχει πολύ μεγάλο μέλλον. Η δεύτερη παρέτηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η παρέτηση του Οδυσσέα Ζώρα, από πρίτανη του ΚΙΛ, του Ιδιωτικού Πανεπιστημίου που ήθελε να έρθει στην Ελλάδα και έχει μπλοκάρει τέλος πάντων εξαιτίας των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τέος Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αυτό από μόνο του λίγο κλωτσάει όταν είσαι ο άνθρωπος που διαχειρίζεται την όλη υπόθεση και μετά βρίσκεσαι να είσαι πρίτανης σε ένα από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που πριν εσύ άνοιξες το δρόμο για να έρθει. Κλώτησε λίγο, αλλά η εμπλοκή όλη αυτή τον έκανε να στείλει μια επιστολή όπου λέει ότι η κυβέρνηση λίγος πολύ δεν έκανε όσα έπρεπε να κάνει για να προχωρήσουν αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που, ξαναλέμε, ούτε η Σορβόνη, ούτε το Χάρβαρντ, ούτε το LSE ήρθε στην Ελλάδα, και αυτά που ήρθαν στην Ελλάδα ήρθαν λίγο τσατραπάτρα, απλά για να πούν ότι ήρθαν εδώ πέρα. Ούτε camp είχαν, ούτε κανονικό πρόγραμμα, ούτε κανονικούς καθηγητές. Γενικά υπήρχε ένα πρόβλημα με το ποιοι ήρθαν και για ποιους λόγους ήρθαν, αλλά έχει ενδιαφέρον. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας που τρέχει την όλη ιστορία για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και βρίσκεται πρίτανη σε ένα από αυτά, να παρετείται από πρίτανη, γιατί η κυβέρνηση που ο ίδιος μαζί με την υπόλοιπη κυβέρνηση έκαναν ό,τι μπορούσαν για να έρθουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, να παρετείται γιατί δεν πάει καλά το πράγμα. Αυτό είναι ο Πέρες Πράντο, είναι η περίφημη μουσική από το Cherry Pink and Apple. Πριν από 37 χρόνια πέθανε από εγκεφαλικό ο δημιουργός αυτής της μουσικής. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιώργος Ελευθερίου, αγκιοχειρουργός, τέος Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, για να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται με τους ελέγχους, ποιοι ελέγχουν, πώς ελέγχουν, αν μπορούν να ελέγχουν, αν τα βλέπουμε και κλείνουμε τα μάτια ή αν όλα πηγαίνουν καλά και απλά ήταν ένα απλά κακό περιστατικό όλο αυτό που έγινε με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καλημέρα κύριε Ελευθερίου, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας κυρία Κλώστα.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Πρώτα απ' όλα ένα γενικό σχόλιο. Έχουμε ακούσει όλες αυτές τις μέρες τι είναι αυτή η ιατρική πράξη που πήγε να κάνει ο κ. Μαζονάκης, αν έπρεπε να γίνεται, αν δεν έπρεπε να γίνεται σε ένα τέτοιο χώρο, αν ήταν παράνομα, αν ήταν νόμιμα. Ένα γενικό σχόλιο από εσάς για όλη την υπόθεση.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Καταρχάς, τα θερμά μου συλληπιτήρια για την απώλεια του αδικοχαμένου δημοφιλή τραγουδιστή. Ας είναι ο θάνατός του η ευκαιρία, η αφορμή για να δούμε τι λείπει, τι φταίει, τι δεν λειτουργεί σωστά στο σύστημα, προκειμένου να το βελτιώσουμε για να μην χαθούν άλλες ζωές αδίκως.
0: Ναι.
1: Εκ το αποτελέσματος.
0: Δυστυχώς στην Ελλάδα αυτό που λέτε το συζητάμε πάρα πολλές φορές. Δεν είναι το ορθότερο το να υπάρχουν θάνατοι για να βλέπουμε τι γίνεται σε κάθε τομέα. Και δεν είμαι και πολύ βέβαιος ότι ακόμα και με αυτόν τον τραγικό τρόπο τα λύνουμε τα προβλήματα. Αλλά τέλος πάντων, αυτό προσωπικό σχόλιο, με συγχωρείτε για την διακοπή.
1: Όχι, συμφωνώ απόλυτα. Δεν θα έπρεπε να είναι αυτός ο τρόπος. Αλλά ναι, δυστυχώς πολλές φορές είναι. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε λόγου χάρη τα τέμπη που έπρεπε να χαθούν τόσες ζωές για να φτιάξουμε το σύστημα το ηλεκτρονικό.
2: Και δεν το φτιάξαμε κιόλας.
1: Να μην συγκρούονται τα τρένα που είναι το στοιχειώδες. Πάμε όμως στο θέμα μας. Κοιτάξτε, το τι ακριβώς έγινε και γιατί απέτυχε ο έλεγχος θα το βρει φαντάζομαι η εισαγγελική έρευνα, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να είναι μέσα στο αντικείμενο έρευνας όλης αυτής της ιστορίας. Εκ του αποτελέσματος το σίγουρο είναι ότι το σύστημα ελέγχου εμπροκειμένου στη συγκεκριμένη περίπτωση απέτυχε.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι γεγονός που το βλέπει όλη η ελληνική κοινωνία. Πρώτα, γιατί απέτυχε και ποιοι φταίνε, αυτό νομίζω θα είναι αποτέλεσμα και αντικείμενο εισαγγελικής έρευνας.
2: Είναι μεμονωμένη αστοχία ή είναι πρόβλημα του συστήματος?
1: Αυτό πρέπει να σας πω. Κοιτάξτε, άμα ανοίξετε αυτή τη στιγμή το διαδίκτυο και δείτε τι γίνεται με τα κέντρα ευεξίας, εναλλακτικής ιατρικής, αναζωογόνησης, ανανέωσης και αντιγύρανσης, θα καταλάβετε ότι μιλάμε για ένα εντελώς αρρύθμιστο τοπίο, το οποίο χωρίς καμία αμφιβολία χρειάζεται κάτι να κάνει η πολιτεία. Πέραν του ότι έχουμε και εμείς τη δική μας μικρή ατομική ευθύνη, δηλαδή θα πρέπει να ελέγχουμε που πηγαίνουμε, να βλέπουμε αν κληρούνται στοιχειώδεις προϋποθέσεις. Αυτό όμως δεν δικαιολογεί το έλλειμμα που παρατηρείται. Μακάρι να μην έχουμε άλλα τέτοια περιστατικά. Παρ' όλα αυτά υπάρχει έντονη ανησυχία, διότι είναι ένα εντελώς αρρύθμιστο τοπίο αυτή τη στιγμή.
2: Τι σημαίνει αρρύθμιστο? Δηλαδή δεν είναι δεδομένο ότι κάποιες ιατρικές πράξεις πρέπει να την κάνουν οι ιατροί που έχουν ειδικότητα ή σε χώρους που είναι, πώς το λένε, έχουν όλες τις προϋποθέσεις για να γίνουν αυτές οι ιατρικές πράξεις? Αυτό δεν αποτελεί από μόνο του ρύθμιση?
1: Αποτελεί ρύθμιση. Στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, έχουμε νόμους και έχουμε πολλές φορές περισσότερους νόμους από ό,τι θα έπρεπε να έχουμε. Εκεί που χωλαίνουμε, όλοι το γνωρίζουμε αυτό και δεν σας λέω κάτι καινούριο, είναι πώς εφαρμόζουμε τους νόμους και αν εφαρμόζονται με επαρκή τρόπο.
2: Άρα είναι ανέλεγκτο, δεν είναι αρρύθμιστο.
1: Ναι. Και το γεγονός ότι ο Υπουργός αποφάσισε να κάνει, γιατί θα τον ακούσατε, αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, είναι μια άμεση
2: παραδοχή
1: ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Εγώ πιστεύω ότι οι νόμοι υπάρχουν, κάθε περαιτέρω ρύθμιση προς το καλύτερο είναι βέβαια καλοδεχούμενη, αλλά δεν πρέπει αυτή τη στιγμή να ρίξουμε το βάρος σε έλλειμμα του νομικού πλαισίου και μόνο. Προκαλεί εντύπωση, και πρέπει να σας πω ότι οι γιατροί της Αθήνας αλλά και όλης της χώρας είμαστε βαθιά απογοητευμένοι και θυμωμένοι. Οι Έλληνες γιατροί έχουν σπουδάσει 20 χρόνια για να αποκτήσουν ένα τίτλο.
2: Σωστά.
1: Εγώ είμαι αγκιχειρουργός. Έχω σπουδάσει 7 χρόνια μόνο για την ειδικότητα και άλλα 6 για την ιατρική. Δεν μπορεί κάποιοι να έρχονται στην Ελλάδα και να λένε ότι εφαρμόζουν την κυβαντική ιατρική και την σαμανική ιατρική και αν υπάρχει ένας μηχανισμός να τους πει τι είναι αυτά που γράφεις, κύριε, στο βιογραφικό σου και μάλιστα σε επίσημο συνέδριο υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας. Και δεν είναι δικαιολογία ότι εγώ δεν είμαι υπεύθυνος για το πρόγραμμα του συνεδρίου. Εφόσον έδωσες την αιγίδα, αυτό είναι η αιγίδα, έχεις ελέγξει το πρόγραμμα υποτίθεται, έτσι, και έχεις συμφωνήσει. Και δεν έχεις, έτσι δεν είναι.
2: Λέτε τώρα για τον Ιατρικό Σύλλογο, όπου ήταν υπό την αιγίδα του ένα συνέδριο που έγινε πριν από μερικά χρόνια και η γιατρός αυτού του κέντρου παρουσίαζε ακριβώς αυτές τις πρακτικές που είχε στο ιατρείο της.
1: Ναι, ακριβώς. Εν προκειμένου η αιγίδα είχε από την περιφέρεια Αττικής το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Τουρισμού και ο Ιατρικός Σύλλογος ήταν υποστηρικτής. Είναι διαφορετικό πράγμα. Σε κάθε περίπτωση αυτοί οι φορείς πριν πάνε να χαιρετήσουν ή να δώσουν τις ευλογίες τους, έτσι, θα πρέπει να ελεγχούν ποιοι είναι οι ομιλητές και ποια είναι τα αντικείμενα.
2: Σωστό. Και μου κάνει εντύπωση γιατί ήταν ένα συνέδριο γιατρών. Δηλαδή, πώς πέρασε η συγκεκριμένη κυρία με τα συγκεκριμένα, με τις συγκεκριμένες παροχές που έδινε στο ιατρείο της, πέρασε και έκανε. Δεν μίλαγε για κάτι άσχετο. Μίλαγε ακριβώς για αυτά που δίνει το ιατρείο της, για αυτές τις τεχνικές.
1: Μα λέει ξεκάθαρα, γιατί εγώ είδα το βίντεο, ότι έχω φέρει στο ιατρείο το συγκεκριμένο μηχάνημα. Και δεν συγκινείται κάποιος άνθρωπος να πει για κάτσε κυρά μου εδώ πέρα τι μηχάνημα είναι αυτό.
2: Και φαντάζομαι για να την έχουν καλέσει, ξέρουν και ποια είναι, ξέρουν τι είναι, ξέρουν τι κάνει. Δεν έχουν καλέσει κάποιο τυχαίο που έγινε στον δρόμο και του είπαν να μιλήσεις.
1: Προφανώς, και είδα μια ανακοίνωση του Ιδρύματος, εν πάση περιπτώσει, που οργάνωνε το συνέδριο, ότι λέει ήταν δυστυχώς μια αστοχία της Επιτροπής Συνεδρίου, που δεν έλεγξε του τίτλου. Ναι. Αυτά τώρα είναι δικαιολογίε, εν πάση περιπτώσει, για μικρά παιδιά και ναι. Προοδευμένο κόσμο.
2: Το ένα είναι, αν η συγκεκριμένη κυρία έχει ένα πτυχίο από τη Χονολουλού ή από, ξέρω εγώ, από πού αλλού.
1: Τη Χαβάη, ναι,
2: από τη Χαβάη, ναι. Μπορεί να έχει το πτυχίο, που αυτό είναι αν έλεγξε του τίτλου. Το άλλο είναι ότι η συγκεκριμένη κυρία είχε πει, φαντάζομαι, ότι θα μιλήσω για αυτό. Και ναι. Μόνο από ό,τι έχω καταλάβει, από όσα έχω ακούσει όλες αυτές τις μέρες, και μόνο το ότι θα ερχόταν να μιλήσει για αυτό το μηχάνημα, θα πρέπει να της πει κάποιος ότι, συγγνώμη, αυτό δεν χρειάζεται να είναι σε κλινική, σε έλεγχο, υπό αυστηρές συνθήκες. Εδώ γιατί μιλάμε για ένα ιατρείο και θα έρχεται να διαφημίσετε αυτή την παροχή που γίνεται σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι.
1: Εννοείται, αυτό ακριβώς λέω και εγώ, ναι. Διότι αυτό είναι μια πολύ σοβαρή, πάρα πολύ σοβαρή ιατρική πράξη, ναι. Είναι πιο σοβαρή από την αιμοκάθαρση, mm-hmm. Να σας δώσω να καταλάβετε,
2: ναι.
1: Δεν είναι δυνατόν να γίνονται πλασμαφαιρέσεις σε κάποιο διαμέρισμα στον όροφο μιας πολυκατοικίας,
2: ναι.
1: Και προκαλεί εντύπωση, δηλαδή, το γεγονός ότι ενώ γίνανε 2-3 έλεγχοι, τελικά δεν βρίσκεται μηχανήματα τα οποία είναι μηχανήματα μεγέθους ντουλάπας.
2: Ναι,
1: για να σας το
2: δεν
1: πω.
2: Τα κρύβεις από την κουρτίνα όταν μπει ο ελεγκτής.
1: Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο το βάζω μέσα στο συρτάρι, ναι. Μέσα σε ένα ντουλάπ και ναι. Φαίνεται.
2: Ναι.
1: Η μόνη πιθανή εξήγηση είναι ότι η κυρία και ο κύριος είχαν πολύ καλή πληροφόρηση, mm-hmm. Και μάλλον δεν εξασφαλίστηκε και το ευνίδιο του ελέγχου. Ναι. Δεν μπορώ να βρω, για να είμαι ειλικρινής σε εσάς και στους ακροατές, ναι. Μας, δεν μπορώ να βρω κάποια άλλη εξήγηση, εκτός αν μπορείτε εσείς να βρείτε. Ναι. Αλλά ξαναλέω ότι αυτό φαντάζομαι θα το μπορέσει να το βρει η εισαγγελική αρχή.
2: Και την εξήγηση τη δίνει και ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος βγαίνει στα κανάλια και τσακώνεται με τους συναδέλφους γιατί προσπαθούν να κάνουν δημοσιογραφία. Τον είδα και χθες στην εκπομπή της Νατάσα Διάμαλη. Τσακώνεται με τους δημοσιογράφους γιατί τον ρωτάνε. Δεν απαντάει τι έχει συμβεί, αλλά τέλος πάντων.
1: Θα σας κάνω κι εγώ ένα σχόλιο από αυτού. Το τι πιστεύετε εσείς πολιτικά,
2: ναι.
1: Αν είστε αριστερά, δεξιά ή κέντρο, δεν έχει καμία σημασία με το λειτουργήμα που αυτή τη στιγμή κάνετε.
2: Προφανώς.
1: Και το λειτουργήμα που κάνω εγώ, καθένας έχει δικαίωμα να πιστεύει ό,τι θέλει. Η υποχρέωση όσων ασκούν δημόσια εξουσία είναι να απαντούν στις δημοσιογραφικές ερωτήσεις.
2: Ναι.
1: Χωρίς να εκνευρίζονται.
2: Και αν η απάντηση, ναι. Γιατί πέθανε ένας άνθρωπος σε ένα παράνομο ιατρείο στην πραγματικότητα, είναι αυτά τα ρωτάτε γιατί είστε ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον κάτι δεν πηγαίνει καλά με την εξήγηση των ζητηματών. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Επειδή όλο αυτό το βλέπουμε όλοι στους υπολογιστές μας, στα κινητά μας τηλέφωνα, ενώ τις διαφημίσεις για διάφορα προγράμματα ευεξίας, για διάφορες ιατρικές πράξεις που θα μας κάνουν νεότερους, ομορφότερους, να γυαλίζουμε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι άλλο θα μας κάνουν, με κβαντική ιατρική ή με οτιδήποτε άλλο. Φαντάζομαι ότι και στα κινητά των γιατρών έρχονται τέτοιου είδους διαφημίσεις. Ενημερώνεται κάπως το σύστημα ότι ρε παιδιά, εδώ μου ήρθε αυτό και είναι μάλλον παράνομο όλο αυτό.
1: Κοιτάξτε, και στα κινητά δεν έρχονται, αλλά στα social media.
2: Στα social media,
1: όλοι,
2: αυτό είναι.
1: Όλοι,
2: ναι.
1: Όλοι τα βλέπουμε, ναι. Πάση περιπτώσει. Άλλωστε, από ό,τι άκουγα, οι ιατρικοί έλεγχοι έγιναν κατόπιν καταγγελιών,
2: ναι.
1: στο συγκεκριμένο ιατρείο. Και εδώ τίθεται το ερώτημα. Ποιος κατήγγειλε, πότε το κατήγγειλε, τι κατήγγειλε, έτσι. Και πώς, εν πάση περιπτώσει, ελέγχθηκε η καταγγελία.
2: Mm-hmm.
1: Εμείς όμως δεν είμαστε εισαγγελείς. Οι εισαγγελείς θα κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς απλά μπορούμε να πούμε με ειλικρίνεια στους πολίτες ότι δυστυχώς αποτύχαμε.
2: Mm-hmm.
1: Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Τι να λένε τώρα, να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν γίνεται.
2: Mm-hmm.
1: Έτσι. Από εκεί και πέρα να δούμε στην κοινωνία τι πρέπει να αλλάξει.
2: Υπάρχει, ναι. Δυνατότητα ο ιατρικός σύλλογος, δηλαδή έχει τις δυνάμεις ο ιατρικός σύλλογος να ελέγξει όλα αυτά τα ιατρεία και τους γιατρούς?
1: Ακούστε, στην Αθήνα υπάρχουν πραγματικά χιλιάδες ιατρεία.
2: Ναι.
1: Όντως είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι κάθε χρόνο και να ελέγχεις τα ιατρεία. Αλλά αν δεν έχει αυτή τη δυνατότητα θα μπορούσε να πει με ειλικρίνεια ότι εγώ δεν έχω το μηχανισμό ελέγχου, mm-hmm. και ζητάω τη βοήθεια της ελληνικής αστυνομίας ή τη βοήθεια, ξέρω εγώ, του ΛΤΟΕ, δεν ξέρω ποιος άλλος, ναι. Μπορεί να το κάνει. Έτσι.
2: Γιατί βλέπω εδώ και ένα παιχνίδι μετά σε ευθυνών. Το Υπουργείο λέει ο Ιατρικός Σύλλογος, ο Ιατρικός λέει και πού είναι το Υπουργείο, το Υπουργείο λέει και πού είναι το Υπουργείο Εμπορίου. Δηλαδή, ένα μπαλάκι ευθυνών που μεταφέρεται από τον ένα στον άλλο.
1: Καταρχάς, θα σας πω πότε πιστεύω ότι ξεκίνησαν αυτά τα τεράστια προβλήματα. Όταν καταργήθηκε η υποχρέωση το μετοχικό κεφάλαιο αυτών των εταιριών το 51% να είναι σε γιατρούς, ναι. Το 12% επί Υπουργείας Λοβέρδου και Μνημονίων. Mm-hmm. Έτσι, μετά ξεκίνησαν όλα αυτά και σιγά σιγά διωγγώνονται, διότι αυτές οι εταιρείες, οι οποίες είναι εταιρείες εμπορικές.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή,
2: με σκοπό μόνο το κέρδος και όχι την παροχή ιατρικών.
1: Ναι. Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω σε πόσες άλλες χώρες του κόσμου μπορεί λόγου χάρη, τι να πω, ένας έμπορος να ανοίξει ένα ιατρείο με πλειοψηφία μετοχικού κεφαλαίου στον ίδιο και να βάλει έναν υπάλληλο γιατρό να κάνει ιατρικές πράξεις, ναι, μέσα.
2: Σωστό. Κλείνοντας, υπάρχει τρόπος να ενημερωθούμε αν το συγκεκριμένο ιατρείο ή το συγκεκριμένο κέντρο που διαφημίζει ιατρικές πράξεις είναι νόμιμο, είναι εντάξει, είναι όλα καλά και μπορούμε να πάμε να κάνουμε τη συγκεκριμένη θεραπεία που θέλουμε?
1: Πολύ ορθά το θέτετε το θέμα και αυτό πρέπει να είναι το τελευταίο μήνυμα. Ότι πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί όταν κάποιος μας υπόσχεται ότι θα μας κάνει 20-30 χρόνια νεότερους, mm-hmm, ή θα θεραπεύσει κάποια ανίατη νόσο. Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Θυμάστε και άλλα περιστατικά με ογκολογικούς.
2: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, θα πρέπει το πρώτο που θα κάνει είναι να χρησιμοποιήσει την κοινή λογική. Δεν μπορεί να μπαίνει σε ένα ιατρείο που θυμίζει παρεκκλήση και να πιστεύει, έτσι, και να πιστεύει ότι θα γίνει καλά, ναι, ή θα γίνει 20 χρόνια νεότερος. Ναι. Δεύτερον, μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου που υπάρχει το Εθνικό Μητρό Ιατρών. Το πρώτο που, και το λιγότερο, το ελάχιστο που πρέπει να κάνει είναι να ελέγχει ότι αυτός που μιλάει είναι πράγματι γιατρός.
2: Ναι.
1: Και τι γιατρός είναι. Γιατί δεν μπορεί να του δίνει συμβουλές ο δερματολόγος για ένα νευροχειρουργικό πρόβλημα, ας το πω έτσι, ναι, μπορεί να έχει.
2: Ναι.
1: Αυτά τα δύο, η κοινή λογική και ο έλεγχος, ποιος είναι αυτός με τον οποίο μιλάς, νομίζω ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό μπορεί να εξασφαλίσει τους ασθενείς.
2: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα υπάρχει το Μητρό Εταιριών, υπάρχουν τα Μητρώα, αλλά αυτά θα πρέπει να απευθυνθεί συγκεκριμένα. Άχι, γιατί
2: προφανώς. Ναι. Ανοίγει τώρα όλο αυτό.
1: Ναι.
2: Προφανώς.
1: Αυτά που λέτε και πιστεύω να μπορέσουμε να σοβαρευτούμε ως τώρα επιτέλους να αναλάβουν οι υπεύθυνοι τις ευθύνες τους.
2: Ναι.
1: Έτσι, και να μην ρίχνει ένας τις ευθύνες των άλλων και να προχωρήσουμε σε πραγματικούς ελέγχους για να μπορέσουμε, εν πάση περιπτώσει, να ξεκαθαρίσει ένα εντελώς άναρχο αυτή τη στιγμή το τοπίο. Μόνο από τις καταφορήσεις θα πιστεύει κανείς ότι το Κολωνάκι έχει γίνει πανεπιστημιακό κάμπους.
2: Ναι, σωστό. Σωστό, έχετε απόλυτο δίκιο. Γιατρέ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργος Ελευθερίου, αγκιοχειρουργός, τέος Γενικός Γραμματέας του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, για τους κινδύνους που κρύβει μια, όπως μπορεί να μοιάζει, ακίνδυνη και αθώα διαφήμιση μιας θεραπείας που μπορεί να μας δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γενέθλια ο Μόρτεν Χάρκετ από τους ΑΧΑ, η χαρακτηριστική φωνή, και ας μην καλυδευόμαστε το διαρκετό κόσμο και το χαρακτηριστικό πρόσωπο των ΑΧΑ. Με ΑΧΑ πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: 90,1. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν...
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
11: Παραπολύ.

Αχ, να ήταν η ζωή μας. Σαββατόβραδο, Μίκης Θεοδωράκης, Στάσος Λιβαδίτης στην ποιήση, Μανώλης Χιώτης στο μπουζούκι και ο μεγάλος Στέλιος Κασατζίδης στην μουσική, με αυτά τα υπέροχα μακρά φωνήεντα που τόσο πολύ του πήγαιναν και ζητούσε από τους στιχουργούς και από τους συνθέτες να γεμίζουν τα τραγούδια του. Και επειδή από Δευτέρα πάλι, όπως λέει και το τραγούδι, σκοτάδι, και η δουλειά δεν πρέπει να είναι σκοτάδι, ούτε η ανεργία πρέπει να είναι σκοτάδι. Επειδή έχει ανοίξει μια κουβέντα τώρα για το δίμηνο επίδομα ανεργίας που θέλει να δώσει ο κύριος Μαρινάκης, καλό είναι να κάνουμε μια κουβέντα ότι το επίδομα ανεργίας δεν είναι επίδομα τεμπελιάς. Το επίδομα ανεργίας είναι για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη όταν μένουν χωρίς δουλειά μέχρι να βρουν την επόμενη. Και ούτε το επίδομα ανεργίας πρέπει να γίνει στο λαιμό μας και στο κεφάλι μας πέλεκης, ώστε να βρούμε οποιαδήποτε δουλειά, όπως και να είναι, απλά για να ξεκινήσουμε πάλι να δουλεύουμε. Και αυτές οι προσωπικές ιδέες που λέει τώρα ολόκληρη η Νέα Δημοκρατία ότι είναι προσωπική ιδέα του κυρίου Μαρινάκη, καλό είναι να τις συζητάνε οι πολιτικοί πριν τις πουν, διότι δημιουργείται μια αίσθηση μάλλον αρνητική. Αν είναι προσωπική ιδέα, αν έχει συζητηθεί κάπου και απλά έσπευσε να την καταθέσει ο κ. Μαρινάκης για να προλάβει η προτεραιότητα, να πει ότι εγώ την έχω πει πρώτος, είναι μια άλλη συζήτηση. Κυρία Κεραμέως, είπε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια συζήτηση ανοιχτή και στο τραπέζι, αλλά έτσι γίνονται αυτά. Σιγά σιγά έρχονται. Φύγαμε. Αυτό ήταν για σήμερα, πρώτη μέρα της εβδομάδας. Χρόνια πολλά στους Σταύρους και στις Σταυρούλες. Μείνετε στα παραπολικά. Έρχεται Βασίλη Τέτσικας με το Δελτίο Ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Βασίλης Κουρής, Σωτήρης Ξενάκης. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής αμέσως μετά. Λίγο μετά τις 7, αύριο το πρωί, αν όλα πάνε καλά, στον αέρα των παραπολιτικών. Θα είμαστε εδώ. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή.

0: EA26 δεν έχετε?
1: Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
0: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
2: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
4: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
5: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
4: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
6: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
4: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
6: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
4: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
6: Έτσι.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Ξύπνας μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή Λοφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή Λοφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή Λοφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή Λεωφόρο της Σάμου.
9: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
10: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
11: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
10: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
11: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
10: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
11: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
10: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
11: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
10: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
11: Γευστική περιπλάνηση.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί κότατζ, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος κόλα κλάσικ ή ζύρο, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας, 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Τι θα φάμε σήμερα?
14: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
13: Δηλαδή?
14: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
13: Τι έχει το μενού?
14: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
13: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
14: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
13: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
14: Έτοιμο.
13: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
14: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
13: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
14: Αγίου Νικολάου 6.
13: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
14: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
13: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο.
15: φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
16: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
15: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
16: Πάρτο!
3: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
2: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
17: 2000 FM.
18: Θέλετε να πλατείτε την παραγωγή της εκπομπής. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις μουσικές και Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά. Θα ακούσετε αρκετά ηχητικά σήμερα. Κύριε, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θες να πω τι γίνεται με την κίνηση?
19: Να πεις με την κίνηση.
18: Τι θες να πεις, κάτι άλλο?
19: Όχι, όχι, όχι, να πεις.
18: Λοιπόν, καταρχήν ο Κηφισός, από πριν από τη γέφυρα με την Αττική Οδό, βλέπω ότι στην κατεβασά του είναι σχεδόν μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών Τίγκα. Η άνοδος από τη λεωφόρο Αθηνών και μέχρι τη Φιλαδέλφια, κάπως καλύτερα είναι στην άνοδο, δεν το συζητάμε. Στην Αθήνα, εδώ μέχρι το Νέο Κόσμο, η Συγκρού έχει κίνηση πάρα πολύ βουλιαγμένη. Από το ύψος του μέτρο Athens Metro Mall και μέχρι το κέντρο της πόλης, η ροή προς την Ηλιοπόλεως, να πούμε έτσι, δεν είναι, η ροή προς την Αθήνα, είναι γεμάτη, όπως και στη γειτονιά σου. Εκεί η Κατεχάκη έχει πάρα πολύ κίνηση. Έχουμε μπει σε μουτ σχολείων. Πια τελείωσε. Για την Κηφισίας δεν το συζητάμε. Πάνω κάτω το ίδιο, κατακόκκινη. Και η Μεσογείο, στην κάθοδο της κυρίως, αλλά και στην άνοδο, όχι πολύ μεγάλο κομμάτι. Μετά σίγουρα από, από τα νοσοκομεία και μετά τον. Ναι, για Πειραιά επίσης πάρα πολύ κίνηση η Λωρίδα που πηγαίνει προς Πειραιά από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Στην έξοδο πολύ λιγότερα τα πράγματα και βέβαια το γνωστό μας Χαϊδάρι Σκαραμαγκάς, κόκκινο με κάτι κίτρινα μικρά ενδιά μέσα. Αυτά είναι τα βασικά.
19: Ανοίξαν τα σχολεία, επέστρεψαν οι μαθητές, επέστρεψε και ο Γιάννης Κουρτάκης στο Power Game με την στήλη του, με πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Θα σας πούμε ορισμένα από αυτά στην πορεία. Αν κατάλαβα καλά, εκεί στα όνειρα βλέπει ότι η Καριστιανούδα θα κατέβει τις εκλογές, για το κτίριο χωρίς αντίτιμο του Σαμαρά, για το Σταύρο Παπασταύρο που μια διάταξή του έκανε δασικό το σπίτι του Μητσοτάκη στο ακροτήρι κλπ. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία σιγά σιγά.
18: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, που με ζαλίσατε από την αρχή του μήνα, που είναι η στήλη και που είναι η στήλη. Δεν θέλω να ξαναλέω ονόματα τώρα γιατί δεν θα σταματήσουμε. Εντάξει.
19: Ναι, ναι.
18: Από σήμερα ξεκίνησε. Λοιπόν, μπείτε ελευθέρως και απολαύστε. Απολαύστε, πώς το λέει, απολαύστε υπεύθυνα. Ναι, ναι, ναι, απολαύστε υπεύθυνα.
19: Θέμα της ημέρας εκ των πραγμάτων, Μαζονάκης. Όλος ο κόσμος που μαζεύτηκε εκεί.
18: Και είναι ακόμα εκεί.
19: Είναι ακόμα εκεί. Πώς να σου πω, νομίζω τεράστια συγκέντρωση για κανένα πολιτικό δεν θα γινόταν.
20: Στην Νίκαια. Και όλων των λογιών οι άνθρωποι, από τους πιο λαϊκούς ανθρώπους μέχρι και. Είδε και πάρα πολλούς καλλιτέχνες που πέρασαν εκεί. Κάναν και το. Ανεβάσαν και το. Στο Instagram το αυτό. Τώρα δεν θέλω να λέω ονόματα, δεν είχαμε σημασία. Πάρα πολλοί πέρασαν. Προφανώς κάποιοι πραγματικοί φίλοι του που τον αγαπούσαν, κάποιοι πέρασαν για τη Λέζα. Αλλά δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Περάσανε και εντάξει, αυτό λέει κάτι. Συνεχίζεται αυτό. Μία ώρα είναι η κηδεία.
19: Μεγάλο θέμα. Νομίζω θέλει εξήγηση γιατί αυτό συνέβη για τον Μαζό.
20: Μεγάλη αγάπη.
19: Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο ερώτημα το οποίο δεν πρέπει να το προσπεράσουμε. Δηλαδή, ότι πρέπει να πεθαίνει παντού κάποιος άνθρωπος για να ανακαλύπτουμε ένα θέμα και μετά να το ξεχνάμε.
20: Πρόσεξε.
19: Να σας θυμίσω τα γεροκομεία.
20: Και επώνυμος.
19: Γιατί
20: άμα έχει πεθάνει εγώ.
19: Μπορεί και να πήγαινε και έτσι.
20: Σε μια μέρα μέσα.
19: Σου λέω, τα γεροκομεία θυμάσαι.
20: Ναι.
19: Τι άλλαξε. Και μπορεί να πω και άλλα πράγματα που έχω στα ψυχιατρία. Ναι. Τα αναφέρω αυτά και θέλω να πω και κάτι ακόμα. Τώρα λέει υπάρχει άλλο ένα θέμα. Είναι ότι έχει γιατρός κατηγορούμενη πτυχίο ιατρικής από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης, παρακαλώ. Όχι ότι. Ότι και αφορά αυτό, σπούδασε κβαντική ιατρική.
20: Ναι.
19: Τώρα εδώ.
20: Αυτό δεν το έχει σπουδάσει και κάποια, σειρά... κάποια εδώ στην Ελλάδα. Αλλά δεν είμαι σίγουρος, γι' αυτό δεν παίρνω και ορκό.
19: Δεν το ξέρω. Ξέρω
20: πολιτικός,
19: ότι εκεί στη Χονολουλού. Αυτά τα πανεπιστήμια δεν είναι διαπιστευμένα στις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά τα πανεπιστήμια για αυτά τα πτυχία. Είναι θέματα που θα ξεκινήσουν από τώρα να συζητάμε και λυπάμαι, αλλά είμαι απολύτως σίγουρος ότι θα τα ξεχάσουμε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
20: Μην είσαι απόλυτα σίγουρος. Θυμάσαι που σου έλεγα ότι αυτό το θέμα, επειδή είναι ο Μαζονάκης και επειδή είναι ιατρικό θέμα, θα κρατήσει περισσότερο από ό,τι κράτησαν άλλα θέματα και κράτησαν. Αλλά εντάξει, κάποια στιγμή. Λοιπόν, αυτό καλά διαβάζω. Η Μαρία Χριστιανού επίτρεπε γνωστή ως πρόεδρος συλλόγου κλινικών κλπ. Είναι ολιστική παιδίατρος με Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο επαγγελματικής δραστηριότητας. Εφαρμόζει εναλλακτικές μεθόδους με χρησιμοποιεί κυβατική ιατρική. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι είναι το ίδιο πράγμα αυτό, έτσι, αλλά είναι ένα θέμα κυβατική ιατρική. Δεν ξέρουμε τι είναι αυτό.
19: Είναι πάντως ένα αμφιλεγόμενο πτυχίο. Αν το μάθουμε στην πορεία. Είναι αμφιλεγόμενη ιατρική ο κλάδος αυτό. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις οι οποίες γίνονται. Αλλά πάντα πρέπει να πεθαίνει ένας άνθρωπος, να μαθαίνουμε κάτι. Και μετά να την ξεχνάμε πώς θα το έλεγε ο Χάρη Κλίν Ελλάδα της,
20: το
19: και της Καλαμαριάς.
20: Αυτό. Πάω κτίσα εκ της Καλαμαριάς. Ακόμα τα θυμόμαστε, φίλε. Πατρίδα, θρησκεία, σουβλάκι με πίτα.
19: Αυτό.
20: αυτό και χάνει της γραβιάς.
19: Ναι.
20: Λοιπόν, τώρα είχαμε χθες Ανδρουλάκη, ήταν η μέρα του στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης.
19: Θα σας έχουμε μετά.
20: Θυμάσαι που σου έλεγα ότι τη μέρα που μίλησε ο Τσίπρας μίλησα με στέλεχος του Πασόκ. Σημαντικό και μου δεν είπε και πολλά πράγματα. Χθες κατάλαβα γιατί μου είχε πει έτσι το στέλεχος του Πασόκ για την ημέρα. Διότι οι εξαγγελίες του κυρίου Ανδρουλάκη ξεπέρασαν κατά πολύ τις εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα στον οικονομικό κομμάτι.
19: Ναι, γίνεται, αδερφέ. 40 δις της κοστολογική κυβέρνηση. Άμα το 40 δις του.
20: Για 4 χρόνια, ρε.
19: Για 4 χρόνια. Το Τσίπρα πέρασε το Ανδρουλάκη μετά πρέπει να τις κάνει 200.
20: Για μένα, δούμε.
19: Δεν γίνεται.
20: Τις μέτρησε.
19: Όχι, ήταν
20: πολύ,
19: πολύ ήπια. Στις άλλες υπάρχει διαφωνία. Τώρα τα πήγαμε 40 τα εκατομμύρια.
20: 40 στα 4 χρόνια. 10 χρόνια δηλαδή.
19: 10 χρόνο.
20: Κάναμε έτσι.
19: Ξέρεις γιατί. Πήγαμε 18, 13,
20: γιατί,
19: 60-40.
20: Γιατί μάθαμε.
19: Τι.
20: Εγώ μέρες πριν. Ναι. Καμιά μέρα, όχι πολλές. Ναι, γιατί ναι. Μου είχε πει μια πηγή ότι το δημοσιονομικό αναμένεται να το βγάλει γύρω στα 10. Ναι. Δηλαδή όχι 13 που έλεγε τότε αρχικά η κυβέρνηση. Ούτε 7,5 θα έλεγε 10. Οπότε έβαλε 4x10, 40. Να το αφήσω, θα το φάτε εδώ πέρα.
19: Αυτό. Λοιπόν.
20: Πολλά μέτρα πάντως, πολύ
19: μια
20: περισσότερα.
19: Μια μέρα δύσκολη στις θύμησες, όχι μόνο γιατί συμπληρώθηκαν 25 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου Στέλιου Καζατζίδη, ενός ανεπανάληπτου τραγουδιστή.
20: Το 2001 ήταν, το θυμάμαι.
19: Ναι, μαζί με λίγο μετά τους Δίδυμους Πύργους που ήταν, και όπως λέω, Κρυμπάς, ήταν κόσμος και Κοσμάκης πολύ περισσότερος. Αν δεν ήταν και βεβαίως.
20: Και τυχαίο άλλο από κάτω.
19: Βέβαια.
20: Αυτό ήταν από τα τελευταία του, δεν ήταν τα πρώτα του. Ήταν ένα τραγούδι που έβγαλε, τα τελευταία που έβγαλε νομίζω, αλλά έτσι. Τι τραγουδάρα μου.
19: Υπάρχουν σε κυβαλιά, άστο, υπάρχουν σε κυβαλιά ο Βασίλης Κρυμπάς, αλλά μετά, ναι. Το έχει, να το δούμε μετά.
20: Ναι,
19: το και εμένα αυτό μου αρέσει πολύ.
20: Σοδιά των τελευταίων. Πολύ ωραίο.
19: Ναι.
20: Άστο λίγο.

0: Λοιπόν.
1: Είχε ακούσει και αυτό.
0: Χρήστος Νικολόπουλος, ό,τι ατσότητα.
1: Βέβαια. Τι έχει ακούσει και αυτό. Ο Κλάψας, ο Χίο, ο Ψή.
0: Ναι, ναι.
1: Για ένα
0: ναι,
1: διάστημα
0: ναι.
1: Η απαξίωση. Αλλά κάποιοι άνθρωποι που μένουν, μένουν. Έτσι δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος είναι εκεί που χιλιάδες άνθρωποι σειραίουν από χθες το απόγευμα για να αποχαιρετήσουν.
1: Εννοώντας ζέστη, νύχτα,
0: ουρές,
1: φαντασία.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι,
1: ναι.
0: Τον πολύ σπουδαίο τραγουδιστή που έφυγε, αγαπητό σε πάρα πολύ κόσμο. Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα,
2: καλημέρα. Καλή εβδομάδα εδώ. Έχω τραγουδιστεί λίγο πιο πέρα, βέβαια, γιατί έχει πολύ κόσμο.
0: Ναι, το βλέπουμε. Το βλέπουμε.
2: Είναι το τραγούδι ατυχή ακριβώς αυτό που συμβαίνει και συνέβη εδώ τη νύχτα. Όλοι παράνομοι και αντικειμένοι από όλες τις λαϊκές κοινωνίες της Αθήνας και του Πειραιά, από το Τραπετσόνα, από το Πέραμα, από το Κερατσίνι, οι οποίοι ήταν στη δούλευση του Γιώργου Μαζονάκη, είχαν συνεργαστεί μαζί του, ήταν μαζί σε αυτές τις γειτονιές, ήταν συμμαθητές κτλ. Πέρασαν από εδώ. Έχει περάσει χιλιάδες κόσμου. Αυτό που συμβαίνει εδώ, ειλικρινά τώρα έχω να το δω από την εποχή της κηδείας του Στέλιου Καζατζίδη που βάλατε προηγουμένως, αυτή η γνήσια, η ατόφια λαϊκή έκφραση αυτής της περιοχής, αυτής της περιοχής του Λεκανοπεδίου. Είναι όλες οι λαϊκές μαζεμένες για γειτονιές εδώ, από την Νίκαια, από το Ρέντι, από το Κερατσίνι, από την Δραπετσόνα. Άνθρωποι που έχουν γνωρίσει τον Μαζονάκη, άνθρωποι που έχουν συνεργαστεί μαζί του.
1: Άνθρωποι που τραγούδησαν τα τραγούδια του, που γλέντισαν με αυτά.
2: Είναι από
1: που
2: πόνεσαν,
1: που έκλαψαν, δεν ήταν μόνο αυτοί που τον γνώριζαν προσωπικά.
2: Έτσι ακριβώς. Είναι από τους λίγους καλλιτέχνες που μας έλεγαν ότι. Γιατί βλέπω εδώ πέρα παιδιά, τα οποία είναι έφηβοι, ξέρουν τα τραγούδια του, τα πιο καινούρια. Μεγαλύτερους ηλικιωμένους ανθρώπους, ανθρώπους της γενιάς μας, οι οποίοι τραγούδισαν τα τραγούδια του στις αρχές της δεκαετίας του 90. Ένας άνθρωπος ο οποίος επί 35 χρόνια έδινε επιτυχίες, που βρισκόταν πάντα στο επίκεντρο των επιτυχιών και από ό,τι μας έλεγαν εδώ, ερχόταν πάντα στη γειτονιά του. Γιατί το πατρικό είναι λίγο πιο πάνω εδώ στην Κομνηνών. Έχει γεννηθεί σε προσφυγικές εργατικές πολυκατοικίες πίσω από το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, που όταν κατέρευσαν είχε αγοράσει διαμερίσματα και για τους άλλους ενίκους εκεί των πολυκατοικιών και για την κάτοικη οικογένεια βέβαια, γύρω-γύρω στη γύρω περιοχή. Και είναι άνθρωποι έτσι, σας λέω με μεγάλη συγκίνηση, ότι τον αγαπούσαν πάρα πολύ. Ήταν πάντα στο πλευρό. Ωστόσο, μην ξεχνάμε ότι ένας. Από ό,τι έλεγαν όλοι εδώ πέρα, λένε όλοι, ένας μοναχικός άνθρωπος. Όταν έσβηναν τα φώτα, έμενε μόνος του και γι' αυτό αναζητούσε έναν παλμό κοινωνικό. Πάντα σε αυτές τις γειτονιές επέστρεφε.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, θα περιμένουμε, θα ξανασυνδεθούμε μαζί σου τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Θα σας πω ότι ναι, άλλαξε ναι. Το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα έχει κατάξει. Ο κόσμος συνεχίζει, εξακολουθεί να έρχεται εδώ να προσκυνά. Είχαν πει ότι η Λαϊκή Αγρυπνία θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Τελικά θα διαρκέσει μέχρι τη μία το μεσημέρι, γιατί είναι πολύ ο κόσμος. Και εδώ θα τελεστεί και θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία. Και μετά θα πάει σε ένα κροταφείο. Εδώ σε αυτή την εκκλησία, στην Αγία Τριάδα, όποιος θέλει μπορεί να παρακολουθήσει την εξόδια ακολουθία που θα γίνει τη μία το μεσημέρι. Ενώ χθες είχαν πει ότι θα κρατήσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες η Λαϊκή Αγρυπνία. Αυτό που συνέβη. Άλλαξε την ροή των πραγμάτων και θα γίνει εδώ η κηδεία και θα πάνε μετά. Δεν είναι νεκροταφείο, σε κλειστό κύκλο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα ξανασυνδεθούμε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, κύριε.
1: Νομίζω σιγά σιγά να πάμε σε διαφημιστικό
0: διάλειμμα.
1: Αφού Σωτήρη πούμε χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα.
0: Είναι το Σταυρό, μεγάλη γιορτή.
1: Μεγάλη γιορτή σήμερα.
0: Χρόνια πολλά στο Σταύρο, στη Σταυρούλα. Τα φαρμακεία είναι κλειστά σήμερα, το έχει πει εγκαίρω εσύ. Υπάρχουν εφημερεύοντα βέβαια.
1: Βεβαίω να είναι αυτό.
0: Εφημερεύοντα.
1: Σταυρούλα διακομή εδώ η δικιά μα.
0: Γεια σου, Σταυρούλα μα.
1: Εδώ η Σταυρούλα, η συνεργατούλα που λέει.
0: Άλλο.
1: Σταυρούλα.
0: Γιαννούτσου, αν
1: είναι Γιαννούτσου, 35 χρόνια. Χρόνια πολλά στη Σταυρούλα, χρόνια πολλά στους.
0: Και χρόνια πολλά στον πρώην πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, που έχει σήμερα γενέθλια.
1: 70.
0: Τα 70 κλείνει, το 50.
1: Και ο Ζαγορίτη είναι.
0: Το 56 είναι γεννημένο. Η ίδια ημερομηνία είναι, ναι. Και ο Ρουσόπουλο δεν είναι. Και ο Ρουσόπουλο νομίζω είναι.
1: Μικρότερο, 63.
0: Ναι, αλλά είναι το ίδια ημερομηνία. 13 είναι, μια μέρα νωρίτερα.
1: Σήμερα είναι Καραμαλή και Ζαγορίτη.
0: Χρόνια πολλά σε όλου.
1: Πρόεδρο και γραμματέα.
0: Τον έχει περιλάβει. Λάβει και τον Κώστα Καραμαλή ο Κουρτάκης σήμερα στη στήλη του. Ξέρω πώς θα τον άφηνε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδεθεί ολόκληρο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο το αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει Telekom. Ο 17ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας σου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσεις την ιδέα σου και να κάνεις το πρώτο σου βήμα για να γίνει πράξη. Για 17 χρόνια το Business Seeds στηρίζει ανθρώπους με όραμα, συνδέοντας νέες ιδέες με χρηματοδότηση, γνώση, mentoring, συνεργασίες και ευκαιρίες ανάπτυξης, ώστε να μετατραπούν σε βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις. Υπόβαλε την πρότασή σου στο 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας στο, προσέξτε, mbg.gr/competition και κάνε το επόμενο βήμα για την ιδέα σου. Πάμε διαλυματάκι.
1: Βίβιαν Μπενέγκο, καλημέρα. Ήμουν μαζί με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο χθες όταν πήγα και εγώ να προσκυνήσω τη σωρό και να ζήσω αυτόν τον αποχαιρετισμό. Ήταν συγκλονιστικό, άδικο το φευγιό του, λέει.
0: Καλημέρα, Βίβιαν, καλή εβδομάδα.
1: Είναι παντού, ε.
0: Ποιο, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Το πολυμηχάνημα, ρεπόρτερ. Ναι, ναι, ναι. Ψήνει, τηγανίζει, μαγειρεύει, είπαμε. Λοιπόν, πάμε, επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Αυτή η χώρα, ρε μάγκα, δεν σώζεται με τίποτα σαν μαλάχινά μου.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο.
5: Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Διαβάστε στην απογευματινή μήνυμα ισχύως του Μητσοτάκη από το Καστελόριζο. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν. Τα έργα υποδομών και τα κίνητρα για εγκατάσταση νέων κατοίκων στο ακριτικό νησί. Εκνευρισμός στην Άγκυρα. Μπαράζ παραβιάσεων από τουρκικά μαχητικά. Έρευνα από την Αθανασία του Εγάλεως στους γιατρούς που τάζουν Αθανασία. Εμπόριο ελπίδας από επίορχους με λευκή ποδιά. Νέες αποκαλύψεις για το ιατρείο του θανάτου στην Καρνεάθου. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Ρωμαίος.
10: Ιουλιέτα.
9: Από του Μπόστ την Πένα.
10: Έργο παλιό.
9: Ασύγχρονο.
10: Που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας.
9: Χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
11: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
12: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Παραπολιτικά 90,1.

0: Στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα πριν πάμε στον. Ο Γιώργος Κατσιγιάννης, καλημέρα. Λέει: οι 50 στο 96 που άκουαν μαζονάκι στο φόρτι του σήμερα είναι 80. Οι 40 στο 96 είναι 70. Οι 30 60. Καλημέρα. Οι 20 στο 96 50. Έχει συνυπώσει τραυματέ από 15 ετών 80. Γι' αυτό γίνεται κανονικό λαϊκό προσκύνημα. Και έχει δίκιο. Άμα το σκεφτείς.
1: Όχι μόνο γι' αυτό, γιατί πολλοί άλλοι έχουν από 15 μέχρι 80 ετών. Και γι' αυτό. Αλλά γιατί ήταν πολύ πηγαίο προφανώ, γιατί εξέφραζε, πώ να σου πω, ξαναλέω για μένα, εκτό από τον κόμβο και φυσίας, το εθνικό σύνολο των γυναικών είναι ανήκω σε μένα. Μην το ψάχνεις.
0: Λοιπόν, πάμε
1: και
0: τώρα
1: στα όνειρά μου. Τι κάνουμε στα κορίτσια.
0: Πάμε λοιπόν σε ένα κορίτσι. Στην κυρία Ιωάννα Μάνδρου, καλημέρα σας. Κυρία Μάνδρου, καλημέρα Ιωάννα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν. Για πάμε λίγο. Τι έχουμε τώρα δικαστικά από αυτή την υπόθεση.
2: Λοιπόν, σήμερα έχουμε τις απολογίες, αλλά τα ερωτήματα τα οποία θα αναμένεται να θέσει ο ανακριτής, ναι, και από τα οποία θα εξαρτηθεί και η ποινική μεταχείριση των δύο γιατρών είναι...
3: 2000 FM.
4: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directmedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directmedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
7: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88-350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
10: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
9: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
11: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
3: 2000 FM.
1: 25 διεξήχθη έλεγχος του Ιατρικού Συλλόγου και βρέθηκαν συσκευές εναλλακτικών θεραπείων. Δεν επιβλήθηκε κανένα πειθαρχικό μέτρο και υπήρξε μόνο μια σύσταση απομάκρυνσή τους. Υπάρχουν δηλαδή πολλά πράγματα ως προς τη λειτουργία. Σε αυτά θα έχουμε έλεγχο ή θα περιοριστεί απλώς στους δύο γιατρούς με την τεράστια ευθύνη που προφανώς έχουν?
2: Δεν ξέρω αν η έρευνα των εισαγγελικών αρχών θα προχωρήσει. Γιατί αυτό προϋποθέτει δύο πράγματα.
0: Ναι.
2: Πρώτον, προϋποθέτει καταγγελίες συγκεκριμένες.
0: Ναι.
2: Και δεύτερον, προϋποθέτει τις έρευνες του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος ναι, δεν ξέρω τι νομική έχει. Δηλαδή, αν έχουμε νομοθετικό πλαίσιο τέτοιο, που σε αυτές τις περιπτώσεις ο Ιατρικός Σύλλογος, πέρα από την προφανή ευθύνη που έχει, προφανέστατη, αν έχει και ποινική ευθύνη για να του αποδοθεί.
1: Σωστό αυτό, δεν το είχα σκεφτεί.
2: Δηλαδή αυτό είναι ερώτημα, μεγάλο ερώτημα, αν έχουμε θεσμικό πλαίσιο που σε αυτούς που κάνουν τους ελέγχους και προκειμένου είναι ο Ιατρικός Σύλλογος,
0: ναι,
2: έχει και νομική ευθύνη αν παραλείπει ή κάνει που δεν βλέπει, ή βλέπει και δεν επιβάλλει, ή δεν κάνει τον έλεγχο, Αλλά αυτό ειλικρινώς αυτή τη στιγμή δεν το ξέρω. Όμως από την εμπειρία μου έχω την εντύπωση ότι πολύ δύσκολα θα αποδοθεί ευθύνη ποινική στον Ιατρικό Σύλλογο για αυτό το, τραγικό περιστατικό, για το λόγο ότι
0: ναι,
2: η ευθύνη του Ιατρικού Συλλόγου είναι ότι δεν έγραψε εκείνο που έπρεπε να γράψει.
0: Ναι.
2: Ή να κινήσει πειθαρχικές διαδικασίες. Αλλά όπως πολύ καλά όλοι γνωρίζουμε, οι πειθαρχικές διαδικασίες σε όλα τα επαγγελματικά, σε όλους τους επαγγελματικούς λόγους, μιλάω για τους επιστημονικούς, τις περισσότερες περιπτώσεις, θα μου επιτραπεί η έκφραση, είναι αβαβά.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Αν δεν έχει ζωτήρηση κάποια ερώτηση γι' αυτό,
2: βέβαια, ναι, ναι. Ανοίγει μια τεράστια συζήτηση πόσο προστατεύεται ο ασθενής, ακόμα και εκείνος που προσεύχεται με αφέλεια σε τέτοιες κομπογιανίτικες πρακτικές, αλλά είναι υποχρεωμένη η πολιτεία και οι ιατρικοί να τον προστατεύουν, διότι προφανώς ένα τέτοιο ιατρείο δεν θα είναι το μόνο.
0: Τίποτα. Εγώ εικάζω απλώς ότι η σημερινή απολογία στον ακροατή θα κρατήσει ώρες από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Έτσι, ναι. Θα αποκλείεται να
2: είναι. Θα πάμε βράδυ.
0: Ναι. Δεν έχουν αναβολή να πάρουν. Έτσι. Υπάρχει περίπτωση τέτοια.
2: Δεν μπορούν να πάρουν αναβολή γιατί έχουν σύλληψη και οι σύλληψεις έχουν 5 ημέρες προθεσμία για την απολογία.
0: Άρα θα είναι πολύ ωραίο. Αντί
2: να πάνε και αύριο.
1: Ιωάννα, ένα δεύτερο θέμα. Αύριο αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης. Και ο ίδιος λέει ότι μπορεί να συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία, να κάνει κόμμα, να είναι υποψήφιος κλπ. Να ασχοληθεί με την πολιτική. Θα έχουμε μετά ένα εξαιρετικό καθηγητή, τον κύριο Σπύρο Βλαχόπουλο, καθηγητή συνταγματικού δικαίου της νομικής, να μας πει την άποψή του, την γνώμη του, την επιστημονική. Εσύ έχεις κάτι επ' αυτού?
2: Ναι, είχα γράψει και στο Βήμα της περασμένης Κυριακής από πηγές από τον Άριο Πάγο. Οι αποφάσεις που βγήκαν το 2023 και έκλεισαν την πόρτα των εκλογών για τον Ηλία Κασιδιάρη, θυμόμαστε τότε ότι είχε κάνει δύο απόπειρες, μία με ένα κόμμα που το έλεγε Έλληνες και μία μετά με έναν άλλο σχηματισμό που δεν φαινόταν μπροστά ακριβώς ο ίδιος. Ισχύουν και σήμερα. Γιατί τότε ο Άριος Πάγος, βασιζόμενος σε ένα νόμο που ψηφίστηκε την ίδια χρονιά, έκρινε, για να το πω απλά, ότι δεν μπορεί να ανέβει στις εκλογές, όχι τότε επειδή ήταν μόνο καταδικασμένος και έκλειστος, αλλά διότι ως διευθυντικός τέλεχος στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής είχε δραστηριότητα η οποία δεν διευκόλυνε την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, και αυτές οι αποφάσεις έχουν πάρα πολλά στοιχεία για ρατσιστικό λόγο, για ρατσιστική βία, δηλώσεις που είχε κάνει και ούτω καθεξής. Δηλαδή τον απαγόρευσαν για τη δράση του στη Χρυσή Αυγή εναντίον της δημοκρατίας. Και αυτό ισχύει και σήμερα. Τι λένε στον Άριο Πάγο, θα σας τα πει και ο κύριος Βλαχόπουλος, ο οποίος είναι άριστος νομικός και γνώστης του αντικειμένου αυτού. Στον Άριο Πάγο λένε ότι αυτές οι αποφάσεις απαγορεύουν στο Κασιδιάρη και σήμερα να κάνει κόμμα. Όπως του απαγορεύουν να είναι και πίσω από ένα κόμμα να είναι δηλαδή υποκρυπτόμενος αρχηγός, αρκεί αυτό να γίνει αντιληπτό όταν γίνει ο έλεγχος από τον Άριο Πάγο. Μάλιστα. Μπορεί όμως να κατέβει στις εκλογές. Mm. Στον Άριο Πάγο φοβούνται ότι μπορεί. No. Διότι μπορεί να κάνει μια μεθόδευση, ανάλογη σαν αυτή που έκανε με τους Σπαρτιάτες, που θα είμαι σύντομη.
0: Μέσω αρχιερανθρώπου.
2: Οι Σπαρτιάτες όταν εμφανίστηκαν στον Άριο Πάγο δεν τους ήξερε κανένας. Ούτε Κασιδιάρης και Ακουστή, ούτε τίποτα. Μόλις πήραν το χαρτί και είπανε μπαίνουμε στις εκλογές,
0: τον εμφάνισε
2: ο Άρης Πάγος άντες,
0: τον εμφάνισε μετά. Ναι.
2: Βγήκε ο Κασιδιάρης την ίδια μέρα και είπε στηρίζω Σπαρτιάτες. Οι Σπαρτιάτες μπήκαν στη Βουλή, βγάλαν 12 βουλευτές, κινήθηκε ποινική διαδικασία από την τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για εξαπάτηση, δηλαδή ότι ο Κασιδιάρης ήταν πίσω και ο κόσμος ψήφιζε Σπαρτιάτες. Δεν αισθάθηκε πουθενά, αυτοί αθώθηκαν, πήγαν στο εκλογοδικείο. Έγινε μάχη στο εκλογοδικείο. Το εκλογοδικείο έκανε δεκτό ότι ήταν ο Κασιδιάρης πίσω από τους Σπαρτιάτες, αλλά δεν τους πέταξε έξω από τη Βουλή. Έβγαλε μόνο τρεις που είχαν τις ενστάσεις. Άρα θα μπλέξουμε.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Ιωάννα. Θα έχουμε δουλειά να κάνουμε από εδώ και πέρα. Ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Πολύ.
0: Καλημέρα, Ιωάννα Μάνδρου.
1: Η Κατερίνα Πλατή μας στέλνει μια είδηση. Δραπέτευσε ο Αλκέτ Ριζάι. Δεν επέτευσε από την άδεια μετά τους πυροβολισμούς στην Ανάβυσσο.
0: Ναι. Υπήρξε πρωταγωνιστής του επεισοδίου στην Ανάβυσσο με πυροβολισμούς. Ήταν σε άδεια. Σιγά μην επέστρεφε. Άντε να τον βρουν τώρα. Μα δούμε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Εμίλιο από τα Ζεστά Χανιά. Να πούμε καλημέρα στη φίλη μας τη Λίνα που μας θυμίζει. Το ξέρουμε, εντάξει, γιατί είναι, το έχουν περάσει δύο μέρες νομίζω. Ότι έφυγε ο Σπύρος Χαλμπατζής, ένας σπουδαίος, ένας αγωνιστής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, αλλά και ένας σπουδαίος, πολύ σπουδαίος άνθρωπος, εξαιρετικός άνθρωπος.
1: Όλα τα σχόλια ήταν θετικά. Ναι. Θέλω να πω μόνο για το Σπύρο, ότι ήταν γραμματέας της ΚΝΕΚΝΕ, ήταν η μεγαλύτερη νεολαία και είχε 100.000 ανθρώπους. Δηλαδή πώς τον έζησαν και πώς τον αγάπησαν. Και είδα στο διαδίκτυο όλα αυτά. Εγώ είχα μεταξύ των άλλων τη χαρά να είμαι μέτοχος μαζί του, εγώ τον τρίτο των μετοχών του οδηγητή. Δεν ήταν δικά μας μετοχές.
0: Ήταν η πιο δύσκολη ΚΝΕ που είχαμε να αντιμετωπίσουμε τότε. Το θυμάμαι.
1: Αλλά πολύ ωραίο τύπο, να τα πούμε και αργότερα.
0: Λοιπόν, καλή εβδομάδα στη Λίνα μας λοιπόν. Μισό λεπτάκι μόνο, γιατί έχουν στείλει κάποια μηνύματα. Δεν μπορούμε, φίλε Δημήτρη, αυτό το οποίο λες ότι είπε στενός συνεργάτης του κ. Σαμαρά δημοσίως στη συνέντευξή του. Εγώ δεν μπορώ να το πω δημοσίως, αφού δεν το έχουμε τσεκάρει ακόμα. Το τσεκάρουμε ότι το είπε. Μια φράση είπε, εν πάση περιπτώσει, λέει, αλλά δεν μπορώ να το πω δημοσίως. Όπως θα έκανα για κάθε άνθρωπο που δεν μπορώ να τσεκάρω το τέτοιο. Δεν σε πιστεύω, αλλά να το δούμε να βγει δημοσιότητα. Καλημέρα στον Κώστα του Σερέλη που λέει παροχές και τα προεκλογικά προγράμματα του κομμάτου της αντιπολίτευσης. Λέει μου ξανάρχονται ένα χρόνια δοξασμένα και δείχνει το 81. Εντάξει, πολλά από αυτά που έλεγε το 81 γίνανε πάντως. Η αλήθεια είναι έτσι. Καλημέρα, συμβαίνει, λέει Χριστίνα, όλο αυτό για το Μαζουνάκι, γιατί είναι απαράδειξο ο τρόπος με τον οποίο πέθανε. Δεν πέθανε από ασθένεια, από ουσίες, πέθανε σε κάποιο δυστύχημα. Δεν πέθανε σε δυστύχημα, τον σκότωσαν και μάλιστα γιατροί. Εντάξει, αυτό μένει να το δούμε, αλλά σίγουρα τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά εκεί. Αυτό είναι βέβαιο. Καλημέρα, λέει ο φίλος μας ο Φώτης, ο οποίος με γλυκούλη τρόπο ταχώνει στον κύριο Ανδρουλάκη για τις εξαγγελίες του στη Θεσσαλονίκη, με ειρωνία μεγάλη. Σε ένα μεγάλο μήνυμα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη που λέει ότι επέστρεψε εκείνη στην Αθήνα. Να δούμε και τον Βαγγέλη τον οδηγό του ταξί να μας πει τι γίνεται. Έβαλα βενζίνη το Σάββατο, αυτό ήθελα να πω μόνο, συγγνώμη, σε βενζίνη αδικό του Παλαιοφαλήρου. 2,154. 2,15 δηλαδή η βενζίνη. Αμέσως. Λέγαν 2,12, 13, θα πάει 2,15 εδώ. Φαντάσου τι έχουμε να δούμε.
1: Και το χειμώνα, λοιπόν.
0: Έχουμε να δούμε το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυο σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους που σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Τάσο το Μάλαμα, ο οποίος καθημερινά μας στέλνει τα μηνύματά του. Να σε καλά, Τάσο μου, καλή εβδομάδα. Πάμε σε διάλειμμα.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
9: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pond. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Τρία έργα μουσικής δωματίου του Γιώργου Κουμεντάκη συνομιλούν με τέσσερα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη, τα οποία μελοποιούνται στο ιδίωμα του Αμανέ, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο βαθιά εσωτερικό, στοχαστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Ο σύγχρονος χορός και το μουσικό θέατρο συναντιούνται στη νέα παραγωγή του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και συνυπάρχουν οργανικά σε μία αέναη συνομιλία. 2, 3, 4, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου.

0: επιστρέψαμε και πάμε απευθείας να καλημερίσουμε για να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Βλαχόπουλο, καθηγητή συνταγματικού δικαίου που είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά.
1: Σπουδαίο επιστήμονα, να το πούμε, συγγραφέα.
2: Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς, κύριε Βλαχόπουλε, για πάμε λίγο.
0: Μιλούσαμε με την Ιάννα Μάνδρουχ πριν από λίγο για το ρεπορτάζ που αφορά τον Κασιδιάρη. Και μας έδωσε κάποια στοιχεία για την πιθανότητά του άμεσα ή έμεσα να εμπλακεί στις επόμενες εκλογές.
1: Και μας είπε ο κύριος Βλαχόπουλος, τα ξέρει καλύτερα, θα σας πει επιστημονικά. Τα ξέρει άριστα, είπε. Θα σας τα πει επακριβώς τι πιστεύει η δικαιοσύνη και ο Άριος Πάγος. Για πετε μας λοιπόν, μπορεί να είναι υποψήφιος και πώς.
2: Κοιτάξτε να δείτε, ο Κασιδιάρης μπορεί να είναι υποψήφιος ως ανεξάρτητος υποψήφιος.
0: Μόνος του.
2: Ναι, μπορεί
1: αυτό, να αυτό σημαίνει, αυτό είναι πάντως αδύνατο να βγει γιατί θέλει 3%, θέλει 3% πανελλαδικά για να μπει κάποιος στη Βουλή, το κόμμα είτε πρόσωπο.
2: Δηλαδή σε όποια εκλογική περιφέρεια και να κατέβει ως ανεξάρτητος, προκειμένου να εκλεγεί βουλευτής, θα πρέπει να έχει το 3% των εκείνων ψηφοδελτίων
0: πανελλαδικά.
1: Ναι, αλλά σε μια συγκεκριμένη περιφέρεια. Σε μια περιφέρεια πρέπει να πάρει το 70%. Δεν γίνεται αυτό.
2: Ακριβώς. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο πρακτικά δεν μπορεί να συμβεί. Από εκεί και πέρα. Ναι. Μπορεί να κατέβει με συνδυασμό ο Κασιδιάρης. Εδώ είναι το άρθρο 32 του Προεδρικού Διατάγματος 26 του 2012. Δηλαδή, ας το πούμε έτσι απλά, της εκλογικής νομοθεσίας. Το οποίο προβλέπει ότι αν κάποιος έχει καταδικαστεί για ορισμένα ποινικά δικήματα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η διεύθυνση κλιματικής οργάνωσης, τότε αυτός δεν μπορεί να κατέβει με συνδυασμό ως ηγεσία ή υποκριτώμενη ηγεσία και αποκλείεται η κάθοδος αυτού του συνδυασμού στις εκλογές. Εάν δηλαδή ο Κασιδιάρης είτε εμφανώς είτε αφανώς είναι στην ηγεσία ενός συνδυασμού, δεν μπορεί ο συνδυασμός αυτός να κατέβει στις εκλογές.
0: Το αφανώς όμως, δεν μπορεί να το ξέρουμε. Φερρυπίνει οι Σπαρτιάδες, μας πει ο Άννα Μάντο, οι Σπαρτιάδες αφού μπήκαν στη διαδικασία και λοιπά, πήραν το OK, ξαφνικά αφού πήραν το OK, βγήκε μετά ο Κασιδιάρης και υπηρετήριζε.
2: Αυτό είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εδώ, κοιτάξτε, πρακτικά είναι δύσκολο να βρεθεί μια λύση. Υπάρχει το ζήτημα, και πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε τι σημαίνει υποκρυπτόμενη ηγεσία. Ο νόμος υποκρυπτόμενη ηγεσία κρίνεται από το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου και άπαξ και γίνει η ανακήρυξη, καταλαβαίνετε το κόμμα αυτό, ο συνδυασμός αυτός κατεβαίνει κανονικά στις εκλογές. Από εκεί και πέρα, αν κατέβει σε εκλογές, υπάρχει το θέμα το οποίο ανέκυψε την προηγούμενη φορά με την απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, που είχε ως αποτέλεσμα η Βουλή των Ελλήνων για ένα χρονικό διάστημα να λειτουργεί με 297 αντί με 400 βουλευτές. Άρα λοιπόν το σημαντικό είναι τι θα πει το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου.
0: Να ρωτήσω κάτι πρακτικό, με συγχωρείτε, Βασίλη μου. Αν κατέβει ένα κόμμα, το οποίο θα έχει επικεφαλής τον αδελφό του, λέω τώρα εγώ. Ή θα είναι ο αδελφός του στις λίστες του κόμματος. Αυτό μπορεί να ερμηνεύεται ως υποκρύπτη παρουσία Κασιδιάρη.
2: Ενδεχομένως μπορεί. Αυτό είναι κάτι το κρυφεί
0: από τον Άριο Πάγο. Αυτό λέτε, έτσι.
2: Από τον Άριο Πάγο. Κοιτάξτε, τυπικά, αλλά και ουσιαστικά, εγώ θα έλεγα, ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να κατεβαίνει στις εκλογές και να ηγείται ή να. Και δεν υπάρχει αρχή της οικογενειακής ευθύνης.
0: Αυτό ρωτάω.
2: Αυτό είναι απολύτως σαφές, γιατί θα πρέπει να υπερασπιζόμαστε με συνέπεια τις δημοκρατικές και δημοκρατικές αρχές. Άλλο όμως το ζήτημα αυτό. Και άλλο εάν ένα κόμμα με τον αδελφό του Κασιδιάρη έχει ως υποκρυπτόμενη ηγεσία τον Ηλία Κασιδιάρη. Αυτό είναι κάτι το οποίο
0: θα το αξιολογήσει, λέτε, το δικαστήριο. Ναι.
2: Πάντως, αν μου επιτρέπετε μια παρατήρηση. Ναι. Νομίζω ότι προέκυψε με σαφήνεια και από την Γερμανία και το ΕΦΤΕ. Ξέρετε, τα ζητήματα λύνονται και πολιτικά. Εγώ θα έλεγα προεχόντως πολιτικά. Οι απαγορεύσεις δεν πρέπει να είναι το κύριο μέσα, κατά την άποψή μου, αντιμετώπιση πολιτικών προβλημάτων. Δηλαδή, εδώ είναι ένα γενικότερο ζήτημα, ναι, το οποίο θα πρέπει να δούμε γιατί ο κόσμος ενδεχομένως τρέφεται σε κάτι.
0: Μπορεί να λειτουργεί και ανάποδα, δηλαδή, αυτό να γιγαντώνει κάτι.
2: Ενδεχομένως, ναι. Εδώ έγινε και το γνωστό θέμα το οποίο μας απασχόλησε και την προηγούμενη φορά. Εάν δικαιολογείται στο Σύνταγμά μας η απαγόρευση πολιτικών κομμάτων. Και να σας θυμίσω ότι όταν συζητήθηκε αυτό το ζήτημα στην 5η Ανατολική Βουλή των Ελλήνων, όταν δηλαδή εσπίστηκε το Σύνταγμα το 1975, ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν εναντίον της απαγόρευσης κομμάτων, λέγοντας αρκεί ο ποινικός κώδικας. Στη συγκεκριμένη δε περίπτωση, νομίζω, της Χρυσής Αυγής, το κύριο μέσο αποδοκιμασίας της ένομης τάξης απέναντι στις πράξεις βίας ήταν η απόφαση του εφετείου που καταδίκασε αυτούς που καταδίκασε για τις εγκληματικές συνέργειες.
1: Ερώτημα τώρα. Διαβάζω ένα άρθρο του ενός εξαιρετικού επίσης συναδέλφου σας, του Ξενοφόντα Κοντιάδη, ο οποίος λέει ότι ο αποκλεισμός ισχύει για 13 χρόνια από την επιβολή της ποινής του τον Οκτώβριο του 20, δηλαδή μέχρι τον Οκτώβριο του 33, και συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί. Δηλαδή δεν πιάνεται ο χρόνος προφυλάκησης, αν καλά καταλαβαίνω από το άρθρο.
0: Μπορεί να ισχύει αυτό.
2: Ο καλός ο συνάδελφος, ο Ξενοφόντα Κοντιάδης, τα λέει πάντα μια χαρά. Να πω τα εξής, λέει η διάταξη αυτή του άρθρου 32 συλλογικής νομοθεσίας ότι ισχύει η απαγόρευση, που σας είπα, και την κάθοδο συνδυασμών με εμφανή ή αφανή ηγεσία κάποιου που έχει καταδικαστεί για το χρονικό διάστημα που έχει επιβληθεί η ποινή, ανεξαρτήτως της έκτησής της ή μη. Εδώ σε συγκεκριμένη περίπτωση, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, η ποινή επιβλήθηκε στο Κασιδιάρη τον Ιούλιο του 20.
1: Σωστά.
2: Ωραία. Άρα σύν 13 χρόνια, γιατί δεν θα πρέπει να μπερδεύουμε την έκτηση, γιατί υπήρχαν και τα μεροκάματα στο συγχρονιστικό κατάστημα. Ναι. Οπότε και αυτό είναι μικρότερη διάρκεια της ποινής. Άρα 20 σύν 13 χρόνια, πάμε στο 2033. Είναι ένα ζήτημα αν θα αφαιρεθεί η προφυλάκηση, γιατί και αυτό είναι μέρος της έκτησης της ποινής. Εδώ λέει ο νόμος ότι ξεκινάει από τότε που επιβλήθηκε η ποινή, ανεξαρτήτως της έκτησης ημής ή μη. Και να σου πω και κάτι, πόσο ήταν η προφυλάκηση? Νομίζω η προσωρινή κράτηση ένα έτος, κάτι
1: κάπου τέτοιο. Τόσο, ναι, ναι, ναι.
2: Ας πούμε ότι θα πηγαίναμε στο 2032, αν δεχόμασταν ότι αφαιρείται η προφυλάκηση. Άρα λοιπόν σε καμία περίπτωση πάντως δεν συζητάμε για το 2020. Ίσως και για τις μεθεπόμενες εκλογές.
1: Μπορεί να μην είναι υποψήφιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έχω μια απορία. Πώς ο ίδιος δηλώνει θα είναι οπωσδήποτε υποψήφιος, θα έχει κόμμα κλπ. Δεν τα γνωρίζει αυτά. Και επίσης μία, ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος, και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή εδώ πριν από μερικές μας μέρες, μας είπε ότι δεν μπορεί να είναι αρχηγός νομικά. Μπορεί όμως να είναι υποψήφιος βουλευτής.
0: Ισχύει αυτό.
1: Αυτό.
2: Αυτά είναι δύσκολα τα νομικά ζητήματα. Πάντα είναι δύσκολα και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν διατυπώνουμε άποψη. Εάν είναι, δεν μπορεί να είναι αρχηγός, το είπα και πριν, να είναι υποκρυπτόμενη ηγεσία ή εμφανή ηγεσία. Ναι. Αν κάποιος συμμετέχει ως βουλευτής, ως υποψήφιος βουλευτής σε κάποιο κόμμα, τότε στην περίπτωση αυτή τυπικά έχει το δικαίωμα να το εκλέγεται. Έτσι, αυτό το έχουμε πει. Αλλά αυτό αποτελεί ίσως μία ένδειξη ότι ανήκει στην ηγεσία του κόμματος αυτού. Δηλαδή ότι υπάρχει ενεργός ανάμειξη και λόγω του ονόματος και της δημοσιότητας είναι η πραγματική ηγεσία. Άρα λοιπόν τυπικά μπορεί να κατέβει βουλευτής. Το κρίσιμο ζήτημα είναι εάν είναι στην ηγεσία τυπικά ή μη του κόμματος αυτού.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βλαχόπουλο. Κύριε Σπύρος Βλαχόπουλος, καθηγητής συνταγματικού δικαίου.
1: Τη νομική σχολή, συγγραφέα και όλου του ανθρώπου. Πολύ μεγάλη εκτίμηση έχει στην νομική επιστήμη.
0: Ακούσατε τι λέει.
1: Και πόσο σύνθετο είναι το πρόβλημα, ε.
0: Αυτά τα όμορφα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε αναλυτικά για τον Νίκο Ανδρουλάκη, της εξαγγελίας του Διεθνής Θεσσαλονίκη και τις αντιδράσεις που προκάλεσε.
1: Στο δεύτερο μισάωρο προς το τέλος.
0: Εντάξει. Τις αντιδράσεις που προκάλεσε. Θα δούμε και την υπόλοιπη όλη την επικαιρότητα. Έτσι έχει και άλλα θέματα επικαιρότητα, δεν έχει μόνο αυτό. Εντάξει, προφανώς θα έχουμε.
1: Και κουβέντα,
0: θα μείνουμε ξανά στο θέμα του Γιώργου Μαζονάκη, που σήμερα στη μία ώρα είναι εξόδιος ακολουθία στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας, στην γειτονιά που μεγάλωσε. Έτσι,
1: μεγάλωσε. Σουηδία, μεγάλο θέμα επίσης.
0: Η Σουηδία, όπου η ακροδεξιά δεν φαίνεται πως πήγε τόσο ψηλά όσο αναμενόταν. Και Τετάρτη όμως θα ξέρουν. Και αυτή η Τετάρτη θα ξέρουν, μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή η Σουηδία, η πιο προηγμένη χώρα που δεν είναι της Ευρώπης.

0: αλλάζει και τέτοια.
1: Άρα ήταν αστυνομική, δεν ήταν δεσμοφύλακε και απλή.
0: Όχι, λες, εγώ λέω αυτοί που.
1: Α, που πήγαν να πει. Ναι, ναι, είχαν στο λε. Ναι, ναι, ναι, ήταν εύκολα. Τα άλλα. Τέσσερι λίγο.
2: 2000 FM.
3: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες. Ενοικίαση σκάβων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο scopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
8: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
9: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
8: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
9: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
8: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
9: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
8: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
9: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
8: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
9: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
8: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
12: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
13: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
14: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
15: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
5: βλέπω.
16: Εργασίες κυπουργής.
5: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
16: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
5: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο,

0: Αλλά με αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
1: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
2: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
3: Νίκος Ελένη ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
4: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
4: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
5: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέα.

0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
1: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
2: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
1: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
2: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
1: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
2: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
1: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
2: Πανουράκης.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές.

0: Noemi's Dial Γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
1: 2000 FM.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
3: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 227-30-22-247.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Στέφανε.
9: Ναι.
8: Πάω σούπερ μάρκετ.
9: Στο τάδε?
8: Όχι.
9: Στο άλλο τάδε?
8: Μπα, όχι.
9: Πού θα πας?
8: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
10: VKD Market, λοιπόν.
8: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
10: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
11: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
4: στις 10 μετών. Η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM.

0: καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Μας καλείτε στο 22 7 30 88 80 89 78, ναι. Και στο 2000fm.samos@gmail.com μας στέλνετε τα μηνύματά σας, όπως και μέσω του Live24. Γιώργος Μαζωνάκης αποτελεί βέβαια την πρώτη είδηση από τη στιγμή του θανάτου, όχι μόνο για την απώλεια ενός μεγάλου καλλιτέχνη, ο οποίος ήταν κοντά στο λαό, στους ανθρώπους που είχαν την ανάγκη του, αλλά ήταν και ο τρόπος που έχασε τη ζωή του. Και σίγουρα θα σταθεί αφορμή για να μην χάσουν κι άλλοι συνάνθρωποι μας τη ζωή τους. Άλλοι οι οποίοι δυστυχώς υπάρχει μέχρι σήμερα, εμπιστεύονται κάποιους ανθρώπους χωρίς να βλέπουν πτυχία, περγαμηνές, δεν ξέρω, πραγματικά όταν μπαίνεις στη διαδικασία να κάνεις μία επέμβαση στον εαυτό σου, μία θεραπεία, οτιδήποτε, ιατρική πράξη, οποιαδήποτε ιατρική πράξη, να μην το ψάχνεις πάρα πολύ καλά και να γνωρίζεις, όπως αυτή η συγκεκριμένη βέβαια επέμβαση, η πλασμαφαίρεση, ότι γίνεται σε 4 συγκεκριμένα δημόσια νοσοκομεία και σε κάποια ιδιωτικά, γιατί θέλει μια ολόκληρη ομάδα ιατρών. Και να πας σε ένα ιατρείο που, όπως βγήκε η κυρία Παγώνη από τον Ιατρικό Σύλλογο, είπε ότι η σύζυγος, η γιατρός που φερόνταν ως γυναικολόγος, ολιστική ιατρός, ήταν χωρίς εξειδίκευση. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Δηλαδή, μπορεί να ήταν γενική γιατρός, άριστοι επιστήμονες και γενικοί γιατροί, αλλά δεν μπορείς να παρουσιάζεσαι κάτι σαν κάτι διαφορετικό. Δηλαδή μια γυναίκα χωρίς εξειδίκευση να παρουσιάζεται ως γυναικολόγος. Και το πολύ απλό, πάμε σε ένα ιατρείο, το πρώτο που κοιτάμε είναι το πτυχίο. Πολλοί μάλιστα βλέπουν και αν το πτυχίο είναι από ελληνικό πανεπιστήμιο ή είναι από τα Βαλκάνια, που και αυτό δεν λέει κάτι στην τελική, αλλά θέλω να πω ότι ο κόσμος παρατηρεί τις περγαμηνές, τα πτυχία. Δεν μπορείς να μην κοιτάξεις αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, μακάρι να ανοίξουν στόματα, να σωθεί και άλλος κόσμος. Και από ό,τι έλεγε η κυρία Παγώνη, ότι συνεχώς έρχονται και άνθρωποι που δηλώνουν πλέον μηχανήματα που έχουν στα ιατρεία τους, τα οποία δεν ήταν δηλωμένα μέχρι την ημέρα που έγινε αυτό το τραγικό συμβάν με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Το λαϊκό προσκύνημα, βέβαια, είναι αυτό που λέμε στην κυριολεξία λαϊκό προσκύνημα. Χιλιάδες κόσμου. Σήμερα μία η ώρα, η κηδεία του μεγάλου αυτού καλλιτέχνη. Και θα πάμε τώρα στα υπόλοιπα, γιατί πραγματικά ο κόσμος, πλην από αυτό που εντάξει είναι μία απώλεια ενός μεγάλου καλλιτέχνη, ο οποίος όμως, ο καλλιτέχνης είναι αθάνατος, είτε είναι ηθοποιός, είτε είναι τραγουδιστής, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, στιχουργός, συνθέτης, είναι αθάνατοι γιατί τα έργα τους μένουν. Οπότε λοιπόν τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη σίγουρα θα μας συντροφεύουν σε βραδιές έτσι που θέλουμε είτε να διασκεδάσουμε, να νιώσουμε έτσι λίγο πιο μόνοι και να βάλουμε ένα άλλο τραγούδι πιο έτσι, πώς να το πω, που δεν είναι χορευτικό, ένα άλλο σκοπό. Τέλος πάντων, έτσι γίνεται με τους καλλιτέχνες. Πάμε όμως να δούμε τώρα τι έγινε και στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα σχολιάσω καθόλου την... θα πάω στα πολύ σοβαρά της ΔΕΘ, που ήταν η συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη, δηλαδή τα όσα γίνονται στην πολιτική σκηνή και όχι στη σκηνή του Αντώνη Ρέμου, που χάλασε ο κόσμος πάλι στο διαδίκτυο. Πώς βγήκε ο Αντώνης Ρέμος, τι φορούσε, τη σαβούρα, έτσι τη χαρακτηριστική ίδια, τη σκέτη γαρμπή και λοιπά, τη σκέτη γαρμπή. Πάμε λοιπόν στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος εχθές στη ΔΕΘ παρουσίασε το δικό του, ήταν η δική του σειρά, να παρουσιάσει το πρόγραμμα του κόμματος, το οποίο βέβαια σχολίασε η αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία κυρίως, αλλά δεν σχολίασε ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος ήταν αμετακίνητος από τους στόχους του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες κάλπες και έστειλε τα δικά του μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, επέλεξε να επενδύσει στην κοινωνική ατζέντα του ΠΑΣΟΚ, που δεν ήταν τυχαίο. Και εδώ βέβαια βάζω ανωτελεία, ξέρουμε όλοι ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν ήταν στην εξουσία, έδειξε ένα πολύ καλό κοινωνικό προφίλ, κοινωνικές δομές και γενικότερα πράγματα που έχουν να κάνουν, παροχές μάλλον, που έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο, με την πρόνοια, ήταν από τα πρωτοπόρα κόμματα. Οπότε λοιπόν, επειδή αυτό κάποιοι θεωρούν ότι σε βάθος έτσι δεκαετιών λίγο χάθηκε από τους στόχους του ΠΑΣΟΚ, θεωρώ ότι καθόλου τυχαία επέλεξε να επενδύσει ξανά εκεί. Στόχος λοιπόν της ηγεσίας της Χαριλάου Τρικούπη είναι να χτίσει γέφυρες με κοινωνικές ομάδες, οι οποίες είχαν εγκαταλείψει τα χρόνια της κρίσης στο κόμμα. Σε κάθε περίπτωση, ο κύριος Ανδρουλάκης επανέλαβε ως κεντρικό στόχο την πολιτική αλλαγή, ενώ παρέμεινε αμετακίνητος στη συνεδριακή θέση του ΠΑΣΟΚ για τη μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη, δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός ότι έκλεισε το μάτι στα κόμματα της αριστεράς. Σε ποια κόμματα αυτό θα φανεί στο χειροκρότημα, όπως αναφέρει σήμερα το NGR, κοινώ στην επόμενη της κάλπης. Αν είναι μια αριστερά που έχουμε κοινές αγωνίες για τα εθνικά θέματα, αν έχουμε κοινές αγωνίες για τα ζητήματα που αφορούν την οικονομία, την παραγωγή, το κοινωνικό κράτος, είναι προφανές ότι μπορούμε να συνεργαστούμε, σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση, είναι η πρώτη θέση, επέμεινε ο κύριος Ανδρουλάκης, εξηγώντας ότι η εφαρμογή ενός άλλου κυβερνητικού προγράμματος από το σημερινό αποτελεί προϋπόθεση για να αλλάξει χώρα πολιτική. Στο ίδιο μήκος κύματος υποστήριξε ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Πάντως, ως προς το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, δεν υπήρξαν περιθώρια παρερμηνιών. Ο επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι το κόμμα δεν είναι μία συσπήρωση εξουσίας, αλλά είναι μία παράταξη με ιστορία και διαδρομή. Στο συνέδριό μας πάρθηκε ομόφωνη απόφαση 5.000 συνέδριων για την πολιτική στρατηγική με την οποία θα πορευτούμε και την οποία έχουμε χαράξει, δήλωσε, καθιστώντας σαφές ότι δεν υπάρχουν περιθώρια αλλαγής ως προς την πολιτική στρατηγική του κινήματος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, υπήρξαν και κάποια καρφιά κατά του Μητσοτάκη. Χαρακτήρισε επικοινωνιακό δίλημα το Μητσοτάκη Σιχάος, που είπε ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα είπε ότι ο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, που ακούστηκε από κυβερνητικά στελέχη προλίγων ημερών, αποτελεί αποκάλυψη της φεδρότητας και της αλαζονίας της σημερινής κυβέρνησης. Παράλληλα, υπερασπίστηκε τα κυβερνητικά πεπραγμένα του ΠΑΣΟΚ στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, σημειώνοντας ότι μεγάλες εθνικές επιτυχίες έχουν τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ, με κορυφαία την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με άλυτο το Κυπριακό, μια μοναδική η σημαντικότερη εθνική επιτυχία της μεταπολίτευσης. Είπε επίσης ότι δεν έχει ταλέντα υποκριτικής και αναφέρθηκε και αρκετή ώρα στο πώς έφτασε να είναι αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει, δεν είναι από τζάκια, δεν το έχει χαριστεί τίποτα, και κάλεσε τους πολίτες να συγκρίνουν μεταξύ άλλων πολιτικές διαδρομές, ότι ξεκίνησε αυτό που σας είπα από μια γειτονιά του Ηρακλείου της Κρήτης, ότι ολοκλήρωσε τη δημόσια εκπαίδευση, εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα και δεν πήρε καμία κρατική θέση. Ταυτόχρονα αναφέρθηκε στην παρουσία του ως ευρωβουλευτής, ενώ επισήμανε ότι δεν είχε πίσω του κατά την παρουσία του στην πολιτική ζωή ούτε ολιγάρχες, ούτε συμφέροντα, ούτε πολιτικούς μπαμπάδες, ούτε ανίερες συμμαχίες. Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος ο Ανδρουλάκης πολύ περιληπτικά, γιατί αναφέρθηκε έτσι εκτενώς στο πρόγραμμά του. Δεν χρειάζεται τώρα να σας αναφέρω, νομίζω ότι ο καθένας παρακολούθησε ή διάβασε για όλα αυτά. Έχουμε κάνει έτσι μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με τον γραμματέα, τον κύριο Γαϊτανή Γιώργο. Θα δούμε αν θα καταστεί αυτό εφικτό. Λοιπόν, θα πάμε τώρα, αν είμαστε έτοιμοι, θα βάλουμε άνω τελεία σε αυτό το θέμα, να συναντήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Μυριτζή, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των Συμβούλων Επιχειρήσεων του Βορείου Αιγαίου, καθώς υπάρχει ένα νέο πρόγραμμα που αφορά και στη Σάμο, το Leader Αλίας. Και όταν λέμε Leader Αλίας, είναι κάποια χρήματα για επιχειρήσεις σε νησιά, κυρίως για τους αλίες, αλλά δεν απορροφώνται τις πιο πολλές φορές από τους ίδιους τους αλίες, οπότε δίνονται και για επιχειρήσεις οι οποίες σε 5 λεπτά, ωραία, οι οποίες βρίσκονται σε νησιά. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό να το ακούσουν οι φίλοι ακροατές που επιθυμούν να κάνουν κάποιες νέες επιχειρήσεις ή να βελτιώσουν, να βαθμίσουν τις υφιστάμενες. Και αυτό είναι νομίζω πολύ θετικό. Η αλήθεια είναι ότι πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν κάποιοι που μπαίνουν στη διαδικασία να ετοιμάσουν το φάκελο. Μπορεί να πάρεις τα χρήματα σε 2 χρόνια περίπου και προϋποθέτει ότι έχεις κάποια χρήματα ή έχεις μια δυνατότητα δανειοδότησης για να μπορέσεις να πληρώσεις τα τιμολόγια τα οποία πρέπει να κατατεθούν εξοφλημένα και να πάρεις μετά τα χρήματα. Είναι όμως κάποιες επιδοτήσεις που το ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης είναι πολύ μεγάλο, αγγίζει τα 70% το 75%, άρα είναι κάποια χρήματα που δίνονται και καλό είναι όποιοι έχουν τα κεφάλαια να τα αξιοποιούν αυτά. Και στο θέμα των ξενοδοχείων που μας έλεγε την άλλη φορά ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, ο κύριος Μάνος Βαλής, στις ανακαινήσεις δεν υπήρξε μάλλον σε αυτόν τον αναπτυξιακό νόμο για τις ανακαινήσεις ενδιαφέρον πολύ από τους ανθρώπους εδώ του νησιού. Συζητώντας το έτσι μάλιστα με κάποιους, μου έλεγαν δεν το ακούσαμε. Ξέρετε τι γίνεται. Πολλές φορές όταν εμείς ενδιαφερόμαστε για κάτι, δηλαδή θέλουμε να φτιάξουμε μια πανσιόν που έχουμε, ένα μικρό ξενοδοχείο, μια επιχείρηση. Το θέμα είναι, δεν περιμένουμε κάποιος να έρθει να μας το πει. Είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση και απευθυνόμαστε στους ανθρώπους που είναι ειδικοί και τους λέμε όταν βγει ένα πρόγραμμα που μας αφορά θέλουμε να μας ενημερώσετε. Τώρα το αν θα το δείτε τυχαία ή θα τα ακούσετε στο ραδιόφωνο από μένα ή τους συναδέλφους μας ή θα το διαβάσετε γενικότερα στο διαδίκτυο σε ένα site, εντάξει, υπάρχει ο κίνδυνος να μην το πάρεις είδηση. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι όταν εμείς ενδιαφερόμαστε για κάτι και έχουμε την αγωνία να έχουμε εμείς τα αυτιά μας ανοιχτά, τις κεραίες μας, να έχουμε ενημερώσει ότι μας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, άρα να το μαθαίνουμε άμεσα. Είχαμε το Σάββατο την ενημέρωση από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων ΣΑΜΟΥ σχετικά με την οριακή κατάσταση που βρίσκεται η αστυνομική δύναμη. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει αυτή η κραυγή αγωνίας από την πλευρά των αστυνομικών, οι οποίοι λένε ότι είμαστε πια σε οριακό σημείο. Ζητάνε λοιπόν από την πολιτική και φυσική ηγεσία να προχωρήσει σε ουσιαστική ενίσχυση της διεύθυνσης αστυνομίας κατά τις επικείμενες συμπληρωματικές μεταθέσεις. Ζητούν να ικανοποιηθούν οι αιτήσεις των 24 αστυνομικών που βρίσκονται στο πίνακα επιλαχόντων των τακτικών μεταθέσεων, ενώ παράλληλα ζητά η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων την τοποθέτηση νεοεξερχόμενων αστυφυλάκων στις υπηρεσίες της ΣΑΜΟΥ. Όπως υποστηρίζει η Ένωση, η ενίσχυση αυτή θα μπορούσε να συμβάλλει όχι μόνο στην κάλυψη των υφιστάμενων κενών, αλλά και στην ηλικιακή ανανέωση του προσωπικού. Η ΣΑΜΟΥ δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως αποπέδι, αναφέρουν, και κλείνοντας την ανακοίνωση υπογραμμίζουν ότι ο ακριτικός χαρακτήρας της ΣΑΜΟΥ και οι ιδιαίτερες απαιτήσεις που προκύπτουν από την νησιωτικότητα επιβάλλουν αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης. Παράλληλα, σημειώνεται ότι τα προβλήματα δεν αφορούν μόνο το αστυνομικό προσωπικό, αλλά και την τοπική κοινωνία, καθώς όπως αναφέρει η ίδια η πολιτική οι πολίτες, συγγνώμη, και οι τοπικοί φορείς έχουν αρχίσει να αναδεικνύουν τις ελλείψεις και να ζητούν αποτελεσματικότερη αστυνόμευση. Η Ένωση θέτει ουσιαστικά την πολιτεία ενώπιον δύο επιλογών, είτε να ενισχύσει άμεσα την ουσιαστικά τη Διεύθυνση Αστυνομίας ΣΑΜΟ, είτε να αποδεχθεί πως, όπως υποστηρίζει, την αντικειμενική αδυναμία πλήρους λειτουργίας των υπηρεσιών και τις συνέπειες που αυτοί μπορεί να έχουν για την ασφάλεια των πολιτών και τις συνθήκες εργασίας των αστυνομικών. Αυτά λοιπόν από τους αστυνομικούς. Κάνουμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε και με τον κύριο Νίκο Μαθιουδάκη. Βέβαια, από την ώρα που έχει βγει στο διαδίκτυο αυτή η ανακοίνωση και το αίτημα των αστυνομικών, υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια. Τα έχετε διαβάσει όλοι, ότι μα τόσα μπλόκα που γίνονται φέτος, πώς δεν έχουν αστυνομικούς. Είπαμε, είναι διαφορετικές υπηρεσίες, οι δράσεις, το κάθε τμήμα της αστυνομίας, τι πραγματοποιεί, τι ελέγχους κάνει. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι μεγάλα παράπονα υπάρχουν ως προς την τροχέα, ότι δεν είναι εκεί να διευθυντεί κάποιες φορές να ρυθμίζει την, ουσιαστικά την κυκλοφορία. Σε κεντρικούς δρόμους στο Πυθαγόριο, στο λιμάνι την ώρα που υπάρχει, εντάξει, εκεί θα μου πείτε το λιμενικό, που είναι τα καραβάκια, που είναι τα ενοικιαζόμενα και γενικότερα. Ο κόσμος έχει την εντύπωση ότι ο έλεγχος που γίνεται είναι μόνο για τα κράνη ή τέλος πάντων για να υπάρξει είναι αυτό το εισπρακτικό μέτρο, αλλά δεν υπάρχει για να βοηθούν στην ουσία τους ανθρώπους και να τους διευκολύνουν. Είπαμε, δεν μπορούμε να τα μηδενίζουμε όλα. Οι αστυνομικοί και αυτοί εκτελούν τις εντολές τους, πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Το μέτρο του αλκοτέστ μπορεί βέβαια να μην αρέσει στους περισσότερους. Όμως πρέπει να πούμε ότι πολλές φορές κάποιος οδηγός ο οποίος έχει πιει δεν αντιλαμβάνεται το πόσο έχει πιει, αρπάζει ένα τιμόνι στα χέρια του και μπορεί να προκαλέσει ένα ατύχημα, ένα δυστύχημα στη χειρότερη, όχι μόνο στον εαυτό του που είναι υπεύθυνος εκείνος από τη στιγμή που έχει πράξει έτσι όπως έχει πράξει, δηλαδή να καθίσει το τιμόνι και να έχει πιει, αλλά να τραυματίσει ή και να σκοτώσει τη χειρότερη. Είχαμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Έναν αθώο άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να ξυπνήσει το πρωί να πάει στη δουλειά του, που βγήκε αμέριμνος να πάει κάπου να διασκεδάσει και εκείνος, αλλά ήταν πολύ εντάξει, ούτε είναι στο τιμόνι πιωμένος ή οτιδήποτε, μεθυσμένος, αλλά έρχεται κάποιος άλλος ασυνείδητος και του αφαιρεί τη ζωή στη χειρότερη, τον τραυματίζει στην καλύτερη. Λοιπόν, μέσα στο Σαββατοκύριακο, είχαμε την Παρασκευή μάλλον το βράδυ, είχαμε και την συναυλία από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Πυθαγόρα και ήταν τρεις καλλιτέχνες που κράτησαν συντροφιά περίπου ένα δίωρο στους κατοίκους εδώ της πόλης. Μια όμορφη συναυλία, ίσως να είναι και η τελευταία ήταν έτσι του καλοκαιριού, δηλαδή στο πλαίσιο όλων των εκδηλώσεων που έγιναν από Δήμο κλπ. Ήταν η τελευταία έτσι κάπου σαν για να κλείσει όμορφα το καλοκαίρι. Σήμερα είναι, αυτό ξέχασα καλά, να πούμε χρόνια πολλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα. Καλέ, σήμερα είναι του Σταυρού. Οπότε είχαμε και τον Εσπερινό εχθές, γιόρτασε το μοναστήρι του Σταυρού και σήμερα βέβαια το απόγευμα επίσης Εσπερινός. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν σήμερα και να πούμε ότι σήμερα, όπως γίνεται κάθε χρόνο, είναι κλειστά τα φαρμακεία τέτοια μέρα και βέβαια είναι ανοιχτά μόνο τα εφημερεύοντα. Και θα σας πω και ποιο είναι νομίζω το εφημερεύον σήμερα. Ορίστε, είναι ανοιχτό, του κυρίου Τζάρα και του κυρίου Ζαΐμη στο Κελεσίδου Μαρία, στο Καρλόβας, Ιπποκράτη της Ζαΐμης, συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Μυριτζή, που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Όπως σας είπα, είναι ο πρόεδρος των Συμβούλων Επιχειρήσεων του Βορείου Αιγαίου και έχει να μας πει πολλά και ενδιαφέροντα που αφορούν και το νησί της Σάμου. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά για τη γιορτή σας που από ό,τι έμαθα προσφάτως ανακαλύψαμε.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ούτε εγώ δεν το ήξερα, αλλά εντάξει, ναι. Αφού υπάρχει γιορτή, ευκαιρία για γιορτή πρέπει να υπάρχει πάντα.
1: Ακριβώς.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, ένα πρόγραμμα που αφορά στην ΣΑΜΟ, τον Leader Alias, που ανοίγει ξανά μετά από 2 χρόνια.
1: Περισσότερα.
0: Περισσότερα είναι.
1: Αυτά είναι προγράμματα επαναλαμβανόμενα, τα οποία κάθε φορά που υπάρχει μια προγραμματική περίοδος, όπως τη λέμε, η προηγούμενη προγραμματική περίοδος που έληξε ήταν 2020-2026. Mm-hmm. Τώρα η καινούργια προγραμματική περίοδος είναι τα επόμενα 6 χρόνια, έτσι, οπότε ξανά αρχίζει να προκυρήσονται τα αντίστοιχα προγράμματα. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε να προκυρηθούν 3 προγράμματα διαφορετικά, τα οποία ουσιαστικά όμως θα έχουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία. Ένα είναι το Leader Γεωργίας, ένα δεύτερο είναι το Leader Αλίας που είπατε και ένα τρίτο είναι το TAP-TOK της περιφέρειας, που τελικά είναι σαν να λέμε το leader της περιφέρειας, για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο με όλα αυτά τα αρτικόλεξα.
0: Άρα τι διαφορά έχει τώρα το leader περιφέρειας με τα άλλα δύο?
1: Είναι περίπου ίδια προγράμματα, θα τα διαχειριστεί πρακτικά ο ίδιος φορέας που είναι το ΚΑΕΚ της ΣΑΜΟΥ, για την περίπτωση τη δική σας ΣΑΜΟΥ και Ικαρίας, έτσι, μια mm-hmm. εταιρεία η οποία είναι του κοινωνικού τομέα και δόξα τω Θεώ έχει μεγάλη εμπειρία και από τα προηγούμενα προγράμματα και τις προκηρύξεις, δηλαδή το έχει ξανακάνει αρκετές φορές και το ξέρει. Είναι τύχη αγαθή που αυτά τα προγράμματα στα νησιά μας ουσιαστικά τα διεκπεραιώνουν ομάδες τοπικής δράσης, όπως είναι το ΚΑΕΚ στη ΣΑΜΟ, όπως είναι η ΑΝΕΛ στη Λίμνο, η ΕΤΑΛ στη Λέσβο κλπ. Έτσι, που είναι πάρα πολύ θετικό, με την έννοια ότι είναι άνθρωποι δικοί μας, είναι άνθρωποι που γνωρίζουν τα πράγματα κλπ. Οπότε ουσιαστικά προσεγγίζουν τα ζητήματα με την δέουσα, έτσι, γνώση του αντικειμένου αλλά και της περιοχής στην οποία απευθύνονται. Δεν είναι δηλαδή αυτά που λέμε που κάποιος τα διαχειρίζεται από την Αθήνα, που πιθανόν να μην ξέρει που πέφτουν οι φούρνοι, ξέρω εγώ.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά τα 3 προγράμματα θα αρχίσουν να προκυρήσονται από τον Οκτώβριο και μετά. Έτσι. Πιθανότατα να βγουν κάποια μαζί, κάποια να βγουν με διαφορά 1-2 μηνών το ένα από το άλλο. Το λέω γιατί. Επειδή και επιδίωξη δική μας του Συνδέσμου των Συμβούλων Επιχειρήσεων, σε συνεργασία και με την Περιφέρεια και με τις ομάδες τοπικής δράσης και με το Υπουργείο Γεωργίας, που έχει την κύρια ευθύνη για τα 2 βασικά, το Γεωργίας και το Αλίας, έτσι, έχουμε επιδιώξει αυτή τη φορά, έχουμε ζητήσει τουλάχιστον, τώρα δεν περνάει από το χέρι μας 100%, αλλά αυτό που έχουμε ζητήσει εμείς είναι ουσιαστικά να καλυφθεί όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα επιχειρήσεων που θα μπορούν να μπουν σε αυτά τα προγράμματα. Παλιά τι συνέβαινε? Γινόταν το εξής, και το Leader Γεωργίας και το Leader Αλίας, το TAP-TOK δεν υπήρχε της περιφέρειας, mm-hmm. έτσι, ουσιαστικά βάζανε τις ίδιες επιχειρήσεις και η μεν και η δε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ουσιαστικά, με λίγους πόρους κάθε φορά, να υποβάλλονται προτάσεις και να ξαναυποβάλλονται προτάσεις και αυτή η δουλειά να γίνεται, και ουσιαστικά και να επιβαρύνονται οι επενδυτές και να αυξάνει η γραφειοκρατία, και στο τέλος της ημέρας τα χρήματα που μοιράζονταν ήταν συγκεκριμένα. Τώρα η επιδίωξη είναι κατά κάποιο τρόπο το κάθε πρόγραμμα να εξειδικευτεί, δηλαδή να ρίξει το ένα πρόγραμμα λίγο παραπάνω το βάρος στον τουρισμό, το άλλο πρόγραμμα λίγο παραπάνω στις υπηρεσίες, το άλλο πρόγραμμα λίγο παραπάνω στη βιοτεχνία. Οπότε ουσιαστικά να γίνει μια κατανομή που να μην αφήνει δυσαρεστημένο κανένα κλάδο της οικονομίας. Αυτό είναι η επιδίωξη. Τώρα πόσο από τη θεωρία αυτή που σας αναπτύσσω εγώ αυτή τη στιγμή αυτό θα υλοποιηθεί στην πράξη, μένει να το δούμε, γιατί προφανώς ξέρετε ότι άλλοι έχουν την ευθύνη της τελικής απόφασης. Εμείς το μόνο που μπορούμε είναι να προτείνουμε με βάση την πείρα που αποκτούμε μέσα από την επαφή με τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες.
0: Mm-hmm. Οπότε, όσοι μας ακούν, τι πρέπει...
1: Όσοι μας ακούν θα πρέπει να ετοιμάζονται. Αυτό είναι το βέβαιο. Με την έννοια την εξής, τι σημαίνει να ετοιμάζονται, για να το πω λίγο πρακτικά.
0: Ωραία.
1: Στα προγράμματα που υποβάλλουμε προτάσεις, τα δικαιολογητικά κατά κάποιο τρόπο χωρίζονται σε 2 μεγάλες κατηγορίες. Θα το πω όσο πιο απλά μπορώ για να το καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει. Το ένα είναι τα δικαιολογητικά, τα τυπικά όπως τα λέμε. Δηλαδή ποιος είσαι, τι είσαι, τα λογιστικά σου, οι τελευταίες φορολογικές δηλώσεις, τα ασφαλιστικά σου κλπ. Αυτά όπως καταλαβαίνετε σε συνεργασία με το λογιστή της κάθε επιχείρησης μαζεύονται σε δύο πρωινά. Είναι δηλαδή τυπικά χαρτιά, το μισθωτήριο το οποίο έχεις που είσαι μέσα σε κάπου, ξέρω εγώ και αυτό, ή το συμβόλαιο ιδιοκτησίας αν είναι δικό σου το ακίνητο που θα γίνει η επένδυση. Όλα αυτά τα πράγματα είναι γραφειοκρατικά, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι χαρτιά τα οποία μαζεύονται. Η σημαντικότερη κατηγορία είναι το άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με το εξής. Τι θες να κάνεις και πόσο στοιχίζει αυτό και πώς το τεκμηριώνεις. Εκεί λοιπόν έχει αρκετή λάτρα να κάνει ο επιχειρηματίας αν θέλει πραγματικά να κάνει μια σωστή επένδυση. Αν θέλει να κάνει μια τσαπατσουλιά, τότε και αυτά εύκολα μαζεύονται. Η σωστή επένδυση τι σημαίνει? Ότι αφού έχω μπροστά μου αρκετό χρόνο μέχρι που να προκηρυχθούν τα προγράμματα, θα πρέπει ουσιαστικά να αρχίσω να ψάχνω από τώρα την αγορά και να πω τι θέλω. Θέλω να αγοράσω κλιματιστικά, θέλω να αγοράσω καινούριο εξοπλισμό. Να ψάξω με την ησυχία μου, να βρω ποια είναι αυτά που μου ταιριάζουν, τι μάρκα θέλω, τι προτιμώ κλπ. Αν είμαι μια βιοτεχνία, να κάτσω και να δω ποια μηχανήματα θα πρέπει να προτιμήσω, ποια εταιρεία εκτός από την καλή τιμή είναι πιο αξιόπιστη στο σέρβις της, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά όλα απαιτούν χρόνο αν θέλει κανείς να κάνει μια νοικοκυρεμένη δουλειά. Έτσι, αυτό λοιπόν το κομμάτι του τι θα κάνω και πώς θα το κάνω και πόσο θα στοιχίζει είναι το κυρίαρχο. Και βέβαια εδώ έρχεται να κάνει και ένα άλλο πολύ πιο σημαντικό ζήτημα, ότι αν στην επένδυσή μου περιλαμβάνεται κτηριακά, είτε με τη μορφή της ανέγερσης ενός νέου κτηρίου, είτε με τη μορφή της διαμόρφωσης ή του εξυγχρονισμού ενός κτηρίου, εκεί σίγουρα θα εμπλακεί κάποιος μηχανικός. Ο μηχανικός αυτός λοιπόν, η συμβουλή που δίνω εγώ τώρα, χωρίς να είμαι ατζέντης του τεχνικού επιμελητηρίου, έτσι από την πείρα έχει προκύψει αυτό, είναι ότι στο μηχανικό αυτό πρέπει να απευθυνθούμε όχι σήμερα, χτες. Έτσι, δηλαδή ο καθένας που σκοπεύει ουσιαστικά να κάνει κτηριακές εργασίες είτε σε μια καινούργια επιχείρηση είτε να εξυγχρονίσει την υφιστάμενη, θα πρέπει να πάει στο μηχανικό το συντομότερο δυνατόν, να τον θέσει πρώτων ευθυνών του και να του ζητήσει ουσιαστικά να προσχεδιάσει από τώρα το τι θα κάνει και στο βαθμό που απαιτούνται οικοδομικές άδειες για αυτά που θα κάνει κλπ. Να ξεκινήσει από τώρα ο μηχανικός την προετοιμασία. Γιατί το λέω αυτό? Και γιατί θα αποφύγει πιθανότατα προβλήματα στο μέλλον, με την έννοια ότι πιθανότατα να υπάρχουν προβλήματα στο οικόπεδό του και να μην μπορεί εύκολα να απελευθερωθεί και να χτίσει. Να θέλει αρκετή διαδικασία για να απελευθερωθεί το οικόπεδο από την αρχαιολογία ενδεχομένως. Έτσι, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και να αποφύγει αυτό, και γιατί σημαντικό στοιχείο στην αξιολόγηση μιας επένδυσης, γιατί όλες οι επενδύσεις βαθμολογούνται και ανάλογα ουσιαστικά προκρίνονται προς ένταξη ή όχι, είναι το πόσο έτοιμος είσαι να επενδύσεις. Έτοιμος τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αν αύριο το πρωί με εντάξουν σε ένα πρόγραμμα, εγώ μπορώ μεθαύριο να αρχίσω να κάνω δουλειά. Αν εγώ δεν έχω προετοιμαστεί και θα πρέπει αφού ενταχθώ στο πρόγραμμα να πάω τότε στο μηχανικό και να περιμένω κάνα χρόνο να μου βγάλει την άδεια κλπ, καταλαβαίνετε ότι δεν είμαι στην προτεραιότητα της επιλογής. Γιατί? Γιατί τα προγράμματα θέλουν γρήγορη απορρόφηση για να μπορεί η χώρα μας να πάει σε μια ενδεχόμενη μελλοντική διαπραγμάτευση και να πει αυτά τα χρήματα που μου δώσατε κύριοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγώ τα απορρόφησα κατά 80%, άρα θέλω κι άλλα. Άμα είμαι στο 20% και στο 30% σαν χώρα, χάνει συνολικά η εθνική οικονομία. Άρα λοιπόν στην αξιολόγηση προτιμώνται οι επενδύσεις οι οποίες έχουν μια ετοιμότητα στην υλοποίησή τους. Και ένα τελευταίο που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα κάνω μια επένδυση η οποία παραδείγματος χάρη θα είναι 100.000 ευρώ, λέω ένα νούμερο στην τύχη. Και πιθανολογώ ότι το πρόγραμμα που θα βγει θα έχει 60% δωρεάν επιδότηση. Αυτό σημαίνει ότι 60.000 θα μου δώσει το δημόσιο σε δόσεις δωρεάν και το υπόλοιπα 40 θα πρέπει να τα βάλω εγώ. Τα έχω τα 40. Αν δεν τα έχω θα πρέπει να προσπαθήσω να τα βρω. Πέρασε η εποχή που με αέρα θεωρούσαν κάποιοι ότι μπορούν να κάνουν επενδύσεις. Οι επενδύσεις και τα προγράμματα που τις εντάσσουν είναι για να σε βοηθήσουν αυτό που θα έκανες με τα δικά σου χρήματα να το κάνεις καλύτερο και πιο ολοκληρωμένο. Δεν είναι για να σου δώσουν τζάμπα λεφτά. Άρα λοιπόν θα πρέπει ο καθένας να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι θα χρειαστεί να βάλω και δικά μου λεφτά, τα οποία λεφτά αυτά αν δεν τα έχω, η υλοποίηση της επένδυσης εξ αρχής θα είναι προβληματική. Είναι λοιπόν κάποιες πρακτικές συμβουλές που είναι πέρα και έξω από το κάθε συγκεκριμένο πρόγραμμα. Είναι προϊόν εμπειρίας. Εγώ προσωπικά έχω 38 χρόνια στο επάγγελμα. Ίσως είμαι ο πιο παλιός από όλους. Έτσι. Λοιπόν, και πραγματικά αυτά τα πράγματα πρέπει να τα έχει υπόψη του επενδυτής. Γιατί το ζήτημα είναι, τα προγράμματα δεν είναι αυτός ο σκοπός. Είναι να κάνουμε κάτι σωστό χωρίς να ταλαιπωρηθούμε, χωρίς ουσιαστικά να χάσουμε χρόνια από τη ζωή μας και στο τέλος να μην πετύχει κιόλας αυτό το οποίο επιδιώκαμε.
0: Τώρα, επειδή κάποιοι μας ακούν και θεωρούν ότι το Leader Alias π.χ. Είναι ένα πρόγραμμα που απευθύνεται κυρίως στους αλλοίς ή μόνο όχι, σε αυτούς.
1: Όχι, όχι.
0: Ή το Leader Γεωργίας. Να δούμε λίγο ποιοι είναι αυτοί που το δικαιούνται.
1: Δεν είναι έτσι, ακούστε γιατί. Με έναν πολύ έξυπνο χειρισμό στη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες του Νότου ως επιτοπλίστων, δηλαδή εμείς, η Πορτογαλία, η Ιταλία κλπ. Ουσιαστικά κατάφεραν να περάσει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αντίληψη που λέει ότι σε μια αγροτική περιοχή, όπως είναι οι δικές μας κατεξοχήν, ή σε μια περιοχή που έχει έντονο στοιχείο αλλιευτικών παραγωγών κλπ. Και τώρα και τ' άλλο, οτιδήποτε παράγει εισόδημα, έστω και συμπληρωματικό, είναι θετικό για την περιοχή. Τι σημαίνει με αυτό, είναι τη γενίκευση που καταφέρανε και κάνανε. Ουσιαστικά βλέπετε ότι το Leader Alias πιθανόν να χρηματοδοτεί ξενοδοχεία, τουριστικές επενδύσεις. Δεν απευθύνεται. Απευθύνεται και σε αλλιείς και μάλιστα στο συγκεκριμένο κλάδο δίνει προτεραιότητα για να κάνεις κάποια επένδυση, αλλά δεν αποκλείει και κανέναν άλλο κλάδο. Άρα λοιπόν ακούμε Leader Γεωργίας και Leader Αλλίας και παραξενευόμαστε ίδως από πού και ως πού το Υπουργείο Γεωργίας έρχεται και καλύπτει όλο αυτό το φάσμα των επενδύσεων. Στην πράξη όμως ουσιαστικά είναι προγράμματα γενικής επιχειρηματικότητας τα οποία καλύπτουν όλους τους κλάδους της οικονομίας.
0: Υπάρχει ταβάνι επιδότησης?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν μπορεί να παραβιαστεί ο λεγόμενος χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, άρα το μέγιστο σε κάθε περιοχή είναι δεδομένο. Αυτή τη στιγμή οι επιδοτήσεις αυτές σίγουρα θα είναι πάνω από 50%. Τώρα από εκεί και πέρα κάθε ομάδα τοπικής δράσης έχει μία αυτονομία να κινηθεί και να πει ότι ουσιαστικά θα πάω στο 60%, θα πάω στο 70%, θα πάω στο 75%. Έτσι που είναι ενδεχομένως το μεγαλύτερο. Αυτό έχει, ήθελα έτσι να το θέσω λίγο σαν θέμα προβληματισμού, γιατί μας έχει απασχολήσει όλους πάρα πολύ. Από τη μια μεριά θέλουμε να έχουμε μεγάλες επιδοτήσεις στην περιοχή μας ακριβώς, γιατί ουσιαστικά η νησιωτικότητα είναι ένας παράγοντας ο οποίος λειτουργεί πάρα πολλές φορές αρνητικά και το ξέρουμε, το βιώνουμε στο πετσί μας κάθε μέρα. Από την άλλη πλευρά όμως μπαίνει και λίγο η λογική το ψωμί σε πόσα κομμάτια θα το μοιράσουμε, να το πω έτσι απλοϊκά. Ναι. Δηλαδή όσο μεγαλώνει το ποσοστό της επιδότησης, ενδεχομένως τα χρήματα φτάνουν για τη χρηματοδότηση λιγότερων επενδύσεων. Κάπου λοιπόν θα πρέπει να αναζητηθεί κάθε φορά η χρυσή τομή όπου και να μπαίνουν αρκετές επιχειρήσεις και ουσιαστικά όμως να είναι πραγματικά πιασούμενο, όπως λέμε, το ποσοστό της επιδότησης για να αποτελεί και ένα επαρκές κίνητρο που υπερκαλύπτει κατά κάποιο τρόπο τις αδυναμίες της νησιωτικότητας και τα προβλήματα τα οποία αυτή δημιουργεί. Από εκεί και πέρα να πω και κάτι άλλο πρακτικό όμως, γιατί και αυτό είναι μια συμβουλή, να λέμε πάντα ό,τι λέει το Ευαγγέλιο των προκηρύξεων και η επίσημη γλώσσα των προγραμμάτων, αλλά καμιά φορά να ρίχνουμε με μια ματιά, έτσι να το πω χαριτολογώντας, και στο Κοράνιο, έτσι, της πράξης. Λοιπόν, με αυτή τη λογική λέω ότι η πράξη έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι εάν υπάρχει πραγματικό επενδυτικό ενδιαφέρον και ενδεχομένως υποβληθούν σε ένα πρόγραμμα 50 προτάσεις και τα χρήματα φτάνουν για 30, ανοίγει ένα πεδίο δόξης λαμπρό για τις τοπικές μας επιχειρήσεις, για την περιφέρεια μας, για τους βουλευτές μας, για τα επιμελητήρια μας, να πάνε και να διεκδικήσουν πρόσθετους πόρους, έτσι ώστε να υπαχθούν και άλλες επενδύσεις εφόσον υπάρχουν στην ουρά της αναμονής. Αυτό το πράγμα ουσιαστικά και στο παρελθόν έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Το λέω γιατί καμιά φορά βλέπει ο άλλος τα νούμερα μιας προκήρυξης και λέει καλά εδώ λέει ξέρω εγώ ότι έχουμε στη διάθεσή μας 2 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να μπουν ξέρω εγώ 15-20 επενδύσεις. Εδώ θα υποβληθούν 50. Μήπως δεν πρέπει να υποβάλω πρόταση. Εγώ λέω να το προσπαθήσει διότι η πράξη έχει αποδείξει ότι σπάνια εφόσον υπήρξε επενδυτικό ενδιαφέρον δεν υπήρξε πρόσθετη χρηματοδότηση στα προγράμματα εκ των υστέρων.
0: Το ποσό που προβλέπεται ως ανώτερο για να μπορεί να πάρει κάποιος.
1: Είναι συνήθως από 300 σε κάποιες επενδύσεις έως 600.000 σε κάποιες άλλες. Έτσι, συνήθως είναι, δηλαδή αυτά τα προγράμματα απευθύνονται σε αυτό που λέμε μέχρι τις μεσαίες επενδύσεις. Τώρα αν κάποιος δεν θέλει να κάνει μια επένδυση 5 εκατομμύρια, μιλάμε για αυτές τις ιδιαίτερες
0: περιπτώσεις, πολύ μεγάλο ξενοδοχείο,
1: εκεί θα πάει ξέρω εγώ στον αναπτυξιακό νόμο, ο οποίος είναι διαχρονικός. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά ο αναπτυξιακός νόμος είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι πολύ βαρύ για το μέσο επενδυτή, να το πω έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν πρέπει να επιλέγεται αν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση. Άρα εγώ δηλαδή στους πελάτες μου τους αποτρέπω αν κάποιος μου λέει θα κάνει μια επένδυση 500.000, λέω κάνει υπομονή να βγει κάποιο πρόγραμμα που σου ταιριάζει, να το βάλουμε εκεί, διότι το να πας στον αναπτυξιακό νόμο ουσιαστικά γίνεται, όχι ότι δεν γίνεται, αλλά είναι μια πρόσθετη ταλαιπωρία και γραφειοκρατία την οποία δεν ξέρω αν έχεις τα κουράγια να την αντιμετωπίσεις.
0: Και να πούμε λίγο και ποιες είναι οι επιχειρήσεις που μπορούν να ενταχθούν και αν κάποιος ο οποίος έχει πάρει χρηματοδότηση από το προηγούμενο πρόγραμμα Leader μπορεί,
1: αν μπορεί να ξαναπάρει
0: να πάρει και να κάνει έναν εξυγχρονισμό αυτής της επιχείρησης.
1: Ναι, βεβαίως και μπορεί, βεβαίως και μπορεί. Απλά συνήθως κάποια προγράμματα πάγονται σε έναν κανονισμό που το λένε de minimis, ο οποίος λέει ότι δεν μπορείς να πάρεις επιδοτήσεις περισσότερες από 300.000 ευρώ σε μία τριετία. Αυτό είναι ένας κανόνας γενικός, τον οποίο θα πρέπει να τον προσέχει ο επενδυτής, αν το πρόγραμμα προκηρύχθηκε, με το σύμβουλό του βέβαια, αν το πρόγραμμα προκηρύχθηκε υπάγεται στον κανονισμό de minimis, αυτό που λέμε, ουσιαστικά θα πρέπει να δει να μην ξεφύγει από αυτό το όριο των 300.000 μέσα στην τριετία. Δηλαδή να δει τι πήρε στα προηγούμενα χρόνια και να υπολογίσει ότι εμένα μου μένει ανοιχτό στον κουμπαρά μου άλλες 120.000. Δεν μπορώ λοιπόν να υποβάλω πρόταση η οποία να διεκδικεί περισσότερα χρήματα. Έτσι. Αλλά ότι μπορείς να μπεις και να ξαναμπείς σε προγράμματα είναι δεδομένο. Να μην πω κιόλας ότι ουσιαστικά μια θετική προϊστορία ενός επενδυτή σε σχέση με την ένταξη του και την υλοποίηση επενδύσεων ουσιαστικά αποτελεί και ένα τεκμήριο ότι πραγματικά ένας επενδυτής ο οποίος θα, αν χρηματοδοτηθεί θα υλοποιήσει και θα πετύχει η επένδυσή του.
0: Και πάντα μιλάμε το καθαρό ποσό επιδότησης, δηλαδή αν είχε πάρει 180.000
1: δηλαδή, παράδειγμα. Τα νούμερα πάντα που λέμε, αν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο επιδοτεί το 60% του προϋπολογισμού, εμείς μιλάμε ουσιαστικά για τα 60 χιλιάρικα που θα πάρει ο άλλος τα 100. Δεν μιλάμε για το σύνολο των 100. Ναι, όταν λέει ένα πρόγραμμα ότι έχω να διαθέσω 3 εκατομμύρια, δεν εννοεί 3 εκατομμύρια συνολικό προϋπολογισμό, εννοεί 3 εκατομμύρια επιδοτήσεις. Άρα πρακτικά, στο παράδειγμα που είπαμε, 5 εκατομμύρια επενδύσεις.
0: Σωστά, σωστά. Τώρα, είπαμε ότι αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα, οπότε δεν ξέρουμε ούτε ακόμη πότε θα πρέπει να υποβάλει κάποιος.
1: Μέσα στον Οκτώβριο πιστεύω ότι θα έχουμε καλά νέα.
0: Και είναι ανοιχτό περίπου
1: αλλά,
0: για πόσο καιρό.
1: Επαναλαμβάνω ότι όποιος θέλει πραγματικά να επενδύσει και το έχει προγραμματίσει, θα πρέπει να αρχίσει να ψάχνεται από τώρα. Πρώτον, απευθυνόμενο σε κάποιο μηχανικό για να δει τα θέματα που σχετίζονται με το χώρο τον οποίο είτε θα κάνει ανέγερση, είτε εξυγχρονισμό, είτε βελτίωση ή οτιδήποτε. Και το δεύτερο βέβαια να απευθυνθεί σε κάποιο σύμβουλο επενδύσεων, οπότε να τον κατά κάποιο τρόπο να τον προετοιμάσει στο τι θα χρειαστεί να κάνει για να είναι έτοιμο. Σας επαναλαμβάνω για το τυπικό χαρτομάνι, αυτό μαζεύεται εύκολα, αλλά για τα ουσιαστικά ζητήματα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Είπατε και αυτό είναι το πρόγραμμα που θα ανοίξει για τη Σάμμο. Αυτή τη στιγμή για όλο τον νομό. Δεν έχουμε κάτι άλλο που τρέχει.
1: Τρέχει ένα πρόγραμμα πολύ καλό για την Ικαρία.
0: Ναι. Α, είναι αυτό που έτσι μας λέγατε την άλλη φορά που θα ανοίξει και
1: ναι,
0: για τη Σάμμο.
1: Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά τελειώνει 30 Σεπτεμβρίου. Αλλά έχω την πεποίθηση, το ζητήσαμε και ο σύνδεσμος πρόσφατα με

0: κομμάτια να κάτσει να ασχοληθεί με χαρτιά και γραφειοκρατίες.
1: Σωστά. Λοιπόν, κύριε Μυριτζή, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και το επόμενο διάστημα, να δώσουμε έτσι ενδεχομένως κάποιες απορίες που έχει ο κόσμος και περισσότερες διευκρινήσεις όταν ανακοινωθεί πλέον.
0: Εάν έχουμε κάτι νεότερο, θα επικοινωνήσω και εγώ μαζί σας για να τα ξαναπούμε, να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι.
1: Ωραία, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλά. Να είστε σας. Καλά. Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης. Λοιπόν, είπαμε, είναι για ίδρυση νέας επιχείρησης ή εξυγχρονισμό και επέκταση υφιστάμενων. Και στον τουρισμό περιλαμβάνονται τα καταλήμματα, πρακτορία, θαλάσσια σπορ κλπ. Στην εστίαση αναψυχή, ταβέρνες, εστιατόρια, καφετέριες κλπ. Στις υπηρεσίες, λογιστές, μηχανική, γυμναστήρια, παιδική σταθμή, παντοπολία, βιοτεχνίες, ξυλουργία, αλουμινοκατασκευές κλπ. Και στη μεταποίηση των γεωργικών και μη γεωργικών προϊόντων, δηλαδή που λέει το Leader Γεωργίας, είναι εινοποιία, τυροκομεία, ζωοτροφές, αρτοποιία, ζαχαροπλαστεία κλπ. Δηλαδή, μην ακούτε ότι μπορεί μόνο ένας γεωργός, ένας αγρότης, ένας αλιέας. Σίγουρα έχουν προτεραιότητα, αλλά τα χρήματα είναι για όλες αυτές τις παροχές, όπως σας είπα. Δηλαδή, παιδικός σταθμός, οι δήμοι μπορούν να μπουν, να ενταχθούν σε αυτά τα προγράμματα. Άρα λοιπόν, όσοι μας ακούτε και προτίθεστε και λέτε ότι, γιατί ξέρετε τι γίνεται, φέτος ήταν μια πολύ καλή χρονιά για τον τουρισμό. Άρα για την εστίαση, τον κλάδο του τουρισμού γενικότερα, καφετέριες, ξενοδοχεία, λέω εγώ τώρα ότι κλάδο εστίασης υπάρχει, ότι επάγγελμα περιλαμβάνεται στον κλάδο εστίασης. Καλό είναι λοιπόν, και ίσως εκεί την πάτησαν κάποιοι, ας πούμε επιτραπή έκφραση, ότι όταν ήταν οι χρυσές εποχές και για τη Σάμο, τα χρήματα που κάποιοι εισέπραξαν και κέρδισαν δεν είχαν μεριμνήσει στο να κάνουν μια έναν εξυγχρονισμό της υφιστάμενης υποδομής που έχουν, μια πανσιόν, ένα μικρό ξενοδοχείο. Περάσαμε μετά στη φάση της κρίσης κορονοϊού και φυσικό επόμενο είναι να μην μπορούν τώρα. Άρα λοιπόν, όταν έχεις μια καλή χρονιά, συγκεντρώνεις κάποια χρήματα που μπορείς εδώ να τα διαθέσεις να μπει στο πρόγραμμα και να πάρεις, μπορεί να φτάσει και 70% η επιχορήγηση. Άρα ουσιαστικά θα κάνεις την επένδυση, τον εξυγχρονισμό με ένα 30-35% δικά σου χρήματα. Συμφέρει λοιπόν όσοι μας ακούτε. Είναι ένας πονοκέφαλος, όσοι δηλαδή έχουν πει στη διαδικασία, δεν είναι εύκολο και σίγουρα το κράτος δεν θα σου χαρίσει χρήματα έτσι, αλλά στην τελική μετά σου μένει ένα ποσό που σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε εσύ ο ίδιος να το έχεις βάλει για τον εξυγχρονισμό ή την κατασκευή ενός μαγαζιού, τη δημιουργία μιας επιχείρησης, συμφέρει. Οπότε λοιπόν, απευθυνθείτε στους λογιστές σας, στους ειδικούς συμβούλους, για να προετοιμαστείτε από τώρα, όπως είπε ο κύριος Μυριτζής, που έχει τεράστια εμπειρία στον κλάδο αυτό, ο σύμβουλος επιχειρήσεων, για να δείτε τι θέλετε να κάνετε, είτε μια νέα επιχείρηση, είτε να αναβαθμίσετε, να εξυγχρονίσετε την υφιστάμενη επιχείρησή σας, για να μπορέσετε μέσω των προγραμμάτων αυτών, είπαμε προγράμματα που τα διαχειρίζεται εδώ το ΚΑΕΚ της ΣΑΜΟΥ, και αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί υπάρχει μια διαπροσωπική σχέση με τους ανθρώπους εκεί, χρόνια έχουν την εμπειρία, μπορούν να σας συμβουλέψουν για το οτιδήποτε.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
3: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
4: Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Μως έτσι δεν γίνεται.
6: Τι σούκλα είναι αυτή?
5: Ένα GTA 26 δεν έχετε?

0: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό Steel GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Πάμε.
2: Θα πάμε στα γνωστά.
3: Θα πάμε στο δικό μας.
2: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
3: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
2: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
3: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
2: Εκεί θα πάμε.
3: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
2: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
3: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
2: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
1: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
7: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την GrecoStrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. GrecoStrom. 57 χρόνια μαζί.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
8: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
9: 2000 FM.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, μία συν μία δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες κάποια στιγμή.
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
11: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
12: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
13: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
12: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
13: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
12: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
13: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
12: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
13: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
12: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
13: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
12: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
14: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
15: να σου πω. Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
14: Έχω εξτασιαστεί.
15: Είσαι πανέτοιμη.
14: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
15: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
14: Εξαιρετικό.
15: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
14: Τι λέει ρε φίλε.
15: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
17: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3x200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι 1 κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
18: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
19: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
18: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
19: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
18: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
19: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
18: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
19: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
18: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
19: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
18: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
20: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
21: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
20: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
21: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
20: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
21: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
20: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
21: Πανουράκης.
0: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
3: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
22: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
23: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
22: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
24: 2000 FM.
25: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
26: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και θα πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Βασιλική Ευστρατίου, την διευθύντρια του Τμήματος Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Σάμου, καθώς οι εθελοντικές δράσεις για αιμοδοσία είναι πολύ συχνές, αφού υπάρχει ανάγκη για αίμα που ουσιαστικά δεν σταματά και ποτέ. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια
27: καλημέρα
26: πολλά.
27: Σας, καλή εβδομάδα. Να είστε καλά και του χρόνου σήμερα του Σταυρού.
26: Με
27: ημέρα...
26: υγεία, βέβαια.
27: Ναι, τι να πει. Ήθελα να σας πω, καταρχήν να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που προσεγγίζετε το θέμα με τέτοια ευαισθησία. Γιατί το έχουμε ανάγκη, το ξέρετε, και φροντίζετε να ενημερώνετε και τον κόσμο, έτσι ώστε να μπορούμε και εμείς να μεταφέρουμε το μήνυμα στους ακροατές σας. Θα ήθελα να σας πω ότι οι ανάγκες του θέματος έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Έχουμε σοβαρό θέμα έλλειψης. Ενημερώνουμε κατά καιρούς και στη σελίδα μας στην αιμοδοσία ότι κάνουμε κάποιες εξορμήσεις. Ενημερώνουμε τον κόσμο, όποιος θέλει από τους εθελοντές μας, που είναι πάρα πολλοί και θα το λέω συνέχεια και συνέχεια κάθε φορά που μιλάμε, ότι τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ και όλο το τμήμα για την προσφορά, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε τίποτα. Είμαστε ανεξάρτητοι σε αυτό το κομμάτι, το ξέρετε, φροντίζουμε τον ομό μας να είναι καλυμμένος από αίμα. Οι ανάγκες είναι τεράστιες. Τώρα ειδικά το καλοκαίρι η κατάσταση είναι, ξέρετε, έχουμε πάρα πολύ κόσμο αλλά από τη ρουσική άποψη, αλλά από θέμα υγείας και καλύψεων είναι πρόβλημα. Και δεν έχουμε τόσο μεγάλη προσφορά σε σχέση με τη ζήτηση που υπάρχει. Τώρα θέλω, έγινε και αυτό το θέμα που έχουμε στην Αθήνα με το θέμα με το δυτικό Νείλο, με το κουνούπι, τον ιό του δυτικού Νείλο, οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγαλύτερος περιορισμός ως προς την επιλογή του αίματος. Γι' αυτό θα θέλαμε να παρακαλέσουμε όποιος κρίνει ότι μπορεί. Βέβαια, κατόπιν ιστορικού από τους γιατρούς του τμήματος, δεν παίρνουμε τις ομοδότες έτσι ανεξέλεγκτα, χωρίς να έχει να τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας και το... να είναι σωστά, να μην υπάρχουν προβλήματα σοβαρά του αιμοδότη και να μπορεί το περισσεύει αίμα. Παίρνουμε πάντα από την περιοχή αίματος. Δεν παίρνουμε στον εξαντλήσουμε τον αιμοδότη. Να μπορέσει να έρθει να καλύψει και τις ανάγκες να μπορούμε κι εμείς να τα απεξέλθουμε. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη περίοδος.
26: Βέβαια. Έχουμε φτάσει σε σημείο οριακό, σε σημείο δηλαδή...
27: Ναι. Είμαστε ναι, σε κατηγορηματικό. Ναι, παλεύουμε καθημερινά, ενημερώνουμε τον κόσμο, προσπαθούμε. Την Παρασκευή θα έχουμε στο κέντρο Υγείας Καρλοβάσου να εξυπηρετήσουμε και τη Δυτική Σάμμο, γιατί μας συνεισφέρει πάρα πολύ η Δυτική Σάμμο. Κάθε μήνα πάμε από εκεί, από εδώ φεύγουμε το άτομο και πάμε και παίρνουμε από εκεί αίμα στην πλευρά την άλλη, γιατί βοηθάνε πάρα πολύ. Έχουμε αιμοδότες από εκεί. Το θέλουν πάρα πολύ γιατί περισσότερες φορές η μετακίνηση είναι δύσκολη στο νοσοκομείο. Φροντίζουμε κάθε μήνα να πηγαίνουμε να παίρνουμε θέματα. Mm-hmm. Την Παρασκευή λοιπόν να ξέρετε να ακουστεί ότι 10 με 1 θα είμαστε στο κέντρο Υγείας Καρλοβάς για την άλλη πλευρά του νοσοκομείου. Mm-hmm. Οπότε θα είμαστε και στο νοσοκομείο και από εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όποιος θέλει μπορεί να έρθει πολύ ευχαρίστως με ένα ελαφρύ γεύμα. Να έχει την υγεία του, να μην έχει κάποιο πρόβλημα γρήπης, ίως και τα λοιπά και να έρθει να δώσει.
26: Μάλιστα.
27: Όποιος θέλει και μπορεί, θα ήταν για μας ευλογία, γιατί πραγματικά η Αθήνα δεν έχει εννοείται, δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Είναι δύσκολα τα πράγματα και εκεί. Πάντα είναι πιο δύσκολα από εμάς. Είναι περισσότερες οι ανάγκες, βέβαια είναι πάρα πολλά τα νοσοκομεία, αλλά καταλαβαίνετε εμείς πόσο μάλλον που είμαστε μόνοι μας και φροντίζουμε να είμαστε όσο το δυνατόν να καλύπτουμε ένα ολόκληρο νομό και να καλύπτουμε και ανάγκες Αθηνών από δικούς μας ανθρώπους που πάνε και χειρουργούνται και έχουν ανάγκες στην Αθήνα. Γιατί αν δεν το φροντίσουμε αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα μπουν τα χειρουργεία, δεν είναι τόσο ελαστικά τα πράγματα όπως είμαστε εμείς. Mm-hmm. Εμείς φροντίζουμε να μην πιέζουμε πάρα πολύ τον κόσμο και να μπαίνουν κανονικά τα χειρουργεία. Δεν έχουμε κόψει προς το παρόν. Αυτό είναι το θετικό, ότι δεν έχουμε κόψει χειρουργείο για αίμα. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό, να το τονίσω ότι γίνονται μεγάλη προσπάθεια από όλο το προσωπικό, ας πούμε σε αυτά τα σημεία, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν θέλουμε να το κάνουμε, δεν γίνεται.
26: Μάλιστα. Είναι κατανοητό, εντάξει.
27: Ναι.
26: Αλλά πολλές φορές είναι και κάτι που μπορεί να είναι πάνω από τις δυνάμεις μας, τις δυνατότητές μας.
27: Εντάξει, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, όπως βοηθάτε και εσείς μας βοηθάτε με αυτόν τον τρόπο, να το μεταφέρουμε το μήνυμα παντού, να μην φτάσουμε σε αυτά τα σημεία, γιατί είναι κρίμα, είναι δύσκολο και για τον άνθρωπο που έχει στο συγκοινωνικό του περιβάλλον κάποιον που πρέπει να δώσει, να μην φτάνουμε σε τόσο ακραία σημεία, γιατί μεταξύ μας έχουμε αποδείξει όλα μέσα στα χρόνια ότι εδώ πέρα τα πράγματα είναι αλλιώς. Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε διαφορετικοί. Και είμαστε διαφορετικοί και φαίνεται αυτό με τη δουλειά που γίνεται. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είμαστε το ίδιο με την Αθήνα. Τα πράγματα εκεί είναι πιο απρόσωπα. Εδώ είμαστε πιο γνωστοί. Υπάρχει στόμα με στόμα. Γίνεται αυτή η προσφορά. Βλέπουμε ότι βοηθάνε. Και ξανά ευχαριστώ πάλι τους ομοδότες, γιατί δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν θα μπορούσαμε να τα απεξέλθουμε. Βοηθάνε όσοι μπορούν. Τα σώματα ασφαλείας, οι λόγοι. Υπάρχει προσφορά. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει. Απλά μερικές φορές άθελά μας μπορούμε να τα μιλήσουμε με τις διακοπές. Είναι Αύγουστος, είναι η περίοδος που ο κόσμος που δουλεύει σε ζώο κουράζεται πραγματικά και είναι δύσκολο να έρθει να δώσει αυτή την περίοδο, το καταλαβαίνουμε. Απλά γιατί τουλάχιστον τα άλλα επαγγέλματα που είναι πιο, τα πράγματα δεν είναι τόσο φορτισμένα σε τέτοιες περιόδους, τέτοιες καταστάσεις εργασίας, όπως μπορέσουν και αυτοί να μας βοηθήσουν με τον τρόπο τους.
26: Μάλιστα. Λοιπόν, το κρατάμε αυτό, Παρασκευή, ναι. 10 με 1, άλλη ναι. μια εθελοντική αιμοδοσία δράση στο κέντρο υγείας που πραγματικά ναι. είναι πολύ συχνές. Ήταν και μέσα σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.
27: Ναι, και δύο φορές τον Αύγουστο.
26: Και δύο φορές, γιατί... μπράβο, ναι.
27: Ναι, ναι, δεν γινόταν. Έπρεπε να βοηθηθούμε πάρα πολύ. Mm-hmm. Γιατί μόλις δούμε ότι τα πράγματα ζορίζουν, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να φεύγουμε κι εμείς να κάνουμε τις ορμίζεις για να μπορούμε να παίρνουμε κι άλλες φιάλες, γιατί δεν φτάνουν εδώ. Δεν καθόμαστε στη υγεία, δηλαδή δεν μπορούμε να κάτσουμε. Γιατί οι ανάγκες είναι, πρέπει να κάνουμε πράγματα. Δεν γίνεται από μόνοι μας δηλαδή, να καθόμαστε και περιμένουμε πότε θα έρθει κάποιος εδώ. Mm-hmm. Είναι, και έτσι είναι η φύση της εργασίας. Σε αυτό θέλω να παρακαλέσουμε να βοηθήσετε κι εσείς όπως βοηθάτε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα που περνάτε και για τη δυνατότητα που μας δίνετε να το μεταφέρουμε όλο αυτό στον κόσμο. Όπως μας ακούει από εσάς τους ακροατές σας, μια παράκληση να προσπαθούν να έρθουν να φροντίσουμε να καλύψουμε τους ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Και πιστέψουμε είναι πάρα πολύ, γιατί δεν είναι μόνο, είναι και άνθρωποι που βρούκονται για διακοπές εδώ, να δουν το νησί μας, τις ομορφιές μας, οπότε πρέπει να φροντίσουμε να τους παρέχουμε την απόλυτη ασφάλεια και κάποια ανάγκη που μπορεί να προκύψει μέσα στην περίοδο των διακοπών τους.
26: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ και όλοι να πούμε στον κόσμο που μας ακούει, αν και εφόσον έχουν τη δυνατότητα να δώσουν αίμα, να το πράξουν.
27: Έτσι.
26: Είναι 10 λεπτά από τη ζωή μας, αλλά μπορεί να σώσει ζωές. Αυτό είναι
27: ακριβώς.
26: Το μήνυμα.
27: Και σώζουμε και 2 και 3 άτομα. Δεν είναι ότι σώζεις έναν άνθρωπο. Με την αιμοδοσία ενός ατόμου μπορούμε να σώσουμε και 2 και 3 άτομα, γιατί διαχωρίζεται το αίμα, οπότε φροντίζουμε και καλύπτουμε και άλλον.
26: Έτσι.
27: Δεν είναι μόνο ένα.
26: Είναι το αίμα και το πλάσμα. Και επειδή έχει γίνει
27: ακριβώς.
26: Πολύ μεγάλη κουβέντα τις τελευταίες ημέρες, για το πλάσμα που το έχουμε ακούσει πολλές φορές και από εσάς να μας λέτε αυτό το ότι γίνεται φυγοκέντρηση, τέλος πάντων, αν το λέω σωστά, του αίματος κλπ. Και πολλές φορές αναρωτιόμαστε πως κάποιος κόσμος είναι πολύ αφελής, έτσι. Με την καλή έννοια του όρου, δηλαδή σου λέει, όπως με το συγκεκριμένο γιατρό, πήγαινα, λέει, πολιτικοί, καλλιτέχνες, άνθρωποι που τέλος πάντων έχουν και μία έτσι ευρεία κοινωνική συναναστροφή, ακούνε διάφορα.
27: Δυστυχώς έχει ξεφύγει λίγο το θέμα αυτό και το έχουν πει και όλοι όσοι έχουν μιλήσει στην επιστημονική κοινότητα. Αυτή είναι η μεγάλη ανησυχία που υπάρχει. Ότι καλό είναι και το λέμε και εμείς στον κόσμο και γενικά πρέπει να ακούγεται αυτό, ότι δεν κάνουμε ό,τι αφορά την υγεία, θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί γενικά στο τι, ό,τι παρεμβάσεις κάνουμε στον οργανισμό μας, θα πρέπει να είναι σε τμήματα, σε μάλλον νοσηλευτικά ιδρύματα, σε νοσοκομεία, σε μονάδες υγείας και όσο που να είναι, ανεξέλεγκτα, χωρίς να υπάρχει κατάλληλη υποδομή και κατάλληλο προσωπικό, γιατί καλός-κακός υπάρχουν στην ιατρική, υπάρχουν ειδικότητες. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος που έχει μια συγκεκριμένη ειδικότητα να κάνει τα πάντα. Γι' αυτό υπάρχουν ειδικότητες. Δεν είναι ένας γιατρός και κάνει τα πάντα. Καθένας έχει την ειδικότητά του και την εξειδίκευσή του. Καλό είναι να μην μπαίνουν ειδικότητες μέσα στις ειδικότητες και να γίνεται αυτό το χαμός. Αλλά υπάρχουν και ανειδίκευτα άτομα που δηλώνουν ότι έχουν την επιστημονική κατάρτιση και έτσι ξεφεύγει το θέμα. Καλό είναι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να το ψάχνουμε πριν κάνουμε ό,τι είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε, οποιαδήποτε παρέμβαση και αισθητικής και παρέμβαση ιατρικής φύσης, και δεν υπάρχει κάτι άλλο πέρα της ιατρικής, αυτά τα διάφορα που λένε κυβαντικές και όροι, οι οποίοι δεν υφίστανται αυτοί οι όροι παγκόσμια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είμαστε και εμείς πιο ψαγμένοι, γιατί θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια, από ό,τι βλέπουμε στο νοσοκομείο, ο κόσμος δεν είναι τόσο αφελής, δηλαδή είναι ψαγμένος για το πρόβλημα που έχει, το προσωπικό του. Ψάχνεται. Είτε από το ίντερνετ ρωτάει πολλές, παίρνει γνώμες από διάφορους γιατρούς. Δεν έχω δει ότι υπάρχει αυτό το πάω εκεί τυφλό σύστημα. Θεωρούσα ότι ότι είχαμε φύγει από αυτό. Αλλά προφανώς δεν είναι πάντα όλα αγγελικά πλασμένα, υπάρχει δόλος, υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν θα πρέπει να γίνονται και δυστυχώς γίνονται. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πιο ψαγμένοι και να το καλύτερο για την ασφάλειά μας να πηγαίνουμε σε ιδρύματα νοσηλευτικά, τα οποία έχουν την κατάρτιση και έχουν και οτιδήποτε στραβός τέλος πάντων να υπάρχει κάλυψη. Γιατί δυστυχώς κάλυψη, όπως είδατε, δεν υπάρχει παντού.
26: Έτσι είναι.
27: Αυτό.
26: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
27: Να είστε καλά.
26: Να είστε καλά. Γεια σας.
27: Πολύ.
26: Καλή δύναμη. Αιμοδοσία λοιπόν εθελοντική 10 με 1 στο Κέντρο Υγείας στο Καρλόβαση. Είχαμε εντοπισμό αλλοδαπών και σύλληψη του διακινητή τους μετά από καταδίωξη. Έγινε λοιπόν την Κυριακή. Υπήρχε προγραμματισμένη περιπολία του περιπολικού σκάφους του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής. Εντόπισε ταχύπλοο σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντας να κινείται με μεγάλη ταχύτητα από τις τουρκικές ακτές προς τις βορειοανατολικές ακτές της Σάμου. Το πλωτό προέβη σε χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων, στα οποία ο χειριστής του ταχύπλου δεν συμμορφώθηκε. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία ο χειριστής του ταχύπλου προσέγγισε στις νότιες ακτές του ακροτηρίου Πράσο, όπου αποβίβασε τους αλλοδαπούς και ακολούθως επιχείρησε να διαφύγει προς τα απέναντι τουρκικά παράλια. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε εκ νέου καταδίωξη από το πλωτό σκάφος του λιμενικού, κατά την οποία το ταχύπλοιο σκάφος προσάραξε σε βραχώδες σημείο πλησίων της ακτής Μουρτιά. Το πλήρωμα του πλωτού σκάφους του λιμενικού με τη συνδρομή αλλιευτικού σκάφους προσέγγισε το ταχύπλο και ακινητοποίησε το χειριστή του. Βρέθηκε λοιπόν, εντόπισε παράλληλα η αστυνομία, στελέχη της αστυνομικής διεύθυνσης, στην ευρύτερη χερσαία περιοχή 19 αλλοδαπούς, 17 άντρες, μία γυναίκα και ένα ανήλικο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή και σύμφωνα με τους αλλοδαπούς κατέβαλαν σε κύκλωμα διακίνησης το ποσό των 5.000 ευρώ έκαστος για να μεταφερθούν στην Ελλάδα. Ο χειριστής ήταν υπήκοος Ιράν, 24 ετών, και συνελήφθη βέβαια για τα περαιτέρω, αναγνωρίστηκε από τους επιβαίνοντες κλπ. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΣΑΜΟΥ, τον κύριο Νίκο Μαθιουδάκη, καθώς όπως σας διάβασα νωρίτερα υπάρχει άλλη μία επιστολή προς την πολιτική και φυσική ηγεσία να κάτι να γίνει, να έρθουν εδώ από αυτές τις έκτακτες αποσπάσεις 24 ακόμη άτομα. Ούτως ή άλλως λειτουργεί σε οριακό σημείο η Διεύθυνση Αστυνομίας με μόλις το 46% της δύναμής της. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά κύριε Μαθιουδάκη.
1: Καλημέρα κυρία Τρυπόδη και σας και στους ακροατές σας. Χρόνια πολλά και του χρόνου εύχομαι υγεία.
26: Να είστε καλά. Άλλη μία επιστολή θα πω εγώ, άλλη μία κραυγή αγωνίας. Δεν ξέρω αν είναι φωνή όντως εν διερήμο.
1: Όπως φαίνεται στην πράξη κυρία Τρυπόδη, δυστυχώς, γιατί δεν είναι τώρα, όπως παρακολουθείτε κι εσείς, είναι πάνω από 10 χρόνια που φωνάζουμε τα ίδια και τα ίδια πράγματα, δυστυχώς χωρίς να σε ακούει τη φωνή αγωνίας που κάθε φορά με λεπτομέρειες στα εγγραφά μας, δηλαδή περιγράφουμε την κατάσταση. Δεν μιλάμε ούτε για υπερβολές, ούτε για παρουσιάζουμε πράγματα δηλαδή ανυπόστατα. Ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι, τα είχαμε πει και τον Ιούνιο όταν είχαμε πάει στον κύριο αρχηγό με ένα άλλο υπόμνημα που είχαμε καταθέσει. Το καλοκαίρι βγήκε βέβαια, έτσι θα βγει και ένας αστυνομικός να μείνει σε όλη τη διεύθυνση αστυνομίας ΣΑΜΟΥ, θα βγει το καλοκαίρι. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος έπαιρνε τηλέφωνο για διάφορες υποθέσεις και όπως λέμε και στο έγγραφό μας για μια απλή στάθμιση και δεν υπήρχε διαθέσιμο περιπολικό να πάει. Όσοι συνάδελφοι μείνανε πίσω, γιατί μιλάμε ότι από μέσα Ιουνίου μέχρι και τώρα που μιλάμε μέσα Σεπτέμβρη υπάρχουν περιόδια αδειών, είναι οι προγραμματισμένες άδειες του προσωπικού. Καταλαβαίνετε όλος αυτός ο συνδυασμός με την συγκεκριμένη έλλειψη προσωπικού, είμαστε η μισή αυτή τη στιγμή σχεδόν, τι πρόβλημα δημιούργησε και στους πολίτες και στο προσωπικό που έμεινε πίσω. Ήταν δηλαδή, δεν ξέρω αν το είχα πει στη δικιά σας εκπομπή σε κάποιους συναδελφούς σας, είναι το χειρότερο καλοκαίρι υπηρεσιακά που πέρασε αυτή τη στιγμή.
26: Τώρα, πρακτικά, ζητάτε με αυτές τις μεταθέσεις να έρθουν κάποιοι να συμπληρώσουν εδώ τα κενά και δεν ξέρω, επειδή ακούω ότι και πολλοί μάλλον παιδιά από την ΣΑΜΟ που είχαν μπει στις σχολές αστυνομίας και είναι να κάνουν αυτή την υποχρεωτική τους εκπαίδευση 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, παραμονή στην Αθήνα, θα έρθουν εδώ, μήπως δηλαδή αυτά τα νέα παιδιά, γιατί μας το έχετε σχολιάσει πολλές φορές, ότι δεν υπάρχουν σαμιώτες.
1: Δεν υπάρχουν,
26: αυτό
1: όχι, δεν
26: που
1: υπάρχουν,
26: να επιθυμούν και να μπαίνουν στην αστυνομία, στη σχολή για να έρθουν μετά να υπηρετήσουν στην πατρίδα τους. Βέβαια κάποιοι μπορεί και να μην το θελήσουν αυτό.
1: Σε σχέση και με τη Χίο και με τη Λέσβο, ας πούμε, που είναι τα πιο κοντινά νησιά που ανήκουμε στην ίδια γενική Βορείο Αιγαίο, που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σαν παράδειγμα, δεν έχουμε αυτό που έχουν τα δύο αυτά νησιά. Εκεί υπάρχουν ντόπια παιδιά που κάποια στιγμή, με την πρώτη ευκαιρία που θα τους δοθεί όταν συμπληρώσουν τα μόρια τους ή αποφασίσουν τέλος πάντων να πάνε στον τόπο καταγωγής τους από την Αθήνα που αρχικά θα βρεθούν, θα πάνε ανα πάσα στιγμή. Εδώ έχουμε και αυτό το πρόβλημα, δεν υπάρχουν ντόπιοι αστυνομικοί που θέλουν να έρθουν. Αυτοί τώρα που λέτε είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού δηλαδή. Δεν είναι υποχρεωτικό να μείνουν στην Αθήνα, κακώς υπάρχει αυτή η εντύπωση. Μπορεί ανά πάσα στιγμή και ο αρχηγός, με απόφαση του αρχηγού, κατευθείαν από τη σχολή να τους φέρουν σε οποιοδήποτε μέρος, όχι μόνο στη ΣΑΜΟ. Αυτό ζητάμε κι εμείς. Εντάξει, για πολλούς λόγους δεν το βλέπουμε πολύ πιθανό. Εμείς το ζητάμε όμως, δεν υπάρχει άλλη λύση. Σας έχω πει και σε άλλες εκπομπές που έχουμε μιλήσει ότι είτε συστακτικές μεταθέσεις που είναι τον Αύγουστο. Εκτελεστήκανε μέχρι 31 Αυγούστου αυτές, δηλαδή, στις οποίες, για να γνωρίζει ο κόσμος που μας ακούει, ήρθανε 14 και φύγανε 13. Δηλαδή, μιλάμε ότι ενισχυθήκαμε με ένα άτομο, μόνο αυτή ήταν η ενίσχυση. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, στο 140 που λείπουμε, είμαστε τώρα 139, ας το πούμε έτσι χοντρικά. Αντίστοιχα, το ίδιο θα γίνει και στις συμπληρωματικές που ζητάμε. Δεν πρόκειται, δηλαδή, ο μόνος τρόπος είναι να φέρει όλα αυτά τα άτομα που λέμε, τα 24, που είναι όσοι απομένουν πλέον, σύμφωνα με τη δήλωση που κάνανε από αρχή του έτους, του 26, όσοι δηλώσαν ήταν 37 άτομα, οι 38, οι 14 ήρθαν, μείναν άλλοι 24. Ζητάμε να έρθουν οι υπόλοιποι 24. Αν δεν μιλάμε για τέτοια νούμερα, το να έρθουν 5 και να φύγουν 10 ή να έρθουν 10 και να φύγουν 15, δεν είναι λύση αυτή πλέον. Δηλαδή, στην καλύτερη των περιπτώσεων συντηρούμε το πρόβλημα. Δεν λύνεται το πρόβλημα. Εδώ πρέπει να πάρθουν αποφάσεις να λύσουν το πρόβλημα. Τώρα, θα έχει να κάνει με το να φέρουν μαζικά άτομα από τις σχολές, θα έχει να κάνει με το να δούνε λίγο διοικητικά τις υπηρεσίες, αν όπως είναι οι υφιστάμενες υπηρεσίες εξυπηρετούν πλέον την καθημερινότητα και τις ανάγκες της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Κάτι πρέπει να γίνει όμως. Δεν είναι δηλαδή τμήματα, αυτό που λέμε στο έγγραφό μας, τμήματα με 5 άτομα για όλο το 24ωρο, που σημαίνει ότι είναι ένα σε κάθε βάρδια, να πρέπει να κάνει τη δουλειά των 2, των 3 και των 4. Αυτό δεν γίνεται πρακτικά δηλαδή. Δεν υπάρχει δηλαδή. Δεν είναι θέμα ούτε φιλότιμου ούτε αντοχής. Δεν υπάρχει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι σαν να λέμε τώρα στο νοσοκομείο και καλά κάνουν οι άνθρωποι και φωνάζουν, τους στηρίξαμε, τα είπαμε. Έτσι, και να έρθω να ξανασχολιάσω και αυτό που γράφουν κάποιοι. Εντάξει, στεκόμαστε στα 2-3 σχόλια. Ότι τι να τους κάνουμε τους αστυνομικούς, να μην πω την άλλη την έκφραση που χρησιμοποιούν, δεν έχουμε γιατρούς. Ναι. Είπαμε, αυτά είναι μια λυσίδα.
26: Καλά, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι, νομίζω, συγγνώμη για την έκφραση, χαζό σχόλιο. Δηλαδή,
1: είναι χαζό σχόλιο. Έχει ουσία με την έννοια ότι όλοι οι φορείς και όλες οι δομές, είτε είναι υγείας, είτε ασφάλειας, είτε παιδείας, είτε οτιδήποτε, πρέπει να έχουν τη δύναμη που απαιτείται. Είναι μια λυσίδα. Αν σπάσει ο ένας ο κρίκος, δεν είναι αχρηστή όλη η αλυσίδα. Έτσι, για να το πούμε απλά, να το καταλάβει ο κόσμος. Γι' αυτό λοιπόν δεν θέλουν να έρθουν στο νησί μας ούτε γιατροί, υγειονομικοί τέλος πάντων γενικότερα, ούτε αστυνομικοί. Αργότερα δεν ξέρω ποιοι άλλοι θα προσθεθούν, γιατί ξέρουν ότι αν θα έρθουν εδώ, ο ένας θα κάνει τη δουλειά των τριών. Για ποιο λόγο λοιπόν να έρθει και να μην πάει στη Χίο, τη Λέσβο ή σε άλλο νησί και να δουλεύει σαν άνθρωπος. Με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Αυτό λοιπόν είναι ένας φαύλος κύκλος όλο αυτό. Δεν είναι απλά ότι, α, εντάξει, δούλεψε τώρα το καλοκαίρι η Σάμος με μισό αστυνομικό προσωπικό. Ναι, αλλά εδώ ούτε θέλει να έρθει κανείς και αυτοί που είναι κοιτάνε να φύγουν. Είναι αυτά, είναι το ένα φέρνει το άλλο, κυρία Τρυπόδη. Καταλαβαίνετε που οδηγούμε.
26: Έτσι είναι.
1: Και αυτά πρέπει να τα δει η πολιτεία, ειδικά σε μέρη γεωγραφικά όπως είναι τα νησιά τα δικά μας, ο νομός μας, που είναι ήδη άνθρωποι σε ένα μέρος το οποίο έχει ιδιαίτερες συνθήκες και διαβίωσης και υπάρχει νησιωτικότητα. Πρέπει να δίνεις κίνητρα λοιπόν, όχι να δίνεις αντικίνητρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αντικίνητρα.
26: Να ρωτήσω, κύριε Μαθιουδάκη, εσείς τώρα, αν έρθουν αυτά τα άτομα που ζητάτε, καλύπτεται, εντάξει, κάπως η κατάσταση, όχι ότι είναι ιδανική σε κάθε περίπτωση.
1: Μια ατονοτική ένεση θα είναι, ας πούμε, ένα παυσίπονο, ας το πούμε. Δεν είναι λύση στην ασθένεια εντός εισαγωγικών που έχουμε. Είναι ένα παυσίπονο. Γιατί σκεφτείτε ότι στις μεταθέσεις τώρα που θα βγουν οι θέσεις τώρα, δηλαδή τέλος του μήνα του Σεπτεμβρίου, όσοι έρθουν σε εμάς, να πρέπει να υπολογίσουμε ότι κάποιοι θα φύγουν κιόλα από εδώ, έτσι. Δηλαδή από Σάμο κάποιοι περιμένουν να φύγουν. Γιατί το 80-70% των συναδέλφων που έχουν εναπομείνει στη Διεύθυνση Συνομίας Σάμου δεν είναι ντόπιοι, όπως σας ξαναείπα. Είναι άνθρωποι που έχουν έρθει εδώ από, κυρίως από Βόρεια Ελλάδα, για να συγκεντρώσουν πιο γρήγορα τα μόρια που απαιτούνται, ώστε με αντικειμενικά κριτήρια να μετατεθούν στον τόπο συμφερόντων τους. Οπότε μπορεί να, δηλαδή, τυχαίνει να έχουμε και 10 και διψήφιο αριθμό αποχωρήσαντων σε κάθε Σεπτέμβρη που μιλάμε τώρα, ας πούμε, προκειμένου. Άρα, δηλαδή, και 24 να στείλει, να σκεφτούμε ότι δεν θα είναι 24, θα είμαστε συν 24, θα πρέπει να αφαιρέσουμε και αυτούς που θα φύγουν.
26: Και σίγουρα,
1: και δημιουργούνται και άλλα προβλήματα.
26: Σίγουρα έχουμε και ανθρώπους που θα βγουν σε σύνταξη μέχρι το τέλος του 26.
1: Έχουμε ανθρώπους που ήδη ξεκινάνε, έχουμε και αποχωρήσεις. Ήδη θα έχουμε δηλαδή 3-4 αποχωρήσεις από την ενημέρωση που έχουμε μέχρι τέλος του χρόνου. Αυτό όσο περνάει, του χρόνου θα έχουμε πιο πολλές. Του παραχρόνου θα έχουμε πιο πολλές και αυτό πάει, δηλαδή δημιουργείται άλλο ένα πρόβλημα. Οπότε εκ των πραγμάτων Εντάξει, δεν ξέρω αν θα ακουστούμε. Εδώ φωνάζουμε, σας ξαναλέω, εγώ τουλάχιστον από το 2015 που είμαι στην Ένωση Αστυνομικών ΣΑΜΟΥ, φωνάζουμε τα ίδια πράγματα. Απλά ανεβαίνει το ποσοστό κάθε χρόνο. Mm-hmm. Δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση. Κάποια στιγμή, κάποια κυβέρνηση, κάποιος υπουργός, κάποιος αρχηγός πρέπει να κάτσει και να δει μεμονωμένα τον κάθε νομό τι ιδιαιτερότητες έχει. Παίρνουμε μια απόφαση και μπορεί να πιάσει πανελλαδικά όλους. Ο κάθε νομός έχει τις ιδιαιτερότητές του. Λοιπόν, πρέπει κάποιος να ασχοληθεί με τα προβλήματα τα συγκεκριμένα του νομού ΣΑΜΟΥ όσον αφορά τα αστυνομικά τα δικά μας. Όπως προφανώς και πολύ καλά κάνουν και φωνάζουν και οι άλλοι φορείς εργαζομένων και για την υγεία και για την παιδεία και παντού όπου ρωτήσετε λήψεις υπάρχουν. Κάτι πρέπει να γίνει.
26: Να πάω λίγο και σε ένα θέμα γιατί λαμβάνω πολλά μηνύματα για τις απάτες τις τηλεφωνικές που φαίνεται ότι πάλι είναι σε έξαρση το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι κάτι που το οποίο το έχουμε ξανασυζητήσει, εξελίσσεται συνέχεια και αυξητικά και ως, έχουμε μια ποικιλία δηλαδή απατών, είτε είναι τηλεφωνικές, είτε είναι μέσω διαδικτύου, είτε κάποιο, θα στείλουν κάποιο μήνυμα email, SMS με link που θα το ανοίξουν οι συμπολίτες μας και θα τους οδηγήσει σε ένα εικονικό περιβάλλον, είτε είναι τράπεζα είτε κάποιο φορέα και θα νομίζεις ότι είσαι στο πραγματικό ας πούμε και θα βάλεις τα στοιχεία σου και θα εξαπατηθείς. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο από ό,τι παρακολούθησα πριν καμιά δύο εβδομάδες νομίζω μια συνέντευξη του Υπουργού Δημόσιας Τάξης που είναι κάτι το οποίο πλέον τους αγγίζει και σε ανώτερο επίπεδο γιατί υπάρχει μια εξελισσιμότητα στο θέμα αυτό. Ξαπατούνται άνθρωποι κυρίως μεγάλης ηλικίας και όχι μόνο όπως έχω ξαναπεί και κοιτάνε σε ανώτερη βαθμίδα δηλαδή διοικητικά και νομικά να το δουν και να το αντιμετωπίσουν όλοι οι φορείς μαζί, δηλαδή και από το τραπεζικό σύστημα και από το Υπουργείο το δικό μας και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης πάνε να το αναβαθμίσουν σε κακούργημα, τουλάχιστον όσον αφορά τις εξαπατήσεις ηλικιωμένων. Εντάξει, δείχνει τουλάχιστον αν μη τι άλλο ότι αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα του συγκεκριμένου αδικήματος, το οποίο είναι ποικιλόμορφο και...
26: Κύριε Μαθιουδάκη, μας ακούτε? Κύριε Μαθιουδάκη, μας
1: δηλαδή,
26: ακούτε?
1: Μέσα σε δευτερόλεπτα. Είναι, δεν είναι κάτι απλό. Μας βρήκαν στο δρόμο, μας κλέψανε κάτι. Εδώ μιλάμε ότι χάνονται οικονομίες ηλικιωμένων ή ανθρώπων άλλων μέσα σε δευτερόλεπτα. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή.
26: Πραγματικά,
1: θέλει προσοχή. Εγώ αυτό ναι. Με την ευκαιρία που μου δίνεται θέλει προσοχή. Δεν δίνουμε ποτέ τα στοιχεία της κάρτας μας σε κανέναν, όποιος και να νομίζουμε ότι είναι, δεν πανάνε όσο αληθοφανές ακούγεται. Μας λέει ότι είναι ο λογιστής μας, ωραία, κλείστε, θα σε πάρω εγώ. Ό,τι μας στέλνουν σε μήνυμα, είτε SMS είτε email, ό,τι περιέχει link μέσα, mm-hmm. Όσοι νεότεροι μας ακούν να σας ενημερώσουν τι είναι αυτό το link που λέμε και στους κάποιους που δεν γνωρίζουν, έτσι. Ναι. Δεν το ανοίγουμε ποτέ. Τουλάχιστον από τη συσκευή που μας το στείλαν. Αν υποθέσουμε ότι μας έχουν στείλει τώρα ένα email από το Vodafone, λέω για παράδειγμα, ένα παράδειγμα, έτσι. Δεν μπαίνουμε από εκεί που μας στείλαν. Ας μπούμε από ένα σταθερό υπολογιστή κάπου ή ας πάρουμε ένα τηλέφωνο, μας είπε αυτό το μήνυμα, ισχύει ή δεν ισχύει. Έτσι την πατάμε, προσπαθούν, παίρνουν τηλέφωνο όλη μέρα αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Και προσπαθούν να βρουν κάποιον ο οποίος εκείνη την ώρα είναι απασχολημένος με κάτι άλλο. Είναι πολύ απλό. Δηλαδή οι περιπτώσεις που έχουμε χειριστεί είναι πολύ απλό για να σας το πω και πόσο πιο απλά γίνεται, πάλι θα την πατήσω και εγώ δηλαδή. Είναι, στο σημείο που κατάλαβα ότι πρόκειται για απάτη, ήταν τόσο αληθοφανές μέχρι το σημείο εκείνο, είναι όταν μου ζήτησαν τον αριθμό της κάρτας μου, τον τετραψήφιο. Mm-hmm. Οπότε λες, όπα, τέλος. Έτσι. Mm-hmm. Πρέπει να είμαστε δηλαδή καχύποπτοι με όλα δυστυχώς μέχρι να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό νομικά, αν θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί με κάποιον άλλο τρόπο.
26: Και μέσω του AI τώρα, πολύ εύκολα,
1: ακριβώς,
26: οι φωνές που μπορεί να μοιάζουν με το λογιστή σου, δεν ξέρω τι, και άκουγα προχθές έναν ειδικό που αναφερόνταν σε αυτό που γίνεται στο Facebook, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ναι, με τα AIs, που ο καθένας βάζει το πρόσωπό του και παραμορφώνεται, ναι, ναι, μάλλον γίνεται με το στυλ μαλλιά, make-up, βάψιμο τέλος πάντων του AIDS. Ολόκληρες οικογένειες το κάνουν αυτό, δηλαδή εκθέτουν, ναι, ναι, ακόμη και τα παιδιά και είναι πολύ επικίνδυνο. Κάποιοι βάζουν το πρόσωπό τους για να ανοίξει ένας λογαριασμός, δεν ξέρω τι. Φανταστείτε τώρα ότι τι μπορεί να γίνει με αυτά τα τσακάλια πραγματικά που χρησιμοποιούν.
1: Ναι, γιατί δεν ξέρουμε αυτές οι εφαρμογές όλες. Δεν σημαίνει ότι οι εφαρμογές συγκεκριμένες είναι απάτες, για παράδειγμα. Έτσι. Δεν ξέρουμε όμως ποιος έχει πρόσβαση.
26: Αυτό είναι το θέμα, η πρόσβαση.
1: Που αναρτούνται. Έτσι. Έτσι. Και όπως έχει αποδειχθεί, σας λέω από την εμπειρία μου, όντως υπάρχουν περιπτώσεις απάτης που αυτοί που μπήκαν στη διαδικασία, λένε, να εξαπατήσουν κάποιους συμπολίτες μας, γνωρίζαν πράγματα τα οποία υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα έπρεπε να τα γνωρίζουν. Άρα, ή κάποια διαρροή υπάρχει από διάφορες είτε εφαρμογές, όπως λέτε, είτε οργανισμούς, αν μιλάμε για υπηρεσίες άλλες, είτε ιδιωτικές είτε δημόσιες, είτε υπάρχει κάποιος τρόπος πρόσβασης στα στοιχεία που υπάρχουν, έτσι. Οπότε αυτό, γιατί ο σκοπός του απαταιώνα, έτσι, είναι να προσπαθήσει να παρουσιάσει όσο γίνεται πιο αληθοφανές κάτι. Mm-hmm. Όταν λοιπόν μιλάει με στοιχεία, ξέρει ότι εσείς έχετε ένα δάνειο, ξέρετε ότι εσείς έχετε κάποια άλλη εκκρεμότητα και επικαλεστεί αυτή, 90% θα το πιστέψετε. Γιατί όταν ξέρετε ότι μόνο αυτός το γνωρίζει, ότι μόνο κάποιοι συγκεκριμένοι πρέπει να το γνωρίζουν αυτό, αυτομάτως γίνεται πιστικός ο άλλος. Αυτό είναι δηλαδή η επιτυχία τους, το 90% της επιτυχίας είναι να σε πείσουν, για να μην πω το 100%, ότι αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι αληθοφανές. Είναι αλήθεια μάλλον.
26: Και υπάρχει σίγουρα ένα κύκλωμα, γιατί οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι πολύ συγκεκριμένες, που στοχεύουν ώρες που ξέρουν ότι θα βρουν έναν ηλικιωμένο ανυποψίαστο για να τους δώσει τα χρήματα ή τα χρυσαφικά σε αλουμινόχαρτο κλπ. Ονόματα λογιστών, συνεργατών λογιστών, δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένες.
1: Είναι κύκλωμα ολόκληρο, είναι κύκλωμα ολόκληρο που το κάθε ένα έχει συγκεκριμένο, μέσα στο κύκλωμα χωρίζονται σε ομάδες και ο καθένας έχει συγκεκριμένους ρόλους. Άλλος θα πάρει τηλέφωνα, άλλος θα συλλέξει πληροφορίες. Άλλος θα πάει στο σημείο, όπως λέτε, να πάρει τα χρυσαφικά ή να πάνε στα σπίτια να πείσουν τον ηλικιωμένο ποιος είναι, για το τι, ότι είναι από τη ΔΕΗ, δεν ξέρω εγώ από τον ΟΤΕ από πού, τι επικαλούνται. Γενικά πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Αν κάποιος συμπολίτης μας τηρήσει κάποια βασικά ή έστω τέλος πάντων να μην προχωρήσεις οτιδήποτε, ας κλείσει το τηλέφωνο εκείνη την ώρα, ναι, πάρτε με σε λίγο και να ενημερώσει κάποιον άλλο, το παιδί του, έναν ποιον άλλον άνθρωπο τέλος πάντων, να το συμβουλέψει. Πολλές φορές μας παίρνουν και στο αστυνομικό τμήμα και από αυτά που μας λένε μπορούμε να καταλάβουμε αν είναι αλήθεια ή όχι, έτσι κάτι.
26: Σωστά.
1: Γιατί όπως σας λέω, προσπαθούν να βρουν ανθρώπους πάνω σε μια κατάσταση που δεν είναι σε φάση, δηλαδή να είναι 100% η προσοχή τους εκεί και μπορεί οποιοδήποτε να την πατήσει. Όλοι μας έχουμε προβλήματα, δόξα τω Θεώ. Και μπορεί να σε πετύχει σε μια φάση που δεν μπορείς εκείνη την ώρα να το διαχειριστείς τόσο ψύχρεμα και με διάβγεια όπως θα το αντιμετώπιζες αν ήσουν σε μια άλλη καλύτερη στιγμή. Αυτό προσπαθούν να κάνουν. Μπορεί να πάρουν 1000 τηλέφωνα την ημέρα ένα κύκλωμα. Mm-hmm. Δύο να την πατήσουν, δύο θέλουν. Δεν θέλουν από τους 1000 τους 800. Τα χρήματα που θα βγάλουν εσείς και εγώ θα δουλεύουμε, ξέρω εγώ, 5 χρόνια για να τα βγάλουμε, έτσι, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τώρα για ποσά μιλάμε.
26: Και μπορεί ούτε να τα βγάλουμε, γιατί αυτά μιλάμε για καθαρά κέρδη.
1: Ακριβώς,
26: για να έχουμε καθαρά κέρδη δεν υπάρχουν, ελληματικοί είμαστε, δυστυχώς.
1: Θέλει πολύ προσοχή, κυρία Τρυπόδη. Θέλει πολύ. Τα λέμε, ό,τι απορία έχει ο κόσμος μπορεί να καλεί στα αστυνομικά τμήματα.
26: Ειδικά αυτό, συγγνώμη, σας διακόπτω με τα χρυσαφικά. Ναι. Το έχουμε πια πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σας πάρει κάποιος να σας ζητήσει τα χρυσαφικά. Πώς πάνε ακόμη και δίνουν. Δεν ξέρω πολλές φορές.
1: Καμιά φορά, εντάξει, αυτό το βλέπουμε κι εμείς, καμιά φορά υπάρχουν περιπτώσεις απατών που, εντάξει, είναι οφθαλμοφανές δηλαδή. Αλλά εκεί προφανώς απευθύνονται σε άτομα άλλα που δεν είναι τόσο καχύποπτα, πιο ηλικιωμένα. Εντάξει, ας πούμε το συγκεκριμένο δεν το πατούσα ούτε εγώ ούτε εσείς. Υπάρχουν όμως κατηγορία συμπολιτών όμως που μπορεί να πέσουν αιτήματα όπως και πέφτουν, έτσι. Mm-hmm. Τα
26: ναι,
1: βλέπουμε,
26: βέβαια.
1: Αυτά δεν είναι ότι δεν γίνονται.
26: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαθιουδάκη.
1: Καλά,
26: και εύχομαι
1: κύριε,
26: καλή
1: και
26: δύναμη
1: σας.
26: Και μακάρι να εισακουστείτε.
1: Θα φανεί.
26: Θα φανεί.
1: Τόσο λίγο ημέρων.
26: Το χειροκρότημα που λέμε.
1: Έγινε. Να είστε καλά.
26: Γεια σας.
1: Χάρηκα. Γεια σας. Καλή συνέχεια και του χρόνου με υγεία.
26: Και του χρόνου. Λοιπόν, πολύ γρήγορα σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη.
3: Στο σύγχρονο ιατρείο μικρών ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο ιατρείο μικρών ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
7: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
7: Δηλαδή?
8: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού?
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Πάμε.
9: Θα πάμε στα γνωστά.
10: Θα πάμε στο δικό μας.
9: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
10: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
9: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
10: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
9: Εκεί θα πάμε.
10: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
9: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
10: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
9: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
11: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
25: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
24: 2000 FM.
25: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
7: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
25: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
7: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
25: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
7: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
25: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
7: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
25: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
7: Γευστική περιπλάνηση.
12: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες κάποια στιγμή.
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
13: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
14: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
15: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
14: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
15: Πάρτο!
22: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
23: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
22: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ Γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
23: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
16: 2000 FM.
25: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Λοιπόν, συνεχίζουμε για τα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής και σαν σήμερα βέβαια, καταστροφή της Σμύρνης που αφορά σε εκείνα τα τραγικά γεγονότα της σφαγής του ελληνικού και αρμενικού πληθυσμού της Σμύρνης από τον Κεμαλικό στρατό και βέβαια στη συνέχεια πυρπολήθηκε η πόλη. Μία ημέρα μνήμης. Γιατί ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε. Για το λόγο αυτό είχαμε και στην η Ένωση Μικρασιατών Σάμου παρευρέθηκε στη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους, πόλεως Σάμου, όπου πραγματοποιήθηκε αυτοκλασία υπέρ των μελών του Συλλόγου και ακολούθως έγινε και η επιμνημόν συνειδέση για τις ψυχές των αδικοχαμένων Ελλήνων Μικρασιατών προγόνων μας και του Αγίου Μητροπολίτη Χρυσοστόμου Σμύρνης και όλων των ιερέων που μαρτύρησαν στη Μικρασιατική καταστροφή και στους διωγμούς των Ελλήνων το 1922. Συγκινητικός ήταν ο λόγος του πατέρα Φιλάρη του Ελευθερόγλου για τα γεγονότα της καταστροφής της Σμύρνης από τους Τούρκους. Λοιπόν, είπαμε και για

0: να απαντάτε και αν σας πάρουν από λογιστικό γραφείο, καλύτερα πάρτε τηλέφωνο, κλείστε και πάρτε εσείς μετά το λογιστή σας, για να δείτε αν πραγματικά ήταν ο λογιστής αυτός που σας πήρε τηλέφωνο. Μάλιστα, εχθές μία συντοπίτησά μας έχει βγάλει και έναν τον αριθμό που την κάλεσαν και εφιστά την προσοχή σε όλους. Ο αριθμός του τηλεφώνου είναι 6996 19 16 19 12 63. Είναι, λέει, η απάτη. Αν σας καλέσει, προσέχετε. Τελειώνει σε 263. Αν δεν το θυμόσαστε όλο, εγώ ήδη το έχω κάνει και κοινοποίησε από την κυρία Μαρία Βαγιανού, για να είμαστε λίγο υποψιασμένοι τουλάχιστον. Γιατί είπαμε, μπορεί να είσαι σε μια στιγμή πολύ ευάλωτος. Εμένα μου έχουν περιγράψει περιστατικό να έχουν πάρει γυναίκα η οποία πριν από λίγα λεπτά είχε μιλήσει με την κόρη της, της έλεγε ότι έχει πονοκέφαλο, ήταν σε νοσοκομείο, της λέει κατέβα ως εργαζόμενη στο υγειονομική, τέλος πάντων, υγειονομικός, κατέβα, λέει, να πάρεις ένα ντεπών, και την παίρνουν σε λίγο και της λένε ότι η κόρη σου πήγε να πάρει ένα ντεπών από το φαρμακείο και ότι πήγαινε στο φαρμακείο και την επάτησε αυτοκίνητο και πρέπει κάτι να κάνετε γιατί ο γιατρός θέλει χρήματα. Εκείνη την ώρα, όταν έχεις μιλήσει πριν από λίγο με το παιδί σου, τώρα σας το λέω, γιατί πραγματικά λέμε πολλές φορές «μα δεν το κατάλαβε» και σου βάζουν και ένα παιδί να κλαίει δίπλα, γοερά τέλος πάντων, και εσύ ξέρεις ότι το παιδί σου έχει πρόβλημα και λες, λέτε να βγει και να μην βρει και κάτι αυτό που ήθελε και να πήγε απέναντι και όντως να έγινε αυτό. Σε μια μεγαλούπολη ήταν τέλος πάντων το παιδί και έμενε. Την πατάς. Αυτό είναι το θέμα. Πρέπει πολύ προσεκτικοί να είμαστε. Και βέβαια μη σας ξαναπούνε ότι θέλουν χρυσαφικά γιατί θα λιώσουν από τη ΔΕΗ. Είναι απάτη. Αυτό πια εντάξει, ξεκαθαρίστηκε. Έχει γίνει σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια περιστατικά απάτης. Μην μασάτε, μην τσιμπάτε, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Από τις 16 του μήνα ξεκινάει η εβδομάδα, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, και θα έχουμε πολλά να πούμε γι' αυτό. Και βέβαια την Τετάρτη υπήρξε μία συνάντηση με του Δημάρχου Ανατολικής Σάμου Πάρη Παπαγεωργίου και τη Συμβούλου για Θέματα Τουρισμού Μαρή Κασνιώτη, με τον Αντιπρόεδρο των Τουριστικών Πρακτόρων Ιταλίας και Πρόεδρο των Τουριστικών Πρακτόρων της Νάπολης. Στη διάρκεια της συνάντησης διερευνήθηκαν τρόποι συνεργασίας και ανάδειξης της Σάμου τουριστικών προορισμού στην Ιταλική αγορά. Ο κύριος Σκάνου ανέφερε ότι η Σάμος αποτελεί έναν τόπο με πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει όλα τα αναγκαία χαρακτηριστικά ώστε να καταστεί πόλος έλξης επισκεπτών από την Ιταλία. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου και η κυρία Νιώτη παρουσίασαν στον κύριο Σκάνου τον προγραμματισμό δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου αλλά και τα εργαλεία που συνδράμουν στην ενδυνάμωση της εικόνας του νησιού στις τουριστικές αγορές. Και θα θυμόσαστε οι μεγαλύτεροι ότι είχαμε παλιά πλοίο που ερχόταν απευθείας από την Ιταλία. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε να έχουμε πάλι αυτές τις εμπαφές, τις τουριστικές, τη συνεργασία με την Ιταλία. Και είναι και μια κοντινή χώρα στην Ελλάδα, έτσι. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10 και πάλι εδώ. Απόψε μετά τις 6.30 ο Εσπερινός στο μοναστήρι του Σταυρού. Παραδίδω τη σκητάλη της ενημέρωσης για τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας στον Ιπποκράτη Χάτζη Μανώλη και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10. Χρόνια πολλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα που γιορτάζουν σήμερα.
1: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
2: 2000 FM. Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή προσφορά.

0: Πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
1: Στο κέντρο αυτοκινήτου Samos Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Samos Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
1: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
6: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
7: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
6: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
7: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
6: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
7: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
6: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
7: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
6: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
7: Γευστική περιπλάνηση.
8: Καλωσορίσατε Έβιβαλή, κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
9: No habla español.
8: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
9: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
8: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
11: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
12: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
13: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
14: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
13: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
14: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
13: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
14: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
13: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
14: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
13: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
14: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
13: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
15: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο! Πουκάμισο! Φέρτο! Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
16: Ε, τι περιμένεις! Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
15: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
16: Πάρτο!
17: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
18: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
19: Φίλα με, κλείσε με.
18: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
19: Απ' τη ζωή μου η Σαφών έγινε λοιπόν.
18: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
20: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
21: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
20: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Dial Γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
21: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: 2000 FM.
1: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλους και καλή μας εβδομάδα. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Εδώ συντονισμένοι μέχρι τη μία το μεσημέρι, χαλαρά και ενημερωτικά, με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Χρόνια πολλά στον Σταύρο, τη Σταυρούλα και τον Θεοκλή, ύψωσης του Τιμίου Σταυρού σήμερα, μια μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας 2230-8880-896-78 και 2000fm.samos.gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Τα λέμε φυσικά και στις προσωπικές μας σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με πολλά θέματα λοιπόν στην επικαιρότητά μας και σήμερα μέχρι τη μία εδώ συντονισμένοι στους 99,8 μεγακύκλους.
1: Ξανά, θα στο λέω καθένα.

0: Σε λίγη ώρα, φίλοι, συγγενείς, πραγματικά πάρα πολλοί κόσμος θα πούν το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη. Η σωρός του λαϊκού τραγουδιστή έφτασε λίγο μετά τις 7.30 χθες στον Ιερό Ναό, περνώντας με δυσκολία ανάμεσα στο πυκνό πλήθος που έρενε με ανθοδέσμες, χειροκροτούσε και βιντεοσκοπούσε ασταμάτητα με τα κινητά του την άφηξη του αυτοκινήτου που μετέφερε το Γιώργο Μαζωνάκη στις σκάλες της εκκλησίας υπό τους ήχους επιτυχιών του που μεταδίδονταν από ηχεία. Κατά την άφηξη της σωρού, το πλήθος ξέσπασε σε χειροκροτήματα και φώναξε δυνατά θάνατος, ενώ λουλούδια πετάχτηκαν προς το φέρετρο. Η συγκίνηση κορυφώθηκε με πολλούς ανθρώπους να μην μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους. Η προσέλευση καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας πραγματικά ήταν συνεχής και η εικόνα έξω από τον ναό εκεί στην Νίκαια, στη γειτονιά που μεγάλωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ιδιαίτερα φορτισμένη. Νεότεροι άνθρωποι αλλά και μεγαλύτερη ηλικία περίμεναν υπομονετικά για ώρες προκειμένου να μπουν στον χώρο και να αποτίσουν το δικό τους φόρο τιμής. Πολλοί κρατούσαν λουλούδια, άλλοι συζητούσαν χαμηλόφωνα για τις στιγμές της ζωής του που είχαν συνδεθεί με τα τραγούδια του, ενώ δεν έλειπαν τα δάκρυα και οι αυθόρμητες εκδηλώσεις αγάπης. Ένας πραγματικά άνθρωπος καλλιτέχνης που μόνο καλά λόγια ακούμε, κυρίως τις τελευταίες ημέρες μετά την είδηση του θανάτου του, μόνο καλά λόγια λένε για αυτόν τον άνθρωπο. Ένας άνθρωπος ο οποίος βοηθούσε και βοηθούσε τελικά αθόρυβα, βοηθούσε πάρα πολύ κόσμο. Γενικότερα ήταν ένας άνθρωπος που προσέφερε αθόρυβα το κυριότερο αυτό. Αγαπητός άνθρωπος. Θα αναφερθούμε και πάλι σε λίγο, διότι στη μία η ώρα το μεσημέρι θα πούν το τελευταίο αντίο, όπως λέμε, φίλοι συγγενείς εκεί για τον στη Νίκαια, στο Γιώργο Μαζωνάκη. Και η προσέλευση του κόσμου από όλη την Ελλάδα πραγματικά είναι μεγάλη. Οι εικόνες που βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τηλεοράσης πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για αυτό το οποίο γίνεται από χθες το βράδυ εκεί στη Νίκαια, στη γειτονιά του Γιώργου Μαζωνάκη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τα θέματα της σημερινής μας επικαιρότητας, με τα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Να πούμε λίγο ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου και θα διατηρηθεί αυτό το σκηνικό του καιρού και τις επόμενες ημέρες. Βορειοδυτική άνεμη 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Μεγάλη προσοχή στα δάση μας, κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς υψηλή στο 3. Θα έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες με τη μέγιστη να μην ξεπερνά τους 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Το καλοκαίρι όμως δεν μας εγκαταλείπει, καθώς από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο ο υδράργυρος και πάλι θα ανέβει, όχι κάτι το ιδιαίτερο, εκεί γύρω στους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη. Να πάμε λοιπόν τώρα σε κάποιες ειδήσεις έτσι που μπορεί να τις ακούμε ως οικονομικές ειδήσεις και θα σταθούμε λίγο σήμερα στα θέματα της οικονομίας. Στην πραγματικότητα όμως καταλήγουν πολύ γρήγορα και στην τσέπη μας και μία από αυτές είναι ασφαλώς η νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου που ακούμε σήμερα από το πρωί και κατ' επέκταση η πίεση που αρχίζει και πάλι να δημιουργείται στις τιμές των καυσίμων. Και το θέμα είναι ότι δεν μιλάμε απλώς για μια μικρή διακύμανση της διεθνούς αγοράς. Σήμερα βλέπουμε το Brent να κινείται πάνω από τα $107 το βαρέλι. Με τη διεθνή κατάσταση βέβαια στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα σε όλες αυτές τις θαλάσσιες μεταφορές του πετρελαίου να δημιουργούν νέες πιέσεις στην αγορά. Και όταν τα βλέπουμε αυτά, πραγματικά καταλαβαίνουμε μετέπειτα ότι όλο αυτό θα μετακυληθεί στην τσέπη μας και γενικότερα στις τιμές των καυσίμων κλπ. Και φυσικά ο κόσμος δεν κοιτάζει την τιμή του Brent, ο κόσμος κοιτάζει την αντλία. Εμάς αυτό μας αφορά. Κακά τα ψέματα, έτσι. Βλέπουμε την τιμή της αμόλυβδης να ανεβαίνει, βλέπουμε το πετρέλαιο κίνησης να κρυβαίνει και αναρωτιόμαστε πού θα σταματήσει αυτή η κατάσταση. Τα συζητάμε συνέχεια με την πρόεδρο των Βενζινοπόλων Αττικής, την κυρία Μαρία Ζάγκα, και ειδικά για το νησί μας, για τη Σάμο, που οι μετακινήσεις είναι αναγκαστικές, όπου οι αποστάσεις και το κόστος μεταφοράς είναι καθημερινό ζήτημα. Αν και έχουμε μικρές αποστάσεις, το όχημά μας χρησιμοποιούμε, έτσι. Η τιμή του καυσίμου λοιπόν δεν είναι μια θεωρητική οικονομική συζήτηση. Επηρεάζει τον εργαζόμενο. Επηρεαζόμαστε καθημερινά από αυτό, από το αυτοκίνητο, από το μέσο μεταφοράς. Και βέβαια υπάρχει και ένα ακόμη μεγάλο ερώτημα. Μπαίνουμε σιγά σιγά στην περίοδο του πετρελαίου θέρμανσης και ήδη που μιλούσαμε και τις προηγούμενες ημέρες με την κυρία Ζάγκα, μας είχε πει ότι έχει εκτιμήσει ότι αν η διάθεση ξεκινούσε σήμερα, η τιμή θα μπορούσε να βρίσκεται περίπου στο 1,90 ευρώ το λίτρο. έναντι περίπου 1,10 που είχε πέρυσι με την έναρξη της περίοδου της διάθεσης πετρελαίου. Άρα δηλαδή θέλω να πω ότι μιλάμε για μια κατάσταση που μπορεί να γίνει ιδιαίτερα δύσκολη για τα νοικοκυριά. Θέλω λοιπόν να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην αγορά σήμερα, πόσο μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ανωδική πορεία και κυρίως τι περιμένουμε από εδώ και πέρα. Και για να έχουμε βέβαια αυτή την εικόνα από την ίδια την αγορά, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με την πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπόλων Αττικής, την κυρία Μαρία Ζάγκα. Μας βοηθάει πάντα σε ό,τι απορία έχουμε, την οποία καλημερίζω και την ευχαριστούμε πολύ που είναι και σήμερα μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Ζάγκα. Καλημέρα.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, την όμορφη Σάμο. Να ευχηθώ καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν.
0: Χρόνια πολλά, βέβαια.
1: Και μετά από ένα τόσο δύσκολο θέμα που άκουσα που λέγατε, που το επικοινωνούσατε, που είχε πολύ κόσμο, γιατί ήταν καλός άνθρωπος ο Γιώργος και ήταν ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Πολύ σημαντικό.
0: Δεν ξέρω αν τον γνωρίζατε και προσωπικά, κυρία Ζάγκα.
1: Τον ήξερα, Ζάγκα, γιατί είχε έρθει πολλές φορές στο μαγαζί και έπαιρνε βενζίνη. Ήταν απλώς διακριτικός στον κόσμο το δικό του.
0: Ναι, εντάξει. Και απλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ενοχλούσε, βοηθούσε. Πάνω απ' όλα.
1: Διακριτικά.
0: Πολύ όμορφος καλλιτέχνης, με όμορφα τραγούδια. Γενικώς ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά θα μείνει για πάντα με τα τραγούδια του στις καρδιές μας, στο μυαλό μας. Και εντάξει, κακά τα ψέματα, έχουμε μεγαλώσει, έχουμε σκεφτεί με τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονέγη. Γενικώς.
1: Και μας συγκινεί όλους.
0: Και είναι κρίμα. Άρα, με λοιπόν, τον τρόπο τον οποίο.
1: Άδικο.
0: Με τον οποίο έφυγε, ναι. Πραγματικά άδικος
1: ο τρόπος με τον οποίο έφυγε. Είμαστε όλοι θλιμμένοι.
0: Τώρα,
1: όμως πρέπει να πάμε παρακάτω.
0: Να πάμε
1: και
0: παρακάτω.
1: Το παραπάνω είναι δύσκολο.
0: Δύσκολο,
1: δηλαδή,
0: αυτό βλέπουμε. Να ξεκινήσουμε
1: όπως
0: λίγο.
1: Είπατε, ναι.
0: Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην αγορά των καυσίμων, γιατί από το πρωί ακούμε.
1: Από εκεί ήθελα να ξεκινήσω.
0: Στο πετρέλαιο. Αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου. Και όταν αναλογιζόμαστε ότι ο επόμενος μήνας ξεκινάει και η διάθεση του πετρελαίου, μπαίνουμε σιγά-σιγά κατά τα ψέματα, μπαίνουμε και προς τους χειμερινούς μήνες.
1: Ναι, σωστά.
0: Τι γίνεται.
1: Σωστά.
0: Τι γίνεται.
1: Προσέξτε, αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε είναι ο πόλεμος της Αμερικής με το Ιράν έχει μεγαλώσει, γιατί έχει εμπλακεί Σαουδική Αραβία, Ούθη, και πάντα το κλειδί είναι τα στενά του Ορμούς. Εκεί είναι μεγάλη δυσκολία. Το μεγάλο το θέμα είναι η έλλειψη. Δηλαδή έχουμε λιγότερο πλεόνασμα τώρα το αποθεματικό, το πετρέλαιο λιγοστεύει διεθνώς, άρα λοιπόν είναι πρόβλημα, η διήλυσή του είναι πανάκριβη και βλέπετε διαφορά, δηλαδή μπορεί το βαρέλι να είναι 80-90 και η τιμή του να είναι κόκκινο, του διηλυσμένου που αγοράζουμε. Γι' αυτό και έχουμε τη διαφορά στη τιμή πώληση στα μαγαζιά. Αυτή τη στιγμή, λόγω των ακραίων γεγονότων, το βαρέλι έφτασε σχεδόν τα $110, παίζει 110, 109, 108, με αποτέλεσμα εμείς εδώ στο Παλαιό Φάλιρο έχουμε αμόλυβδη με επιδότηση 10 λεπτά, προσέξτε, έχουμε επιδότηση.
0: Ναι, βέβαια.
1: 2,10, έφυγε πια το 2,10, πάμε 2,20. Αυτή τη στιγμή πολλά μαγαζιά πουλάνε 2,18, 2,19 και πρέπει να σας ενημερώσω, εγώ Παρασκευή τιμολόγιο είχα και πουλάγα απλή αμόλυβδη 2,10,9, σήμερα αγορά καινούρια 2,13,9 και θεωρείται μια πάρα πολύ καλή τιμή, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για να είναι καλή τιμή πρέπει να είναι σωστή ποιότητα και ποσότητα.
0: Σίγουρα, αυτό μας το λέτε συνέχεια, αυτό μας το λέτε συνέχεια και
1: μην
0: συμφωνούμε σε αυτό.
1: Μην το ξεχνάτε, γιατί παραμονεύουν.
0: Αλλά επειδή...
1: Είναι όπως λέμε, ο εχθρός παραμονεύει, αυτοί παραμονεύουν.
0: Επειδή και αναφερθήκατε λίγο στην επιδότηση, εμείς αυτό σαν πολίτες ας πούμε, δεν το βλέπουμε και πολύ στην τσέπη μας, κυρία Ζάγκα, αυτή η επιδότηση των 10 λεπτών.
1: Ακούστε. Εάν δεν υπήρχε η επιδότηση, αυτή τη στιγμή το 2,20 είναι 2,30. Τι γίνεται, μπαίνει η επιδότηση και επειδή είναι ανωδικές οι τιμές, χάνονται με τις αυξήσεις. Εάν δεν υπήρχε το 10 όμως στην αμόλυβδη, θα ήταν 2,30 Αττική. Αττική. Οπότε δικαιολογημένα στα νησιά πόσο θα πήγαινε. Στα νησιά εσείς πουλάτε, ίσως οι περισσότεροι με παλιό τιμολόγιο. Αν θα αγοράσουν σήμερα, αύριο, θα δείτε αμέσως τη διαφορά.
0: Ναι, γιατί δεν παραλαμβάνουν καθημερινά, βέβαια, ναι, σωστά. Ναι.
1: Εμείς εδώ τα μαγαζιά αγοράζουμε δύο φορές την εβδομάδα, τρεις, ανάλογα τι πώληση κάνουμε στα λίτρα μας.
0: Θέλω
1: το
0: λίγο...
1: δε πετρέλαιο, προσέξτε, έχει 15 λεπτά. Εδώ τώρα πάει γύρω στα 2-10 το πετρέλαιο.
0: Εδώ θέλω να σταθούμε λίγο στο πετρέλαιο κίνησης, γιατί για έναν επαγγελματία, έναν μεταφορέα, έναν αγρότη, η αύξηση του ντίζελ σημαίνει ουσιαστικά αύξηση του κόστους λειτουργίας. Πόσο ανησυχητική είναι αυτή η κατάσταση, κυρία Ζάγκα?
1: Επηρεάζει βιομηχανικά και αγροτικά προϊόντα. Μην το ξεχνάτε, υπηρεσίες, παροχή υπηρεσιών, μεταφορές. Το πετρέλαιο κίνησης είναι βασικό για το εργαλείο μας, για το αυτοκίνητο είναι εργαλείο μας για να μετακινηθούν, όπως σωστά είπατε.
0: Βέβαια.
1: Για να μετακινηθείτε το χρειάζεστε, πρέπει να φάει. Αν δεν φάει θα πεθάνει το καημένο. Αν πάρει κακή τροφή πάλι θα πεθάνει. Άρα λοιπόν η τσέπη αδειάζει συνέχεια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, αν εγώ έχω 2-10 πάνω κάτω εδώ στην Αττική, εσείς πόσο θα έχετε? Με 15 λεπτά επιδότηση. Δηλαδή θα ήταν πόσο? 2-10-2-25 χωρίς επιδότηση. Η επιδότηση είπανε ήδη ότι θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο.
0: Μακάρι.
1: Πολύ φοβάμαι. Μακάρι, με τέτοιες αυξήσεις δεν θα προλαβαίνουμε.
0: Δεν θα φαίνεται, θέλετε να πείτε?
1: Όχι καθόλου. Και επειδή το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινάει 15 Οκτωβρίου και είπαμε υποθετικά αν ξεκινούσε τώρα, αν θα πήγαινε 1,90, κλείσαμε,
0: ναι,
1: κλείσαμε τον Απρίλιο με 1,70 και τότε δεν είχε αγοράσει ο κόσμος. Τι σημαίνει αυτό? Είναι άδειες οι δεξαμενές.
0: Ναι.
1: Ακούστε τώρα, δεν έκλεισε φτηνά για να γεμίσει. Θυμάμαι, ανοίξαμε πέρσι με 1,10. Αυτό βρήκε τον κόσμο με άδειες δεξαμενές, γιατί είχαμε κλείσει με 1,40. Προσέξτε τα παιχνίδια που παίζονται. Θα κλείσει με ένα 40, δεν αγόρασα.
0: Τώρα θα πάμε με ένα 90, ας πούμε.
1: Μπράβο. Και τώρα σου λέει, τώρα τι θα κάνω που είμαι άδειος.
0: Πάντως μιλάμε λοιπόν, ουσιαστικά
1: πρέπει...
0: για μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με πέρυσι. Όταν μιλάμε για ένα 10 έναρξη διάθεση πέρυσι με ένα 90, αυτό πώς μπορεί μια οικογένεια να αντιμετωπίσει μια τέτοια αύξηση στο κόστος
1: θέρμανσης? Δεν μπορούμε
0: θέρμανσης
1: να το διαχειριστούμε ούτε τα μαγαζιά, ούτε ο κόσμος. Μη λέμε ψέματα. Και υπάρχει πολλής κόσμος που καίει ακόμα πετρέλαιο. Μπορεί να σκοτώνονται, να γίνονται πεδία μάχης με τους χούθη που λέω στα σπίτια και στις πολυκατοικίες, αλλά κάποιοι καταφέρνουν και ανέβουν το καλοριφέρ. Γιατί με ξεχνάτε, υπάρχουν μικρά παιδιά, υπάρχουν ηλικιωμένοι άρρωστοι που ένα σπίτι υγρό είναι θανατηφόρο. Πιο πολύ καλύτερα να μένει στον δρόμο παρά στο σπίτι το υγρό και το σκοτεινό.
0: Και ξέρετε, κυρία Ζάγκα, γιατί το λέμε αυτό. Εγώ στέκομαι συνέχεια σε αυτό το κομμάτι, διότι για να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο για την ελληνική περιφέρεια, αυτό για εμάς σημαίνει για ένα νησί, ας πούμε, όπως η Σάμος, όπου το κόστος μεταφοράς είναι ήδη αυξημένο, αυτό αυτομάτως μας ανησυχεί εμάς ακόμη περισσότερο.
1: Βεβαίως. Έχετε δίκιο. Εγώ πριν από εσάς μίλαγα με Θεσσαλονίκη, επειδή είμαι εκπρόσωπος τύπου. Και με την Καστοριά.
0: Ναι.
1: Και μου είπαν, κυρία Ζάγκα, να σας δώσω και την πληροφορία. Ήδη έχουν πάει στα δάση και κόβουν δέντρα. Δηλαδή, κάψαμε τα μισά, θα κουρέψουμε και τα υπόλοιπα να ζεσταθούμε. Γιατί ο άνθρωπος όταν πεινάει, όταν κρυώνει, κάνει ό,τι καταλαβαίνει. Το ξέρουμε. Δεν πρέπει να το σταματήσουμε. Άρα, η πρόταση είναι, προσέξτε. Θα δούμε όμως, προσέξτε, έχουμε ένα μήνα μπροστά μας και τα πράγματα να πάσα στιγμή αλλάζουν. Γεγονότα, κινήσεις, μπορεί να φέρουν τα πάνω κάτω. Η Αμερική έχει εκλογές.
0: Πιστεύω όμως ότι, δεν ξέρω αν συμφωνείτε και εσείς, θα πρέπει να είμαστε λίγο προετοιμασμένοι και γι' αυτό ρωτώ τι θα πρέπει
1: είμαστε
0: να κάνει, ας πούμε, η κυβέρνηση.
1: Ότι οι τιμές καίνε.
0: Εάν
1: και
0: η τιμή του πετρελαίου συνεχίσει σε αυτά τα επίπεδα, υπάρχει περιθώριο δηλαδή για νέα μέτρα στήριξης?
1: Εγώ τι λέω, επειδή το θέμα είναι δύσκολο, το θέμα δεν θα το αφήσουμε, θα το συζητάμε συνέχεια. Η πρόταση είναι οπωσδήποτε επιδότηση από τα δύο δηληστήρια. Θα βάλουν το χέρι στην τσέπη οπωσδήποτε. Έχουν βγάλει δισεκατομμύρια στους 6 μήνες. Δεν είναι στεγνή. Θα πρέπει να βοηθήσουν και τον κόσμο, τον απλό καθημερινό άνθρωπο και την κυβέρνηση, θα το πω χοντρά. Και η κυβέρνηση, αν δεν τα καταφέρει, ας δοκιμάσει να μειώσει τον ειδικό φόρο.
0: Ναι, αυτό το λέμε συνέχεια. Αυτό το λέμε συνέχεια και πραγματικά
1: μα
0: δεν ξέρω γιατί δεν
1: θα
0: ακούγεται.
1: Πια. Θα μου πεις θα χάσει χρήματα. Ας κόψει κάποιες άλλες παροχές. Ναι. Και θα πει δεν γίνεται ρε παιδιά, mm-hmm. δεν θα αφήσω εγώ τον κόσμο να πεθάνει από το κρύο, γιατί πόσο παλτό να βάλει ο άλλος, πόσες κάλτσες να βάλει, πόσους κούπους.
0: Κυρία Ζάκα, συζητάμε μαζί τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια μέσω ραδιοφώνου κλπ. Θυμάμαι από όσο ξέρω εγώ συζητάμε όλο αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα, μας μιλάτε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Μας λέτε για τον ειδικό φόρο.
0: Παρόλα αυτά όμως
1: το πετρέλαιο δεν είναι, προσέξτε, δεν είναι 70% στη
0: βενζίνη. Δεν το ακούνε αυτό, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να κάνουν κάτι γενναίο, το λέω καθαρά, γιατί έχουμε και εμείς εδώ εκλογές. Να το πω καθαρά. Αφού λοιπόν θέλουμε εκλογές, πρέπει να κάνουν γενναίες κινήσεις. Να δείξουν ότι είναι μαζί με το λαό. Γιατί πολλές φορές όλοι, και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση, λένε μπλα μπλα μπλα μπλα. Και επειδή έχω κάνει 19 χρόνια δημοτική σύμβουλο στο Παλαιοφάλιρο, ξέρω πολύ καλά το παιχνίδι που παίζουν και οι κυβερνήσεις με την καλή έννοια και η αντιπολίτευση.
0: Θέλω να οπότε πω για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που το λέτε, τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια σας ακούω εγώ, ας πούμε, στις δικές μας εκπομπές.
1: Το λέτε συνέχεια.
0: Γιατί δεν ακούγεται αυτή η πρόταση για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης?
1: Δεν ακούγεται, γιατί σου λέει, αν τολμήσω και το κάνω, θα χάσω ένα πολύ μεγάλο πακέτο που παίρνω, γιατί δεν ξέρετε, κάθε φορά που εμείς πουλάμε παίρνουν αρκετό μεγάλο ΦΠΑ, 24% και φόρο. Και μετά λέει καλύπτει, κόψε επιδόματα. Κόψε επιδόματα, τι να κάνει.
0: Πρέπει δηλαδή να κάνει κάτι άλλο, να κάνει κάποιες άλλες περικοπές.
1: Δεν γίνεται, δεν μπορεί να τα έχεις όλα δικά σου.
0: Ναι, σωστά.
1: Προσέξτε, η Κύπρος έχει μειώσει τον ειδικό φόρο και το ΦΠΑ.
0: Αν δεν σπάσεις αυγά, ο Μελέρα δεν κάνεις που λέμε.
1: Τώρα αυτή, 17 του μηνό, συζητείται η μείωση του ειδικού φόρου. Για να δω τι θα κάνουν και αυτοί τώρα.
0: Ναι, γιατί αυτό το έχουμε ξαναπεί, ότι η Κύπρος, ας πούμε, παίρνει καύσιμα από εμάς και τα πουλάει πολύ φθηνότερα από ό,τι εμείς.
1: Πολύ, πολύ πιο. Και παίρνει από τα ελληνικά πετρέλαια.
0: Και παίρνει από τα ελληνικά πετρέλαια, ναι.
1: Και τα ελληνικά πετρέλαια, μην ξεχνάμε, έχει μπερίδιο και το κράτος μέσα.
0: Μπορώ να σας ζητήσω να κάνετε μια πρόβλεψη? Είναι δύσκολο. Δηλαδή, πώς βλέπετε να διαμορφώνονται οι τιμές των καυσίμων?
1: Γιατί θα είναι σαν τη χαρτορίχτρα, σαν τη μάτιγγισσα, σαν την πυθία. Εγώ θα πω βήμα-βήμα με τα τιμολόγια, ψύχρεμα, γιατί τα πάντα ανατρέπονται, τα πάντα. Δεν ξέρουμε, το μόνο που ξέρουμε είναι το βράδυ έχουμε δύση ηλίου και το πρωί θα ξημερώσει. Πώς θα ξημερώσει είναι μια άλλη μέρα, είναι μια καινούργια αρχή.
0: Σωστά,
1: που αν εμείς είμαστε κινητοποιημένοι, δηλαδή ποια είναι η κινητοποίηση? Εμείς δίνουμε ραντεβού σε τακτά χρονικά διαστήματα, θα μιλάμε, θα τα λέμε τα θέματα. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Με σταθερά βήματα και αργά. Να βλέπουμε τι γίνεται από μέρα σε μέρα.
1: Είμαι ξεκάθαρη. Τα μιλάμε, δεν αφήνουμε το θέμα. Δεν έχει σημασία αν ανήκεις σε ένα κόμμα που δεν θες να θίξεις. Άμα αγαπάς το κόμμα σου, λες τα συν, λες και τα πλην.
0: Σίγουρα, βέβαια.
1: Αυτό είναι αξιολόγηση.
0: Και από τα πλην πρέπει να τα λες για να μπορέσεις να βελτιωθείς. Για να μπουν συν. Πολύ σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία
1: Παρακαλώ.
0: Ζάγκα.
1: Να είστε καλά, καλή δύναμη. Στη διάθεσή σας.
0: Ευχαριστούμε
1: πολύ. Πάρα πολύ. Γεια σας.
0: Σήμερα λοιπόν βλέπουμε το Brent, όπως το είπε και η κυρία Ζάγκα, να κινείται πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι, με την διεθνή αυτή κατάσταση στη Μέση Ανατολή που μας επηρεάζει και εμάς φυσικά, και τα προβλήματα στις θαλάσσιες μεταφορές, όπως το είπαμε, να δημιουργούν νέες πιέσεις στην αγορά. Εμείς σαν απλοί πολίτες, σαν κόσμος, δεν κοιτάζουμε τον Brent, την τιμή του Brent. Ο κόσμος κοιτάζει την Αντλία. Βέβαια, όλα αυτά είναι αλυσίδα. Το ένα συμπαρασύρει το άλλο, κακά τα ψέματα. Βλέπουμε την τιμή της αμόλυβδης να ανεβαίνει. Βλέπουμε το πετρέλαιο κίνησης να ακρεβαίνει περισσότερο. Πολλοί μας λένε ότι αυτές τις τιμές εμείς ακόμα δεν τις έχουμε δει. Μπορεί μάλλον να μην τις έχουμε δει εδώ στα νησιά μας. Ναι, διότι εμείς δεν παραλαμβάνουμε καύσιμα κάθε μέρα ή μέρα παραμέρα. Μπορεί να παραλάβουμε καύσιμο στο νησί μας, γενικά μιλάω εγώ, 2 φορές τη βδομάδα. Οπότε, μέχρι στιγμής μπορεί το καύσιμο να είναι στη διάθεση με την τιμή που είχαν παραλάβει την προηγούμενη εβδομάδα, με την τιμή δηλαδή του τιμολογίου. Τώρα, από εδώ και έπειτα, ίσως όταν γίνει παραλαβή καινούριων καυσίμων, να δούμε με τις νέες τιμές μία μικρή έως και μεγάλη αύξηση. Δεν χρειάζεται πανικό σε καμία περίπτωση. Εμείς αυτό το οποίο συζητάμε, και επειδή το ακούμε σήμερα από νωρίς το πρωί να λένε για την αύξηση στις τιμές του πετρελαίου, και θέλω να σταθούμε λίγο εδώ, όπως το συζητήσαμε και με την κυρία Ζάγκα, είναι ότι το πετρέλαιο θέρμανσης ενδεχομένως τον επόμενο μήνα που θα ανοίξει η διάθεση να ξεκινήσει με μια τιμή περίπου, θα μπορούσε μάλλον από ό,τι αναφέρουν τα δημοσιεύματα, να βρίσκεται περίπου στο 1,90 η έναρξη της τιμής της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, όταν πέρυσι τον Οκτώβριο είχε ανοίξει με ένα 10. Οπότε μιλάμε για μια τρελή διαφορά. Μιλάμε για μια κατάσταση που μπορεί να γίνει ιδιαίτερα δύσκολη για τα νοικοκυριά. Και γι' αυτό ακριβώς τα συζητήσαμε σήμερα με την κυρία Ζάγκα, που και από την πλευρά της η πρόεδρος Βενζινοπολών Αττικής, μια γυναίκα η οποία, κακά τα ψέματα, έχει μεγάλη εμπειρία πάνω σε αυτόν τον κλάδο. Δεν μπορεί και εκείνη από την πλευρά της να μας κάνει μια πρόβλεψη, ας πούμε. Δεν είναι η πυθία να κάνει μια πρόβλεψη στο τι θα γίνει το επόμενο διάστημα, και αυτό γίνεται, μάλλον δεν μπορεί να γίνει, διότι οι εξελίξεις εκεί, στα στενά του Ορμούς και γενικότερα οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή είναι συνεχιζόμενες και ανά πάσα ώρα και στιγμή τα πράγματα και τα δεδομένα αλλάζουν. Μπορεί από λεπτό σε λεπτό κάτι να γίνει και να αλλάξουν οι τιμές, να διαμορφωθούν έτσι οι τιμές σε τέτοια επίπεδα που να μας επηρεάζουν και εμάς. Βλέπουμε τι γίνεται, το παρακολουθούμε το θέμα, όπως και οι άνθρωποι βέβαια του κλάδου, και από εκεί και έπειτα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να παρακολουθούμε γενικότερα τις εξελίξεις και αναλόγως να πράττουμε. Και μέχρι εκεί που φτάνει το πάπλωμά μας να σκεπαζόμαστε. Που δυστυχώς φέτος θα χρειαστούμε παπλώματα από ό,τι όλα δείχνουν. Και μιλάμε για τη θέρμανση. Μας γράφουν εδώ πολλά μηνύματα, φίλοι ακροάτες. Λοιπόν, 12 και 39 πρώτα λεπτά, εδώ στους 99,8 μεγάκυκλους, στον 2000 FM. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφοντας θα ασχοληθούμε πάλι λίγο με τα θέματα του αγροτικού τομέα, με τον πρωτογενή τομέα, γενικότερα να δούμε τι συμβαίνει και πώς πήγε ο τρίγος. Έχουμε ολοκλήρωση του τριγητού εδώ στα νησιά μας. Να δούμε λίγο έτσι πώς πήγαμε και τι προβλήματα καλούνται να αντιμετωπίσουν από εδώ και πέρα οι φίλοι μας οι αγρότες, οι φίλοι μας που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα. Εκτός από τα αγριογούρουνα, έχουμε και άλλα προβλήματα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και τα συζητάμε σε λίγο.
2: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: 2000 FM.
4: Για γεμάτο καλάθι, έλα μπαζάρ. Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock and roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
5: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
6: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
5: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
6: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
5: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
6: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
5: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
6: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
5: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
6: Γευστική περιπλάνηση.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
11: Στάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
12: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
11: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
12: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
11: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
12: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
11: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
12: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
11: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
12: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
13: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο! Πουκάμισο! Φέρτο! Φορέματα ταγιέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
14: Ε, τι περιμένεις! Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
13: Ανδρικά. Μπλούζες βαμβακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
14: Πάρτο!
15: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
16: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
17: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
18: 2000 FM.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε από τα ρυθμιστικά μας μηνύματα. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους και καλή μας εβδομάδα. Και σε εσάς, βέβαια, που ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα. Χρόνια πολλά και πάλι στον Σταύρο, την Σταυρούλα που γιορτάζουν, τον Θεοκλή. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Χρόνια σας πολλά λοιπόν και πάλι. Θέλω να πάμε τώρα σε ένα θέμα εδώ στο νησί μας. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει λυθεί. Και αναφερόμαστε φυσικά στο πρόβλημα με τους αγριόχειρους. Γιατί εδώ και χρόνια ακούμε για καταστροφές στις καλλιέργειες, ακούμε για παραγωγούς που βλέπουν την περιουσία τους και τον κόπο τους να καταστρέφονται, και πλέον έχουμε και την, και το ζήτημα, θα λέγαμε, με την παρουσία των αγριόχειρων στους δρόμους και τον κίνδυνο για οδηγούς. Ένα θέμα το οποίο υπήρχε, έχουν γίνει ατυχήματα. Είχαμε και τώρα, τις προηγούμενες ημέρες, αν θυμάμαι καλά, έγινε ένας μικροτραυματισμός σε έναν οδηγό. Και αυτό πλέον είναι κάτι το οποίο μας αφορά όλους. Μιλάμε πλέον για την ασφάλειά μας. Κακά τα ψέματα. Όταν ένα αγριογούρουν εμφανίζεται σε ένα δρόμο, ειδικά τις βραδινές ώρες, δεν μιλάμε απλώς πλέον για ζημιές σε καλλιέργειες. Μιλάμε και για κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού τροχαίου. Και όπως είπαμε προηγούμενος, έχουμε δει και περιστατικά τραυματισμών οδηγών. Ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος έχει ασχοληθεί επανειλημμένα με το ζήτημα. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές με τον πρόεδρο, με τον κύριο Λάφη. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Έχουμε όμως επίσης πολλά προβλήματα όσον αφορά τον τρίγο, διότι ήταν ένας μήνας ο προηγούμενος και ο Σεπτέμβρης βέβαια. Από ό,τι μαθαίνω, βέβαια τελειώσανε τον τρίγο. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα σε κάποιες περιοχές. Αλλά οι άνθρωποι στις περισσότερες περιοχές του νησιού μας, και μιλάμε για τις περιοχές όπου εκεί γίνεται η περισσότερη, η μεγαλύτερη συγκομιδή των σταφυλιών, για Πάνδροσο, Κουμαραδέη, Πύργο κλπ. Εκεί υπήρχαν και κάποια κτήματα τα οποία δεν μπόρεσαν να τα τριγύσουν οι άνθρωποι λόγω των καταστροφών που είχαν γίνει από τους αγριόχειρους. Μιλάμε δηλαδή για μια μεγάλη ζημιά που καλούνται να αντιμετωπίσουν φέτος οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα σε αυτό το κομμάτι. Να δούμε λίγο πώς πήγε η φετινή παραγωγή και γενικότερα σε τι κατάσταση βρίσκονται οι άνθρωποι και με όλα αυτά τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν εκτός από τα αγριογούρουνα και ποιες είναι από εδώ και έπειτα οι κινήσεις τους. Πάμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του Πανσαμιακού Αγροτικού Συλλόγου ΣΑΜΟ, τον κύριο Λάφη. Κύριε Λάφη, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, γεια σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Να ξεκινήσουμε. Τα έχουμε πει πολλές φορές, κύριε Λάφη, πάντως για τα αγριογούρουνα. Σήμερα όμως το πρόβλημα έχει φτάσει πλέον να πούμε και στους δρόμους, διότι βλέπουμε και πάλι και τις τελευταίες ημέρες πάλι ένα περιστατικό, ας πούμε, με ένα τραυματισμό είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Θέλω να πω δηλαδή ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή έχει φτάσει λίγο, έχει ξεφύγει, θα λέγαμε, αν μου επιτραπεί αυτή η έκφραση. Και να μας πείτε κι εσείς τι καλείστε από εδώ και έπειτα να αντιμετωπίσετε με τους αγριόχειρους, διότι βλέπουμε μια κατάσταση να μην αντιμετωπίζετε. Δεν ξέρω. Τι να πω.
19: Κοιτάξτε, πραγματικά να σας πω, έχει καταντήσει αηδία όλη αυτή η ιστορία.
0: Ναι, πραγματικά. Δηλαδή τα συζητάμε, τα ξανασυζητάμε, δεν βλέπουμε όμως
19: δηλαδή,
0: να γίνεται κάτι.
19: Θα πρέπει να σκοτωθεί κάποιος άνθρωπος.
0: Για όνομα του Θεού, χτύπα ξύλο, βέβαια.
19: Για να κινητοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι που διοικούν το νησί. Αυτό δηλαδή, το είπατε κι εσείς. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που παθαίνουμε ζημιές. Αυτό είναι αλήθεια και το έχουμε επισημάνει ήδη από το 2022. Είχαμε κάνει την πρώτη κρούση τότε που πρωτοδημιουργήθηκε τέλος πάντων ο σύλλογος, με συλλογή υπογραφών, και χτυπάγαμε το καμπανάκι από τότε. Και για τις καλλιέργειες και για τα ατυχήματα. Γιατί τα ατυχήματα δεν γίνανε τώρα.
0: Όχι, είναι από...
19: τώρα.
0: Βέβαια, είναι παρά από πολλά χρόνια.
19: Δηλαδή θυμάμαι εγώ πριν 3 χρόνια πάλι ένας άνθρωπος με ένα μηχανάκι στην ψηλιά μου.
0: Βεβαίως.
19: Κατέληξε στο νοσοκομείο και πάλι λίγο άσχησε τη ζωή του. Και πάρα λίγο να πάθει ρήξη πλήνας.
0: Γνωστό, γιατί τυχαίνει να είμαι και πολύ φίλος με αυτό το συγκεκριμένο παιδί. Εν πάση περιπτώσει, ναι, απλά λοιπόν, σας αναφέρω ότι το γνωρίζω το περιστατικό.
19: Υπεύθυνος. Εδώ πέρα υπάρχει τρόπος να λυθεί το πρόβλημα, να αρχίσει τέλος πάντων. Να γίνει μια αρχή σε όλη αυτή την ιστορία, ενώ με τους κλωβούς που είναι στις αποθήκες περιφέρειας, και εδώ σφυρίζουν αδιάφορα και δεν δίνουν σημασία καμία. Θέλουν να σβήσουν τον πρωτογενή τομέα, θέλουν να διαλύσουν το νησί, δεν εξηγείται αλλιώς αυτό το πράγμα. Εγώ μίλαγα προχθές με ένα συνάδελφο, του έχουν γκρεμίσει όλες τις πεζούλες. Με πήραν τηλέφωνο κάποιοι συνάδελφοι από αυτοκινητιστές. Μεγάλες ζημιές στα αυτοκίνητα. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή για να πάρουν μέτρα? Είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει στην ΣΑΜΟ. Είναι ντροπή. Η παραγωγή φέτος, για να πιάσουμε και τα δικά μας, όντως ήταν αυξημένη, αλλά με όλες αυτές τις ζημιές πάλι μέσα θα μπούμε. Δηλαδή, για να καταλάβετε, οι περιοχές γύρω-γύρω από τον πύργο, οι πρώιμες περιοχές, πάθανε τις μεγαλύτερες ζημιές. Γιατί εκεί πέρα τα σταφύλια οριμάσανε πιο γρήγορα. Δηλαδή την ώρα που ήταν για κόψιμο, ας πούμε, 13-14 βαθμούς, τότε άνοιγε και η Ένωση και γινόντουσαν επιδρομές κάθε βράδυ.
0: Ναι,
19: τον
0: γιατί νομίζω
19: χώρα στα ίδια.
0: Μας το είχατε πει στην προηγούμενη φορά που συζητήσαμε μαζί, δεν θυμάμαι ποιος άλλος μας το είχε αναφέρει, ότι σε ορισμένες περιοχές, σε ορισμένα κτήματα εκεί, ας πούμε, εμπολικοαλλιέργειες στην περιοχή της Πανδρόσου, Μεσόγεια, Κουμαραδέ, Πύργο, υπήρχαν και κάποια κτήματα τα οποία δεν έγινε συγκομιδή.
19: Υπήρχαν αμπέλια που δεν τριγηθήκαν καθόλου.
0: Δεν τριγηθήκαν τα αμπέλια, ναι.
19: Συζήταγα πάλι σήμερα με ένα συνάδελφο παραγωγό. Πέρσι έκοψε 5 τόνους και φέτος 500 κιλά. Δηλαδή,
0: μεγάλη ζημιά.
19: Τι πρέπει να γίνει. Είναι τεράστιες οι ζημιές και να δούμε, να σας πω, να δούμε στο τέλος τι θα μετρήσουν και τα ενοπεία.
0: Μα αυτό εκεί φτάνουμε.
19: Θα μετρήσουν σε αυτή τη χρονιά φέτος. Θα έπρεπε να έχουν μετρήσει τη διπλή και τριπλή παραγωγή σε σχέση με πέρσι. Αλλά δεν το βλέπω. Γιατί υπάρχουν τεράστιες απώλειες. Mm-hmm. Δηλαδή 15 στρέμματα, ας πούμε, ενός συναδέλφου πάλι, μέσα σε ένα βράδυ τα μισά καταστράφηκαν. Το άλλο βράδυ καταστράφηκαν.
0: Ενώ δηλαδή, ας πούμε, ήταν μια καλή χρονιά, θα λέγαμε. Τη μία μέρα μπορεί να βλέπατε σταφύλια πάνω στα μπέλια σας και την επόμενη μέρα να μην βλέπατε τίποτα.
19: Σπασμένα κλίματα.
0: Παρόλο που ήταν καλή χρονιά, ας πούμε.
19: Πώς το λένε. Δηλαδή υποδιάλυση. Mm-hmm. Ένα αμπέλια υποδιάλυση. Αμπελοκαλλιέργεια υποδιάλυση. Και πόσος κόσμος, να ξέρετε, θα τα παρατήσει. Ήδη υπάρχει τεράστια μείωση στην αμπελοκαλλιέργεια και σε όλες τις καλλιέργειες.
0: Κύριε Λάφη, εσείς που γνωρίζετε από αυτό, επηρεάζεται και η ποιότητα ή όχι?
19: Η ποιότητα δεν επηρεάζεται. Άμα μείνει τίποτα μέσα, εντάξει, mm-hmm. η ποιότητα δεν επηρεάζεται. Επηρεάζεται όμως το φυτικό κεφάλαιο.
0: Ναι.
19: Δηλαδή ότι μπαίνει ένα κουπάδι αγριόχειρο μέσα σε ένα ειδικά νεαρό αμπέλι και το κατασκάβει και το διαλύει. Και μπορεί να ξεχώσει και τα κλίματα, ας πούμε. Και μπορεί να έχει άπειρα σπασίματα. Και αυτό δηλαδή, άμα σου σπάσει δύο βραχίονες, έχει μειώσει την παραγωγή του χρόνου.
0: Και ξέρετε τι, αυτό έρχεται το πρόβλημα, όλο μάλλον αυτό το πρόβλημα του αγριόχειρου, έρχεται να προσθεθεί σε ένα επιπλέον μάλλον πρόβλημα. Σε πολλά μάλλον προβλήματα. Μιλάμε για κόστος παραγωγής, μιλάμε για τα καύσιμα που συζητούσαμε προηγουμένως και με την κυρία Ζάγκα για τα αυξημένα καύσιμα, τα εργατικά και γενικότερα όλη αυτή η ακρίβεια που υπάρχει και τη ζούμε όλοι μας και πόσο μάλλον εσείς που ασχολείστε με τον πρωτογενή τομέα. Συν της άλλης, βέβαια, και αυτό το πρόβλημα με τους αγριόχειρους.
19: Λοιπόν, κοιτάξτε, εμείς, ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος, mm-hmm. συνεδρίασε τώρα το Διοικητικό Συμβούλιο προχθές και πήρε κάποιες αποφάσεις για το πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα με τις δράσεις και τις κινητοποίησεις μας. Η κατάσταση στον πρωτογενή τομέα και στους αγρότες συνολικά και στη ΣΑΜΟ αλλά και πανελλαδικά είμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Δηλαδή, κόστος παραγωγής, λοιπάσματα, πετρέλαια, ρεύμα, ζωοτροφές, ΕΛΓΑ που δεν αποζημιώνει τις ζημιές, οι ενισχύσεις μας. Τώρα πέρασε ο ΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και έχουμε δεινοπαθήσει, πραγματικά έχουμε δεινοπαθήσει να δηλώσουμε τις καλλιέργειές μας, να κάνουμε το ΩΣΔΕ. Mm-hmm. Βλέπουμε επικαλύψεις, χρόνια δηλώναμε κομμάτια και τώρα βλέπουμε ακόμα και επικαλύψεις στα δικά μας τα χωράφια που δηλώναμε πέρσι. Λέει τώρα το Υπουργείο ότι όπως είναι η αίτηση μέχρι τώρα, μέχρι 15 Σεπτέμβρη, θα πληρωθεί mm-hmm. μέχρι τέλος Οκτώβρη, τη βασική. Πολλά σχήματα που κανονικά πέρσι θα είχαμε πληρωθεί τέλος του χρόνου, τώρα θα τα πληρωθούμε. Δηλαδή ο παραγωγός μέχρι τα Χριστούγεννα θα πάρει μόνο τη βασική και την μείωση. Όλα τα υπόλοιπα θα τα πάρει την άνοιξη και αν θα τα πάρει την άνοιξη.
0: Μάλιστα.
19: Συν τις καταστροφές που δεν έχουμε πάρει πραγματικά φράγκο. Δηλαδή δεν συζητάμε για τις καταστροφές από τον αγριόχειρο που δεν εντάσσει τον κανονισμό του ΕΛΓΑ και το ζητάμε
0: τώρα.
19: Από εκεί και πέρα θα μπορούσε γιατί με τον αγριόχειρο είναι η καταστροφή που είναι βασικό ζήτημα, που πρέπει να μειωθεί και να εξαλειφθεί αυτό το πράγμα πάνω από το νησί, γιατί είναι μάστιγα πλέον, δεν υπάρχει άνθρωπος και αμπελουργός και αγκοινιά. Αλλά είναι και το ζήτημα της αποζημίωσης. Γιατί εδώ και πρόβλημα έχουν χάσει ένα σωρό λεφτά. Mm-hmm. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά τα πράγματα. Και πληρώνουμε μεροκάματα, γιατί ένα μπέλι που θα μπει ένας αγριόχειρος μέσα και θα ένα κοπάδι μέσα, εσύ πρέπει οπωσδήποτε να, δηλαδή και να στο φάει, πρέπει να το γυρίσεις για να δεις τι θα μαζέψεις. Εσύ δεν μπορείς να βάλεις λοιπάσματα, δεν μπορείς να το κλαδέψεις.
0: Και, ενδεχομένως να το αντικαταστήσεις κιόλας. Εμένα ποιος θα μου δώσει τα λεφτά να αντικαταστήσω αυτό το αμπέλι.
19: Αυτά τελειώσανε. Πάμε αυτά.
0: Ναι.
19: Και πώς θα αντικαταστήσεις. Με τι
0: χρήμα. Έσοδα. Με τι έσοδα, βέβαια.
19: Γιατί αυτό θέλει κεφάλαιο, απαιτεί ένα κεφάλαιο. Πότε βρούμε στο κεφάλαιο. Mm-hmm. πότε βρούμε το κεφάλαιο. Εμείς θα πληρωθούμε τώρα Χριστούγεννα και μέχρι τα Χριστούγεννα θα γίνει. Πώς θα ζήσουμε στις οικογένειες μας.
0: Είναι και λίγο αντιφατικά αυτά τα οποία ας πούμε ακούμε. Απ' τη μία ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα με κίνητρα κλπ. Εμείς δεν βλέπουμε πάντως κίνητρα σε καμία περίπτωση. Μόνο κίνητρα δεν βλέπουμε. Για να ασχοληθεί κάποιος νέος με τον πρωτογενή τομέα, τουλάχιστον εδώ στο νησί μας.
19: Ας βγει ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης στο νησί, που είναι ο βουλευτής. Εντάξει. Και ας μας κάνει να μας πει τι κίνητρα έδωσε η κυβέρνηση. Που βγάλανε μια επιδότηση για τα λοιπάσματα. Μια επιδότηση για τα λοιπάσματα και βγάλανε από το Μάρτι και μετρά να προσκομίσουμε παραστατικά. Δηλαδή όλοι οι αμπελοκαλλιεργητές της ΆΜΟ και ελαιοκαλλιεργητές δεν πήρανε φράγκο από την επιδότηση στα λοιπάσματα. Γιατί τα λοιπάσματα εμείς τα βάζουμε το Γενάρη.
0: Ναι.
19: Και αντί να κάνει μια επερώτηση, μια εισήγηση για αυτό το ζήτημα, ούτε δεν ασχολήθηκε καθόλου. Κανένας τους. Ούτε η περιφέρεια, ούτε ο βουλευτής, ούτε κανένας. Λοιπόν, για αυτό το ζήτημα. Άλλο ζήτημα.

0: τα ίδια. Αλλά ουσιαστικά δεν έχει δοθεί καμία λύση για τον πρωτογενή τομέα. Δεν θέλουν να υπάρχει πρωτογενής τομέας. Δεν εξηγείται αλλιώς δηλαδή. Δεν εξηγείται αλλιώς. Λοιπόν, θέλουν να μας βρίσουν από το χάρτη. Αλλά δεν θα τους περάσει. Και ο κόσμος ξέρει ποιος είναι μπροστά. Ναι. Και παλεύει και διεκδικεί για τα ζητήματα.
1: Ξέρετε τι γίνεται. Βλέπουμε ότι υπάρχει γενικότερα μια πολύ δύσκολη κατάσταση στον πρωτογενή τομέα και με εμάς εδώ, με όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία μας τα λέτε συνέχεια και αντιμετωπίζετε. Και στη Μυτιλίνη. Ακούμε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, και από τις τηλεοράσεις γενικότερα και από τους συναδέλφους, ότι η κατάσταση με τις σφαγές, με όλα αυτά, είναι τραγική. Δηλαδή δεν ξέρουμε πραγματικά, λέει, αν τα Χριστούγεννα.
0: Γιατί γίνει όλη αυτή η ιστορία. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς.
1: Ναι.
0: Στη Μυτιλίνη, για να μην πάθουν ζημιά 5 μεγαλοεπιχειρηματίες της φέτας από την υπόλοιπη Ελλάδα, καταδικάσαν ένα νησί στο να διαλυθεί η κτηνοτροφία στο νησί. Απλά πράγματα. Τους είχαν απαγορέψει να δίνουν τα τυριά.
1: Είναι εξαγωγή,
0: να κάνουν τα τυριά εξαγωγή. Τώρα τους λένε, βάλανε και το στρατό σε όλη την υπόθεση για να διαχειριστεί την κρίση. Εντάξει, αντί να κάνουν προσλήψεις, ας πούμε, με κτηνιάτρους, δηλαδή η Λέσβος που έχει 250.000 ζώα θα πρέπει να έχει 75 κτηνιάτρους και έχει 10.
1: Ναι, μιλάμε για ένα νησί το οποίο είναι, νομίζω, δεύτερο...
0: Ναι, και θανατώνουν κοπάδια αβέρτα. Και το εμβόλιο δεν το δίνουν. Γιατί δεν θέλουν να πλήξουν τις μεγάλες βιομηχανίες της φέτας στην υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί η λύση... Ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση το λέει αυτό το πράγμα. Mm. Που δεν είναι φιλολαϊκή, μην τρελαθούμε τώρα, η φιλοαγροτική πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι με το εμβόλιο θα μπορούσε να αλλάξει κάτι και να λυθεί σταδιακά το πρόβλημα. Mm-hmm. Ούτε αυτό κάνουν. Το ίδιο γίνεται και στη Σάμμο με τον Αγριόχειρο. Είναι αυτό που μπορούν να κάνουν για να διαλύσουν τον πρωτογενή τομέα.
1: Κύριε Λάφη,
0: να σας πω και κάτι άλλο σε σχέση με αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Ενώ είμαστε σε αυτή την κατάσταση με τον Αγριόχειρο και μας διαλύει τις παραγωγές και όλα αυτά που τα λέμε. Ανοίγει το κυνήγι τώρα, γιατί να είναι κάθε μέρα, ανοίγει 3 φορές την εβδομάδα.
1: Το κυνήγι δεν ήταν ανοιχτό για τον Αγριόχειρο καθ' όλη τη διάρκεια του...
0: Ναι, αλλά πρέπει να έχεις ομάδα και πρέπει να είναι από πίσω σου υπεύθυνος από το δασαρχείο για να γίνει όλη αυτή... Για να γίνει. Μάλιστα. Αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να βγει καμιά ομάδα έτσι. Αλλά και τώρα που άνοιξε, είναι 3 φορές την εβδομάδα. Ενώ εδώ και εγώ είμαστε. Δηλαδή, μόνο και μόνο από αυτό λειτουργούμε, λες και λειτουργούν όλα φυσιολογικά. Λες και δεν έχουμε προβλήματα, λες και δεν έχουμε ζημιές, λες και δεν έχουμε ατυχήματα, λες και δεν έχουμε τέλος πάντων πρόβλημα. Έτσι λειτουργούν εδώ πέρα. Άρα τι να συμπεράνουμε εμείς οι αγρότες. Ό,τι θέλουν να μας διώξουν. Μαζί με όλα τα άλλα που σας είπα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το ρεζουμέ της υπόθεσης. Αλλά όπου θέλουν να δώσουν λύση, δίνουν. Εδώ δεν θέλουν. Γιατί άμα είχαν βγάλει τις παγίδες 2 μήνες τώρα έξω, θα είχε μειωθεί ο πληθυσμός. Δεν θα είχε λυθεί το πρόβλημα, αλλά θα είχε μειωθεί. Γιατί αυτές τις παγίδες κάτι
1: θα είχε ξεκινήσει η ιστορία, εν πάση περιπτώσει, όλη αυτή η ιστορία την οποία τη συζητάμε εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, σιγά σιγά θα ξεκινούσαμε από κάπου.
0: Θα είχαμε μειωμένες ζημιές. Θα είχαμε λιγότερα ατυχήματα. Και από εκεί τι κάνουν. Και η περιφέρεια. Και ο αντιπεριφερειάρχης, η περιφέρεια και ο περιφερειάρχης και ο βουλευτής και η Δήμη και το δασαρχείο που είναι υπεύθυνος και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, πρόσωποι του περιβάλλοντος. Τι κάνουν εδώ πέρα. Μελέτες, παραμελέτες, λεφτά για τις μελέτες. 5.000 το 25, το 24 για τη μελέτη, την πρώτη. Τότε που είχαν έρθει ένα Σαββατοκύριακο που έκαναν καταμέτρηση. Λοιπόν, δεύτερο, το 25 άλλη μελέτη. Άλλα 25.000. Τώρα άλλη μελέτη. Περιμένουμε την τέταρτη φάση και δεν έχουμε μάθει τίποτα. Κάνανε μάζοξη εγκρυπτό και δεν καλέσανε και τον Αγροτικό Σύλλογο και δεν βγάλανε δελτίο τύπου οι άνθρωποι. Να πούνε γίνεται αυτό. Ούτε ένα δελτίο τύπου. Τι γίνεται δηλαδή. Αλλά θα μας βρούνε μπροστά τους. Αυτό να το ξέρουν. Και έτσι αυτό το ζήτημα.
1: Κύριε Λάφη, να σας ευχαριστήσω. Δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος. Θα τα ξαναπούμε μέσα στην
0: εβδομάδα. Άλλο ένα ζήτημα που θα ήθελα να θέσω και είναι ότι εμείς αποφασίσαμε τώρα στο Διοικητικό Συμβούλιο που κάναμε προχθές, στηρίζουμε τον αγώνα του Συλλόγου του Νοσοκομείου στη Συλλογή Υπογραφών και καλούμε όλους τους αγρότες να αγκαλιάσουν αυτή την πρωτοβουλία, να υπογράψουν.

0: κείμενο του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου και εμείς θα κάνουμε το ίδιο, θα μαζεύουμε και εμείς υπογραφές, γιατί πρέπει το νοσοκομείο να μείνει ανοιχτό. Γιατί το νοσοκομείο πάει για κλείσιμο. Και εμείς στηρίζουμε αυτή την πρωτοβουλία των εργαζομένων και των γιατρών βέβαια και όλου του λαού που παλεύει για αυτά τα ζητήματα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λάφη. Καλό σας μεσημέρι.
0: Και εγώ να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ανοίξαμε αρκετά ζητήματα, πιστεύω, με τον κύριο Λάφη. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Από τα αγριογούρουνα και την ασφάλεια στους δρόμους, τώρα που ξαναμπήκε αυτό το πράγμα, έτσι όπως λέμε, γενικότερα στο τραπέζι. Αν και είχαμε προβλήματα και στους δρόμους με τα αγριογούρουνα, ανέκαθεν από τότε που ξεκίνησε αυτό το πρόβλημα, μέχρι και τον Τρίγο και βέβαια την ανάγκη, όπως μας είπε και ο κύριος Λάφης τώρα εδώ κλείνοντας, να στηριχθεί το νοσοκομείο Σάμου. Και προφανώς θα παρακολουθούμε την εξέλιξη όλων αυτών των θεμάτων, γιατί ειδικά το ζήτημα των αγριόχειρων δεν μπορεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζεται κάθε φορά αφού προηγηθεί ένα νέο περιστατικό. Και τα περιστατικά είναι καθημερινά πλέον σε πολλές περιοχές, με πολλές ζημιές. Θα ξαναμιλήσουμε με τον κύριο Λάφη τις επόμενες ημέρες, να δούμε τι εξέλιξη έχουμε, αν θα έχουμε, για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Λοιπόν, αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Στον Γιώργο Μαζονάκη, η ταφή του θα γίνει στο τρίτο νεκροταφείο, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Από χθες το βράδυ της Κυριακής, λοιπόν, θαυμαστές συγκεντρώθηκαν έξω από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας προκειμένου να ποτίσουν φόρο τιμής στον αγαπημένο τραγουδιστή. Ολονύκτιος ήταν ο αποχαιρετισμός στη Λαϊκή Αγρυπνία που πραγματοποιήθηκε στην Νίκαια, με μεγάλες επιτυχίες του Γιώργου Μαζονάκη να ακούγονται στον χώρο. Έτσι λοιπόν, αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο σε έναν μεγάλο καλλιτέχνη που πραγματικά όλοι τον αγαπούν, όλοι τον αγαπήσαμε, μένουμε με τα τραγούδια του, σκεφτήκαμε τα τραγούδια του, αγαπήσαμε τα τραγούδια του γενικώς. Όλος ο κόσμος ένα καλό λόγο έχει να πει για αυτόν τον άνθρωπο που έφυγε τόσο άδικα από αυτή τη ζωή. Κλείνουμε λοιπόν και σήμερα έτσι με τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη για έναν αποχαιρετισμό. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 12, συντονισμένοι εδώ στους 99,8 μεγακύκλους και στον 2000 FM. Να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή μας εβδομάδα, χρόνια πολλά και πάλι σε όλους και όλους και να ευχηθώ ένα καλό υπόλοιπο μεσημέρι Δευτέρας και ένα ακόμη καλύτερο απόγευμα. Να είστε καλά, για και χαρά σας.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Φιλάμε.
5: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
7: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
6: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
8: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
9: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
8: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
1: 2000

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο Φράγκος ΑΕΒΕ στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίαση σκάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
9: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
10: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
11: Εδώ, κόσμος και δρομάδος εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
10: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
11: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
10: Εξαιρετικό.
11: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
10: Τι λέρε, φίλε.
11: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
13: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6.

0: Νέα 77-09-44-94. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Οφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
3: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
2: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
3: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
2: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
3: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
2: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
3: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
2: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
3: Γευστική περιπλάνηση.
4: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
5: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
4: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
5: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
4: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
2: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
6: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
7: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
7: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
8: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ. Βόλιος κυμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock and roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice Dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
10: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
9: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
11: Στάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
2: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
11: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
2: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
11: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
12: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
13: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
12: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
13: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
12: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
14: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
15: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
16: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
15: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
16: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
15: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
16: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
15: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
16: Πανουράκης.
17: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
18: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο! In Fashion KOMGs. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
17: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMGs. Ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο.
18: Πάρτο.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
20: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
19: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
20: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
20: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
19: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9,90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2,29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
21: 2000 FM. 2000 FM.
22: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημάνουλης. Με αφορμή την αυριανή μεταφορά παράτυπων μεταναστών στη Λέσβο για καταγραφή και ταυτοποίηση, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης και οι συνεργάτες του πραγματοποίησαν σήμερα Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, σύσκεψη στην οποία συμμετείχε τηλεφωνικά και ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο κύριος Πλεύρης, σήμερα στη δομή του Μαυροβουνίου στο Καράτεπε βρίσκονται 737 άτομα και σήμερα Παρασκευή το απόγευμα με το πλοίο Αριάδνη θα αναχωρήσουν για την ενδοχώρα 243 άτομα. Ο κύριος Πλεύρης ενημέρωσε τον Περιφερειάρχη και τους συνεργάτες του πως η διαδικασία αυτή είναι αναγκαία καθώς η δομή της Μαλακάσας έχει γεμίσει ασφυκτικά και η διαδικασία ταυτοποίησης των μεταναστών μπορεί να ξεπεράσει και τους 3 μήνες τη στιγμή που στη Λέσβο διεκπεραιώνεται εντός 2 εβδομάδων. Παράλληλα, σημείωσε πως με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης, το τελευταίο 8μήνο στη Λέσβο έχουμε 1.700 μετανάστες από τα απέναντι παράλληλα, οι οποίοι έχουν στην πλειοψηφία τους μεταφερθεί στην υπηρετική Ελλάδα. Η Περιφέρεια εμένει στην ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που πάρθηκε στις 27 Αυγούστου, με την οποία απορρίπτει την επιπλέον επιβάρυνση των νησιών με μεταφορές από άλλες περιοχές. Ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε τον κύριο Πλεύρη ότι η αυριανή μεταφορά μεταναστών στη Λέσβο και αυτή που πραγματοποιήθηκε στο νησί μας, στη Σάμο, για καταγραφή και ταυτοποίηση, αντιμετωπίζεται από την Περιφέρεια στο πλαίσιο της παράλληλης αποσυμφόρησης της δομής, διαμηνύοντας πως σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να δεχτεί την επιβάρυνση των δομών στις νήσους, παρακολουθώντας καθημερινά τις εξελίξεις στο θέμα αυτό. Πλήρη απαλλαγή από τον έμφυα για την κύρια κατοικία σε οικισμούς με πληθυσμίους 2.000 κατοίκους με εφαρμογή από το 2027 προβλέπει νέα κυβερνητική εξαγγελία του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχοντας λάβει υπόψη το σχετικό αίτημα που υπήρξε από τον πρώην πρόεδρο της ΔΕΠ Σάμου Ευάγγελο Καπλατζή τον Σεπτέμβριο του 2025. Ο κ. Καπλατζής, μιλώντας στο 2000 FM, αναφέρθηκε στην επιστολή που απέστειλε με παρότρινση της κ. Ρόδης Κράτσα, την οποία χαρακτήρισε ως πρόσωπο με σημαντική πολιτική διαδρομή. Με αφορμή αυτή την επισήμανση, ο κ. Καπλατζής απέστειλε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 7 Σεπτεμβρίου του 2025, αμέσως μετά την Διεθνή Έκθεση. Επίσης, με τα σημερινά δεδομένα, περίπου 140 οικισμοί σε ολόκληρη την Ελλάδα, ανάμεσά τους η Μυτιλινή στη Σάμο, το Άνω Βαθύ και ο Άγιος Κυρίκος, εντάσσονται στο συγκεκριμένο μέτρο, το οποίο αφορά την κύρια κατοικία. Αντίθετα, χωριά και οικισμοί που ξεπερνούν το όριο των 2.000 κατοίκων παραμένουν εκτός της πλήρους απαλλαγής από τον έμφυα. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο τρίγος στη Σάμο, με τη φετινή παραγωγή να εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, όταν οι αμπελουργοί του νησιού αντιμετώπισαν σημαντικές μειώσεις στις ποσότητες σταφυλιών. Η συγκομιδή του Μοσχάτου ξεκίνησε στις 7 Αυγούστου, ενώ αυτή την περίοδο είχε ολοκληρωθεί περίπου το 60% του τρίγου. Ο ενιαίος συνοποιητικός αγροτικός συνεταιρισμός Σάμο έχει ξεκινήσει από τις αρχές Αυγούστου την παραλαβή Μοσχάτου, στο ενοπείο Καρλοβάσου, συστήνοντας τους παραγωγούς κατά το δυνατόν να μην παραδίδουν σταφύλια με βαθμό κάτω από 14, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη υνοποίηση των γλυκών ίνων. Ωστόσο, η φετινή εικόνα δεν είναι θετική για όλους τους αμπελουργούς, καθώς σοβαρό παραμένει το πρόβλημα των ζημιών από αγριόχειρους σε πολλές περιοχές της Σάμου. Οι ζημιές είναι ιδιαίτερα μεγάλες σε περιοχές όπως τα Μεσόγεια, η Πάνδρος, ο Πύργος και η Κουμαραδέ, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις παραγωγή να μην καταφέρουν καν να τριγύσουν τα χωράφια τους. Ο πρόεδρος του ΕΟΣΑΜ προειδοποίησε ουσιαστικά ότι οι ζημιές από τους αγριόχειρους έρχονται να προσθεθούν στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αμπελουργικός κόσμος του νησιού, δημιουργώντας επιπλέον πίεση στους παραγωγούς και θέτοντας σε κίνδυνο την διατήρηση των αμπελοκαλλιεργειών. Συνάντηση είχε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου κ. Πάρης Παπαγεωργίου και η Σύμβουλος για θέματα τουρισμού κ. Μαρή Κανιώτη με τον κ. Γιουζέπε Σκάνο, Αντιπρόεδρο των Τουριστικών Πρακτόρων Ιταλίας και Πρόεδρο των Τουριστικών Πρακτόρων της Νάπολης. Στη διάρκεια της συνάντησης διερευνήθηκαν τρόποι συνεργασίας και ανάδειξης της Σάμου ως τουριστικού προορισμού στην Ιταλική αγορά. Ο κ. Σκάνο ανέφερε ότι η Σάμος αποτελεί έναν τόπο με πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα, που διαθέτει όλα τα αναγκαία χαρακτηριστικά ώστε να καταστεί πόλος έλξης επισκεπτών από την Ιταλία. Από την πλευρά του Δήμαρχου Ανατολικής Σάμου και κυρία Νιώτη παρουσίασαν στον κύριο Σκάνου τον προγραμματισμό δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου αλλά και τα εργαλεία που συνδράμουν στην ενδυνάμωση της εικόνας του νησιού στις τουριστικές αγορές. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημάνουλης.
1: 2000FM. Οι αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
23: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
24: Παραπολιτικά 90,1.
25: Παιδιά, τι ζέστη κάνει σήμερα.
26: Έχει μια
25: βόρεση. Πω.
26: Και μουρίνια το Σαββατοκύριακο λέει θα βρέξει, θα αυτόσει, θα κάνει κρύο. Τελείως θηροπορεινό το σκηνικό.
25: Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα.
26: Επιτέλους.
25: Να σε ρωτήσω κάτι.
26: Να μου ρωτήσεις.
25: Εγώ το Σαββατοκύριακο, την Παρασκευή δηλαδή το βράδυ, όχι, το Σάββατο το πρωί έφυγα για Χίο.
26: Ναι.
25: Είχε πάρα πολύ ωραίο καιρό. Κυριακή, παιδιά, μεσημέρι, είχε κάτι μποφόρια. Να κουνάει ένα πλοίο που ήμουνα μέσα. Λέω τι γίνεται ρε παιδιά. Να μιλάμε.
26: Με πλοίο πήγε στοιχείο.
25: Όχι. Πήγαμε αεροπλάνο.
26: Είναι ώρες τελείωτες. Είναι ώρες. Με πλοίο. Είναι 8 ώρες, 9.
25: Γύρισα.
26: Είναι
25: αλλά με ιδιωτικό πλοίο.
26: Εντάξει, με ιδιωτικό μια χαρά.
25: Ναι, όχι μια χαρά γιατί είχε πάρα πολύ θάλασσα. Αυτό λέω. Πώς χάλαζε, πώς αλλάζει ρε παιδιά.
26: Ναι, παιδιά, έτσι θα είναι τώρα.
25: Πώς έρχεται τούμπα.
26: Πού να βρίσκεται, έχει να γίνει το χειμώνα με το πετρέλαιο.
25: Ωραία.
26: Που βγήκε πιαρακά, σκύπη, θα είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά θα σας στηρίξουμε. Παναγιά, μα ακούς, θα μας στηρίξουνε. Θα ψοφήσουμε στο κρύο.
25: Λοιπόν, ρε,
26: φυσικό παπά... αέριο λέει, πετρέλαιο κίνησης, όλα θα είναι στα ύψη. Θα πέσει αεροκοντισιονάκι.
25: Θα πέσει φασολάδα. Φασολάδα έτσι ναι. Να ζεσταίνεται ο εσωτερικός μας κόσμος.
26: Και κοντισιονάκι, παιδιά, όποιος έχει τζάκι, τζακάκι, όποιος έχει,
25: άσε, γιατί έχει
26: μανταλάκι, μαγκαάτο.
25: Έρχονται κάθε λογαριασμοί, ΔΕΗ. Παίρνω ένα χαπάκι, ναι. Μόλις έρχεται η ένδειξη.
26: Ακόμα δεν έχουμε βρει τίποτα.
25: Α, ωραία.
26: Ναι, παιδιά, αλλά θα μας στηρίξουν, βρε, το είπε η κυβέρνηση. Βγήκε, σου λέω, Πιερακάκη, είπε ότι θα μας στηρίξει, θα είναι δύσκολος, λέει ο χειμώνας, αλλά. Αυτή λέει είναι εδώ.
25: Αυτό φοβάμαι.
26: Αυτό είναι το ανησυχητικό το αυτό.
25: Αυτό το έτσι φοβάμαι.
26: Ναι, αυτά. Αυτά παιδιά συμβαίνουν. Εντάξει.
25: Λοιπόν, θέλουμε μηνύματα, παιδιά. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Και επίσης έχουμε και τηλεφωνικό κέντρο. 211-1080-880. Επίσης να σας πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση. Κάτι δροσερό, φρέσκο και απόλυτο απολαυστικό σας περιμένει στο εστιατόριο 1055 του Ρίτζεσι Καζίνο Μονπαρνές. Πολύ ωραία πιάτα, λαχταριστή πίτσα, πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα. Να σας πούμε ότι και τα Σαββατοκύριακα και τις καθημερινές είναι υπέροχα. Μόνο με 19 ευρώ το άτομο τρώτε πάρα πολύ ωραία. Σάββατο και Κυριακή, 7.30 και 11.30 έχει και ζωντανή μουσική, live δηλαδή. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γι' αυτό αν βρεθούμε εκεί για παιχνίδι, παίζουμε με σύνεση.
26: Πάμε στις εξωτερικές ειδήσεις. Πέθανε η πριγκίπισσα 100 χρονών Άστριντ 2 μέρες μετά την κηδεία του αδερφού της Βασιλιά Χάραλντ. Είδε τα μεγαλεία και λέει θέλω και εγώ να τα ζήσω.
25: Ωραία.
26: Είδε εκεί πέρα που είχαν πάει όλοι οι βασιλείς.
25: Πού είναι αυτή η Νορβηγία.
26: Ναι. Ναι, η πριγκίπισσα Άστριντ 94 ετών. Τους έδωσε όλους.
25: Ο άλλος ο αδερφός πόσο ήτανε.
26: 190 κάτι. Άτσο
25: μεγάλος.
26: Ναι, νομίζω ναι. Ήταν το μεσαίο μπέμπι του βασιλιά Όλαφ και της Μάρθας της Σουηδίας. Και πέθανε και.
25: Πλήρης ημερών.
26: Η πριγκίπη κοιμήθηκε. Αν τα έχουμε πει ότι οι πρίγκιπες κοιμούνται και εμείς ψοφάμε. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 4 ετών. Και δεν άντεξε, λέει, το χαμό του αδερφού του σκύμα αδερφούλη μου.
25: Άπλωτα έρχομαι, πέθανε αυτό.
26: Έρχομαι μαζί σου. Δύο μέρες μετά την κηδεία του.
25: Τώρα δεν προλάβει να του κάνει λίγες ώρες μετά να γίνει δύο σε ένα.
26: Είναι οικονομικό, θα έχει κανένα λουλούδι μείνει, θα έχει ξεμείνει κανένα αυτό, καταλαβαίνεις. Καμιά πουτίκα, δεν ξέρω τι τρώνε αυτοί και κλαίνε. Θα έχει ξεμείνει κάτι πάντως.
25: Αυτό το δικό μας, το ιεροτελεστικό, δεν το έχουνε. Εμείς έχουμε και το βούτυμά μας, έχουμε και το κονιακάκι μας, έχουμε
26: κάτι
25: και το
26: έχουν και αυτοί.
25: Δηλαδή, όλα παιδιά σε εμάς γυρίζουν γύρω από ένα
26: το
25: τραπέζι.
26: Φάει, ναι, αλλά και δεν μπορεί να μην έχουν και αυτοί το φάι της παρηγοριάς.
25: Αυτοί, οι τσιγκούνιδες.
26: Όχι, λες, ε.
25: Αυτοί, παιδί μου, δεν τρώνε. Είχα πάει εσωτερική ένα καλοκαίρι στην Νορβηγία. Το τι λόρδα με είχε κόψει, δεν υπήρχε, έψαχνα να βρω πατατάκια, γκοφρετάκια, σκατουλάκια.
26: Δεν είχαν τίποτα.
25: Μου βάζανε μία πατάτα βραστή, κοίτα οι Σκανδιναβές γιατί είναι όλες κορμάρες, μία πατάτα και ένα κομμάτι σολομό τόσο. Κοίτα, μετά την πρώτη βδομάδα συνήθισα έτσι.
26: Μετά καταρχήν πρέπει να κλείσει το μάξι και γίνει η σελφίδα, δεν μπορούσε να φάει.
25: Πια μουτζάρο, πα εκεί στη Σκανδιναβία. Σε...
26: Και δεν είναι αυτό μόνο. Και δεν έχουν καλή κουζίνα. Ήταν γκουρμέ. Είχαν πάρει τα
25: τι
26: πάνω του πάρα πολύ. Η
25: Γερμανία έχει
26: ναι,
25: πρώτη.
26: Αλλά στην καθημερινότητα
25: τώρα.
26: Τώρα...
25: Θες, να σου πω, τι θες,
26: πώς δεν θέλω μια ντομάτα γεμιστή, ρε παιδί μου, με τη φετούλα μου δίπλα. Τι έχουν καθημερινά, τι τρώνε τα γκουρμέ. Είχαν πάρει όντως τα πάνω του πολύ. Σούπες, ωραία, παρακάτω. Θα φάω το καλοκαίρι, σούπα, θα βάλω και παγάκια μέσα. Δεν έχουν αυτό το. Δηλαδή...
25: Αυτοί δεν έχουν ζεστό καλοκαίρι. Αυτοί έχουν ψυχρασία ακόμη και το καλοκαίρι.
26: Ναι.
25: Τη θες τη ζακέτα στο πλοβεράκι σου, είναι άλλη κατάσταση. Βγαίνεις στον κήπο σου και έχεις σκιουράκια. Είναι τέτοια φάση. Είναι σαν να είσαι στο δάσος. Ακόμη και μέσα στις πόλεις, όλα τα σπίτια έχουν κήπους, ζωάκια τέτοια. Δηλαδή βλέπεις κάτι και λες αυτό τι είναι που πάει γρήγορα και βλέπεις ένα σκιουράκι. Ναι, πολύ. Τα σκιουράκια είναι.
26: Χαριτωμένα, πολύ και άκακα.
25: Ναι, μωρέ, και μου.
26: Ναι.
25: Δύο δόντια.
26: Και τι τρώνε τα κακόμερικα, τη βλανιδάκια θέλουν, δεν θέλουν και τίποτα.
25: Δηλαδή, συγγνώμη, το ζωντανό θα το κρίνεις. Δηλαδή, η γάτα που τρώει ποντικό δεν τη συμπαθείς.
26: Πώς δεν τη συμπαθώ. Καθαρίζει, μας καθαρίζει από ποντικούς. Οι κατσαρίδες τρώνε.
25: Να.
26: Απλά μην έρθει να με γλύψει μετά, δεν θα ήθελα. Αυτό το θέμα μου.
25: Δηλαδή, συγγνώμη, όταν.
26: Δεν το ξέρω.
25: Δεν το ξέρεις. Α, το θέμα είναι να μην το ξέρεις. Δηλαδή.
26: Γράμμε γλύψη η γάτα, πάει να με καθαρίσει, δεν πάει να με φιλήσει, δεν σαν το σκύλο. Άμα σε γλύψει η γάτα, είναι κλά.
25: Πώς φυλάει, σε χαϊδεύει με το ποδαράκι.
26: Δεν φυλάει.
25: Τη σκύλα.
26: Δεν φυλάει η γάτα. Η γάτα, άμα κάνει λέει, ματάκια, σου κάνει ματάκια έτσι, ανοιγοκλίνει τα μάτια τη, σου στέλνει φυλάκια.
25: Ναι.
26: Και άμα σου τρίβεται. Και άμα έρθει το βράδυ μαζί σου να κοιμηθεί, και άμα σε ακολουθεί, και άμα σου δείχνει την κοιλιά τη, έχει άλλη τέτοια.
25: Αχ, παιδιά μου, δείξαν ένα μαξιλάρι. Άμα κοιμόμαστε στο πλάι, λέει, πρέπει να παίρνουμε ειδικό μαξιλάρι που είναι σαν σκουλίκι. Θα πάρω εγώ ένα πράγμα μεγάλο που είναι σαν σκουλίκι.
26: Να αγκαλιάζω στο σκούλικα.
25: Να αγκαλιάζω το σκούλικα για να κοιμάμαι, λέει, να μην πιέζω τη λεκάνη.
26: Ναι, εγώ έχω. Όχι σκουλίκι. Όταν έχω ένα μαξιλάρι δεύτερο που το αγκαλιάζω.
25: Βάζεις ανάμεσα στα πόδια σου.
26: Δεν βάζω ανάμεσα στα πόδια. Με πρώτα να γυρίσω, ας πούμε, δεξιά.
25: Ναι.
26: Το ένα πόδι το απ' έξω, κάπου πρέπει να το βάλω. Να είναι άνετο. Το θέλω ψηλά, να μην είναι στο κρεβάτι. Στο στρώμα και βάζω αυτό το μαξιλάρι και κουμπάω το πόδι μου πάνω και κοιμάμαι.
25: Και μετά όταν αλλάξει τάση.
26: Κουβαλάω και το μαξιλάρι, μαζί με το μαξιλάρι.
25: Να σου πω, αυτό είναι η μετακόμιση αυτή, παιδιά, δεν μπορώ.
26: Σιγά
25: μου, εγώ το έχω. Θέλω δύο μαξιλάρια για αυτό, αν έχω φάει πολύ. Μετά από λίγο ηρεμώ να βγάλω. Βγάλε. Αυτό γίνεται αυτή η δουλειά.
26: Όχι, εγώ ένα μαξιλάρι στο κεφάλι και χαμηλό. Εγώ θέλω χαμηλό και μαλακό.
25: Ναι.
26: Και χαμηλό. Πίτα. Να μην σηκώνει το αφιάνα.
25: Άμα τρώσε πάντω κοψίδια και τέτοια.
26: Δεν τρώω, παιδιά. Έχω να φάω κοψίδια νύχτα από πολύ καιρό.
25: Ναι.
26: Δεν μπορώ.
25: Πω, πήγα την Παρασκευή το βράδυ σε ένα πολύ ωραίο ψαράδικο, το οποίο όμως είχε και σάλτσες και θυμήθηκα αυτό που έλεγες. Μόλις φας λίγο πιο κομπλικέ.
26: Ναι, τελείωσε.
25: Νόμιζα ότι δεν θα μπορώ να βγω από το μαγαζί.
26: Μετά πρέπει να κοιμάσαι με χειρολαβία όρθια.
25: Καλεπονούσα και χωρίς να κοιμηθώ.
26: Α, ναι.
25: Εσύ όταν το έφαγες δεν αισθάνθηκες αμέσως
26: καλό,
25: κάτι.
26: Θα πεθάνω, θα μείνω από το πολύ φαΐ με δύο μπουκές. Άμα είναι και βαρύ, πρέπει να είμαι όρθια μέχρι να το χωνέψω. Πηδάω, κάνω έτσι, μου κάνω έτσι τα μωρά. Που λένε το νονός να ρευτεί το μωρό, κάνω έτσι. Είναι καλό να περπατήσεις λίγο ελαφριά όμως, χαλαρά. Μετά το πολύ φαΐ, όχι γρήγορα και πάψεις κανένα καρδιακό. Γιατί τι να προλάβει και αυτό. Να χωνέψει να σου βουφτώνει την καρδιά. Να σου τρομπάρει την καρδιά το αίμα, αλλά θέλει χαλαρά. Να πας λιγάκι σε ένα περίπατο για να κυνηγεί το σώμα να χωνέψεις. Εντάξει, παιδιά, τώρα τι θα συζητάμε. Άστο. Λοιπόν, αποθεώθηκε στο Παρίσι η Σελίν Ντιόν. Συγκλώνησε, λέει, βγήκε, έκλαιγε από τη συγκίνησή της. Είπε ότι η αγάπη σας με έχει κάνει αυτό που είμαι. Φόρεσε ένα καταπληκτικό φόρεμα. Δεν θυμάμαι τώρα ποιανού σχεδιαστή. Και μεταξύ άλλων τραγούδησε και Μαρία Κάλλας. Αλλά έχω να σου πω, και έγινε χαμός.
25: Α, πολύ ωραία. Που ναι. Λοιπόν, έχει πολλές αναβλίες πάντως στο Παρίσι.
26: Η συγκεκριμένη. Ναι, θα κάνει και, και ετοιμάζεται για περιοδία.
25: Μπράβο, Κιστελίν.
26: Αλλά
25: Κιστελίν
26: πάρα,
25: είπε,
26: πάρα πολύ.
25: Άντζελα Δημητρίου πήγε σήμερα, νομίζω πήγε σήμερα.
26: Πήγε, όχι μόνο σήμερα, πήγε στην Αλλονυχτία μαζί.
2: 2000 FM.
4: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Φιλάμε.
4: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει η νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: 2000 FM.

0: μου, έλα,
1: λοιπόν,
0: έλα.
1: Είδα μια πάρα πολύ ωραία σειρά εχθές.
0: Ναι.
1: Απλά εντάξει, δεν είναι κακό να το πω. Είναι στο. Τι έγινε.
0: Έχουμε σύνδεση.
1: Ωραία.
0: Ποιος βγαίνει. Έχουμε, παιδιά, τρέχει επικαιρότητα. Θα σας πούμε μετά, θα σας δώσουμε ένα tip του τι πρέπει να δείτε. Λοιπόν, βγαίνει στην τηλεφωνική γραμμή
1: Βάσο Παλαιού.
0: Η Βάσο Παλαιού, η οποία.
1: Δικαστική συντάξη.
0: Μάλιστα, η οποία θα μας δώσει ρεπορτάζ γιατί, παιδιά, έχουν πάει δύο γιατροί στην εισαγγελία. Για να ακούσουμε. Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα!
2: Καλησπέρα. Οδηγήθηκαν λοιπόν εδώ στα δικαστήρια της προσκολής Ευελπίδων πριν από μία ώρα περίπου, μία ώρα και κάτι, δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Για σήμερα έχουν λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή. Αναμένουμε να δούμε ωστόσο αν αυτό θα συμβεί τελικά, καθώς έχουν έρθει κάποια νέα στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές, από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές που αφορούν ψηφιακά ιδρύματα της υπόθεσης, τα οποία θα πρέπει να λάβουν γνώση στην συνήγοροι τους και να αποφασίσουν αν θα απολογηθούν σήμερα, και είναι πιθανό αυτά τα νέα στοιχεία να οδηγήσουν και σε αναβάθμιση της κατηγορίας. Θα το δούμε αυτό αν θα συμβεί τις επόμενες ώρες.
1: Να σας θυμίσω
2: ότι κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση αυτή τη στιγμή. Είναι κακούργημα το οποίο επιστεί ποινή κάθειξης 10 ετών. Ωστόσο, έχει ζητήσει και η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη διαμέσου του συνηγόρου της την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Θα δούμε αν θα έχουμε μια τέτοια εξέλιξη εντός της ημέρας και αν τελικά θα απολογηθούν ή όχι οι δύο κατηγορούμενοι σήμερα, μπορούν να πάρουν νέα προθεσμία και να απολογηθούν μέχρι αύριο.
0: Βάσο, να σε ρωτήσουμε κάτι. Mm-hmm. Έχουν βγει από τον τύπο πάρα πολλά στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία ξέρουμε αν αγγίζουν την πραγματικότητα, δηλαδή λένε για την ώρα του θανάτου. Λένε ότι γίνανε προσπάθειες με το AI ανάνυψης. Λένε διάφορα. Ξέρουμε αν είναι πραγματικότητα.
2: Πιθανολογώ ότι πολλά από αυτά τα νέα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας είναι τα στοιχεία που προσκομίστηκαν σήμερα στην ανάκριση από τις αστυνομικές αρχές. Δεν μπορώ να σας το πω με βεβαιότητα γιατί δεν γνωρίζω ακριβώς αν όντως πρόκειται για αυτά. Εκτιμώ όμως ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να είναι αυτά τα στοιχεία που ήρθαν σήμερα στην ανάκριση και ενδεχομένως να οδηγήσουν και σε αναβάθμιση της κατηγορίας.
0: Μίλησες καθόλου με τους δικηγόρους τους?
2: Οι δικηγόροι τους περιμένουν να δουν αυτά τα στοιχεία. Τα πήραν πριν από λίγο στα χέρια τους και αναλόγως θα πράξουν στη συνέχεια.
0: Έχει ενδιαφέρον πάντως δικαστικό ενδιαφέρον για το πώς μπορεί να κινηθεί η συνέχεια.
2: Ναι, και σίγουρα οποιοδήποτε συνήγορος υπεράσπισης, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, πρέπει να είναι προετοιμασμένος και να έχει όλα τα στοιχεία στα χέρια του. Οπότε εκτιμώ ότι είναι πολύ πιθανό να λάβουν μια νέα προθεσμία για να μπορέσουν να ετοιμαστούν επαρκώς σε σχέση με ό,τι τίποτε υπάρχει στη δικογραφία.
1: Και αναμένουμε τις τοξικολογικές εξετάσεις, σωστά?
2: Αναμένουμε, αλλά αυτές θα αργήσουν. Αυτές σίγουρα θα έρθουν μετά τις απολογίες.
1: Άρα θα δώσουν πολλές απαντήσεις, δεν είναι έτσι, για τον θάνατο του Μαζονάκη?
2: Βεβαίως, θα ερωτηθούν για τα πάντα όταν απολογηθούν. Οποιαδήποτε στιγμή και αν γίνει αυτό, θα ερωτηθούν ακριβώς βήμα με βήμα τι συνέβη, πότε μπήκε στο ιατρείο, πότε ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, αν ξεκίνησε, γιατί έχουν μέχρι τώρα οι γιατρός αρνούνταν ότι είχε ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, δεν ξέρω αν θα επιμείνει σε αυτή τη θέση της, και θα ερωτηθούν για οτιδήποτε συνέβη τις ώρες που ο γνωστός τραγουδιστής βρισκόταν μέσα στο ιατρείο του Κολονακίου. Να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες έχουν καταθέσει σήμερα και κάποιοι νέοι μάρτυρες. Επομένως, είναι πολλά τα νέα στοιχεία που θα δούμε να βγαίνουν στο φως της επόμενης ώρας.
0: Ξέρουμε αν είναι από την πλευρά της οικογένειας ή από την πλευρά των κατηγορουμένων?
2: Είναι πρόσωπα τα οποία γνωρίζουν για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Από ό,τι γνωρίζω, δεν είναι από καμία από τις δύο πλευρές.
0: Κόσμος είχε μαζευτεί στα δικαστήρια?
2: Όχι. Υπήρχαν 1-2 άτομα τα οποία τους αποδοκίμασαν όταν έφτασαν. Αλλά δεν είχε συγκεντρωθεί κόσμος. Θεωρώ ότι όλος ο κόσμος έχει πάει σήμερα στην κηδεία.
0: Έχουμε εικόνα τι ώρα θα βγουν από τον ανακριτή?
2: Δεν γνωρίζουμε ακόμα. Θεωρώ ότι μέσα στην επόμενη ώρα θα έχουμε πλήρη εικόνα για το τι θα συμβεί σήμερα.
0: Γιατί ξεκίνησαν 1 η ώρα, αργά σχετικά.
2: 1 η ώρα ήταν το ραντεβού του προγραμματισμένο έτσι κι αλλιώς.
0: Λοιπόν,
2: για 1 ώρα είχαν λάβει προθεσμία την Παρασκευή.
0: Βάσο, σε ευχαριστούμε. Ό,τι νεότερο θα κάνουμε σύνδεση.

0: ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pond. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Victoria. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Έχουμε έναν άνθρωπο που συνδέθηκε πάρα πολλά χρόνια μαζί του, που έκαναν παρέα, συνεργάστηκαν. Ήταν μέχρι το τέλος δύο καλοί φίλοι. Βασίλειος Κοστέτσος, τα κακά κορίτσια. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
11: Έκανες την πιο εύστοχη παρέμβαση πάντως στα social media, η αλήθεια είναι, γιατί διαβάσαμε πολλά και διάφορα.
12: Α, ευχαριστώ πολύ.
10: Λοιπόν, να πούμε τι έγραψες, τι τοποθέτηση έκανες.
12: Φυσικά και να πούμε. Φυσικά, βασικά για τον Μαζονάκη, τι να πω, μπορείς να μιλάς μήνες. Ο Γιώργος τώρα συνειδητοποιούν την εμβέλεια, τη δημοφιλία, το πόσο δημοφιλής και το πόσο... στη νεότερη Ελλάδα, έτσι, γιατί έχουμε και μια νεότερη Ελλάδα που σπανίζουν φυσιογνωμίες, καλλιτέχνες και προσωπικότητες. Μία από αυτές ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης.
10: Πότε γνωριστήκατε, Βασίλη?
12: Το 1994 ή 93 πρέπει να ήταν. Ο Γιώργος πρέπει να ήταν 20-21 χρονών. Μόλις είχε ξεκινήσει το τραγούδι στην Πάτρα, δηλαδή πρέπει να ήταν ένα χρόνο εκεί, και ερχόταν πυροτοδός στην Αθήνα με πολύ, δηλαδή τον φαινόταν ότι θα κάνει μια τεράστια καριέρα. Έτσι γνωριστήκαμε. Εκείνη την εποχή, εντωμεταξύ, εγώ είχα αποφασίσει να κάνω ένα σοου με μόνο αντρικά ρούχα. Είχα φέρει τον Μάρκους Έκιμπερκ, το σούπερ μόντελ, ο οποίος μονοπολούσε σε όλο τον κόσμο. Το ήταν ο ρότερος άντρας που είχε περάσει στο μόντελινγκ. Και θα ήταν και στο σώμα και θα έκανε το φινάλε με την Τζέννη Μπαλατσινού ο Μάρκους. Και σκέφτηκα ότι γιατί να μην κάνω και κάτι έτσι πιο προχωρημένο για την εποχή τότε, το οποίο έγινε θεσμός πολύ αργότερα από άλλους, να βγάλω καλλιτέχνες από διάφορους χώρους και να περπατήσουν ως μοντέλα πάνω στη πασαρέλα. Στο χώρο του τραγουδιού είχα αποφασίσει να βγάλω τον Γιώργο τότε που τον είχα γνωρίσει, γιατί έβλεπα πάνω του ένα αγόρι όμορφο που του άρεσε πάρα πολύ το μοντέρνο και η μόδα, είχε αισθητική της μόδας και του ρούχου, και αυτή ήταν η πρώτη μας επαφή και συνεργασία μαζί. Επίσης βλέπω τώρα το βίντεο και λέω κοίτα να δεις που είχε το γκέλ στον κόσμο, το είχε από τότε. Είχε ξεσηκώσει με το που βγήκε έξω και είπε το πρώτο τραγούδι, έκανε δύο εμφανίσεις σε εκείνο το σόου. Πώς είχε ξεσηκωθεί, ήταν και από ασλάνης από κάτω, του πετούσαν λουλούδια, είχε κάνει την αίθουσα λες και ήταν παράσταση κανονικά σε ένα χώρο μουσικής. Ήταν απίστευτο. Και μετά το 2003, πια κάναμε πάρα πολύ παρέα όλα αυτά τα χρόνια, Κολωνάκι εδώ, Λουτράκι, πάρα πολύ λάτρευε και το Λουτράκι, έχουμε κάνει καλοκαίρια στο Λουτράκι με το κουμπάρο τον Βαγγέλη τον Μητρόγιαννη, απίστευτα. Έχουμε περάσει συγκλονιστικές στιγμές, μέναμε και στο ίδιο σπίτι μαζί, καταπληκτικά. Είχε γράψει το τραγούδι το Παράξενα, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, και είχα φέρει τότε την Έστερ Κανιάντας, το σούπερ μόντελ που είχε κάνει το άρωμα του DKNY και παίξει ταινία του James Bond, και τον έβαλα να τη φύγει γαμπρός και να κλείσει το σόου. Ίσως και η μοναδική φορά που ο Γιώργος Μαζονάκης ντύθηκε, όχι ίσως, η μοναδική φορά στη ζωή του που ντύθηκε γαμπρός περπατώντας με ένα σούπερ μόντελ στη πασαρέλα.
10: Απλό παιδί, επικοινωνιακό, βαθιά θρησκευόμενος και βοηθούσε πολύ, κόσμο.
12: Πολύ κοινωνικός, με όλους, από τον πρώτο μέχρι το τελευταίο, είχε μία άνεση, δεν ήταν καθόλου σνόμπ. Τι άλλο να σου πω τώρα, να σου πω...
11: Να μας πεις κάποια ιστορία, αν θυμάσαι, από τις συναναστροφές, από την παρέα σου, από τις διακοπές.
12: Ήταν πάρα πολύ καλός φίλος, ήταν μία φορά, θυμάμαι, που ήμουν πολύ ερωτευμένος και είχε συμβεί κάτι και με είδε που δεν ήμουν καλά και αυτά, και μου λέει δώσε μου τηλεφωνό σου τώρα, δώσε μου, θα πάρω εγώ τώρα τηλέφωνο, θα του πω έλα, είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης, ο Βασίλειος δεν είναι καλά, έλα τώρα εδώ.
11: Και το έκανε όντως.
12: Και το έκανε. Ο δε φίλος μου είχε μείνει, ο άνθρωπος ήταν, τι γίνεται εδώ, ο Μαζονάκης στο τηλέφωνο. Ήτανε πάρα πολύ, πολλές στιγμές, να σου πω, όταν του άρεσε και πάρα πολύ να μένει στο Κολωνάκι, και τα τελευταία χρόνια έμενε νότια. Του άρεσε πολύ το Κολωνάκι, έμενε πάρα πολλά χρόνια στο Κολωνάκι. Πολλές φορές έρχονταν εδώ, κάτι με σταχτυλίδια τεράστια, κάτι φόρμες με τις μούνες, έρχονταν εδώ, μου έλεγε πώς είμαι, ωραίος, αρέσει το look αυτό εδώ.
10: Ήταν fashion icon, φυσικά.
12: Μα αυτό είναι, κοίταξε Μαρία μου, αυτό είναι και το ανεπανάληπτο, έτσι. Δεν έχουμε και δεν πρόκειται να ξαναπεράσει ένας καλλιτέχνης, τραγουδιστής στην Ελλάδα, ο οποίος συνδύαζε, θέλω να πω ότι έγινε τεράστιο επιπεδόλιο, σε όλα τα κομμάτια είναι επιτυχημένα. Όλα του, δεν έχει 3 τραγούδια, έχει 103 τραγούδια και τα 103 είναι επιτυχημένα, είναι επιτυχίες οι οποίες θα μείνουν για πάντα. Είχε σκηνική παρουσία, είχε πράγματα τα οποία τα έκανε για πρώτη φορά. Ήταν fashion icon, αλλά δεν ήταν κανάβαλος. Δηλαδή, αυτά που φορούσε ήταν πάνω του, δείχνανε και τα έκανε μόδα. Τα έκανε πρώτα.
11: Ναι, δεν τον φορούσαν. Ήταν δηλαδή η ταυτότητά του.
12: Θα ήταν γελίος κάποιος άλλος, γιατί είναι και λίγο, έκανε και επικίνδυνα. Δηλαδή, και κουβαλούσε την πολύ εξελιγμένη μόδα πάνω στη πίστα. Αυτό δεν πρόκειται να το ξαναδούμε. Οποιοσδήποτε έχει πάει να τολμήσει να κάνει κάτι, είναι καρνάβαλος πάνω που έχουμε δει τραγουδιστές. Δεν πρόκειται να δούμε κάτι τέτοιο.
10: Βασίλη, έχεις την αίσθηση ότι έφυγε πικραμένος, στεναχωρημένος και μόνος?
12: Έχω την αίσθηση αυτή, ναι. Ναι. Παρόλο που είπα, όπως λέγαμε πριν, ήταν πολύ κοινωνικός και πολύ μιλούσε σε όλο τον κόσμο κτλ. Ταυτόχρονα ήταν και πάρα πολύ... Δεν έκρυβε τη μοναχικότητά του. Το κρύβε αυτό εδώ. Δεν το βλέπανε εξωτερικά όταν είναι πολύ εξωστρεφής. Ενώ ουσιαστικά δεν ήταν ο Γιώργος έτσι. Και κράτηγε, πιστεύω, πάρα πολλά πράγματα μέσα.
11: Την τελευταία αυτή χρονιά που ήταν πολύ δύσκολη για αυτόν, είχατε μιλήσει καθόλου?
12: Πολύ γρήγορα. Τον είχα δει πριν δύο μήνες, τρεις μήνες. Τελείως τυχαία στο Κολωνάκι. Αλλά δεν συζητήσαμε έτσι πράγματα πιο προσωπικά, πιο δικά μας. Ήταν πολύ κοινωνικά, δηλαδή χεριζιά και τα λοιπά. Δεν είπαμε πολλά. Δεν είπαμε πολλά και δεν νομίζω ότι θα λέγαμε και πολλά τώρα ξαφνικά και σε μια συνάντηση τέτοια. Αλλά γενικά δεν εκδηλωνόταν και δεν...
10: Είχε μια αξιοπρέπεια στη στεναχώρια του και στον πόνο του και στις δυσκολίες του.
12: Την κράταγε ακριβώς όπως το λες. Την κράταγε να τη λύσει με τον εαυτό του. Αλλά δεν μου άρεσε επίσης, θέλω να σου πω ένα πράγμα το οποίο το έγραψα. Με εκνεύρισε τρομερά. Που δεν στάθηκε, βγήκανε διάφοροι και διάφορες και χρησιμοποιούσαν το θέμα των ναρκωτικών, τη χρήση των ναρκωτικών, την ερωτική του ζωή και την ερωτική του επιλογή. Ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν ούτε η Amy Winehouse που πέθανε από ναρκωτικά, ούτε ο Jim Morrison. Δεν πέθανε από ναρκωτικά, δεν πέθανε από αυτό που πολλοί μπορεί να θέλανε. Είναι ευελπιστούσαν ότι θα φύγει από κόκα και τα λοιπά ο Γιώργος. Ο Γιώργος πέθανε από κάποιους αλμπάνιδες, κομπογιανίτες, οι οποίοι τον στείλανε αδιάβαστο. Ο άνθρωπος πήγαινε να καθαρίσει το αίμα του, δεν πήγαινε να δηλητηριάσει το αίμα του. Και δεν στάθηκε κανένας σε αυτό. Όλοι αρχίσαν να αναλύουν τώρα τη ζωή του Μαζονάκη. Ο Μαζονάκης, ο Γιώργος, ούτε σε κανένα του τραγούδι. Δεν υπάρχει ένα του τραγούδι το οποίο να θέλει να σου επιβάλλει. Ούτε τα ναρκωτικά, ούτε το γκέιλικι, ούτε τίποτα από αυτά. Όλα τα κομμάτια είναι ερωτικά, είναι καψούρικα, αναπολούν τις παλιές γειτονιές, αναπολούν τον έρωτα κτλ. Δεν έχει σχέση με όλα αυτά δηλαδή που του φορτώνουν. Ας πάνε να τα φορτώσουν όλα αυτά στους τράπεζες που παρακινούν τα παιδιά σε ναρκωτικά, σε κλίματα, σε όπλα, σε σλατίνες κτλ. Είναι τελείως λάθος. Ας δούμε το Μαζονάκι σαν ένα λαϊκό είδωλο το οποίο είναι ανεπανάληπτο στην νεότερη Ελλάδα και δεν πρόκειται να ξαναβγεί και κανένας τραγουδιστής. Όλοι λίγο πολύ θα έχουν καλή φωνή οι τραγουδιστές και τα νέα παιδιά. Το πακέτο Μαζονάκης
10: δύσκολο
12: δεν πρόκειται να
10: ξαναβγεί
12: κανένας.
10: Λοιπόν, και με αυτά τα ωραία λόγια σε αποχαιρετήσουμε και ας τον αποχαιρετήσουμε κλείνοντας με ένα τραγούδι. Βασίλη Εκοστέτσε, σε ευχαριστούμε.
12: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γιώργο, θα τα πούμε.

0: 92.000 FM.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Farmer.

0: Ψιλών. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
0: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
0: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ Όμικρον Ε.
0: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
0: Δείτε μας ζεστά. Ξύπνας μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
3: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
4: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
6: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
5: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
7: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
5: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
7: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
5: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
7: Έτσι.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι 1 κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.

0: ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
1: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
0: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
1: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
0: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
1: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
1: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
4: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου.
5: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
4: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει η νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
9: Στέφανε.
10: Ναι.
9: Πάω σούπερ μάρκετ.
10: Στο τάδε.
9: Όχι.
10: Στο άλλο τάδε.
9: Μπα, όχι.
10: Πού θα πας?
9: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο Ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
11: VKD Market λοιπόν.
9: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
11: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
12: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
13: 2000 FM.
14: Εγώ έχω πάει.
15: Σε τι?
14: Σε κάποιους γελίους που λένε. Όχι ενέσεις, που λένε διάφορα.
15: Όχι.
14: Που καταλαβαίνεις όταν σε στέλνουν και σου λένε ότι είναι φοβερός γιατρός, που κάνει εναλλακτικά, που κάνει αυτά,
15: όχι,
14: που κάνει
15: πάει,
14: τα άλλα.
15: Εγώ έχω πάει και έχω κάνει διαλογισμό, καμία σχέση με αυτά.
14: Να.
15: Δεν με τσιμπάει την τρύπα, δεν είναι κανένα γιατρός.
14: Και πόγκο, και
15: δεν
14: με
15: πάει κανείς. Έχω κάνει αυτό διαλογισμό και έχω κάνει. Καλά, αυτό είναι άσχετο. Τα μπότοξ και αυτά είναι άσχετα με αυτό, δεν έχουν καμία σχέση το ένα με το άλλο. Δεν είναι άλλο πράγμα. Γιατί λένε μερικοί τι θα μπορούμε να κάνουμε μπότοξ. Παιδιά, δεν μιλάμε για μπότοξ. Μιλάμε τώρα για ιατρικές πράξεις που σου λέει, που οι οποίες δεν ισχύουν. Σου λέει ότι θα ζήσεις πολλά χρόνια, θα σου καθαρίσω λέει, τον οργανισμό. Να πάρεις τα πάνω σου. Άλλοι πήγαιναν όντως γιατί μπορεί να ήταν επιβαρημένοι από διάφορες ουσίες να τους καθαρίσουν το αίμα.
14: Πάρα πολλοί πήγαιναν.
15: Άλλοι πήγαιναν τους
14: όλοι
15: κάνουν,
14: πήγαιναν. Ναι. Είχε γίνει κέντρο τέτοιο πράγμα και ήταν να ανοίξουν λέει και σε διάφορα νησιά.
15: Ναι, και δεν είναι υπάρχουν πάρα πολλά τέτοιου είδους εδώ μεταξύ γιατρία. Δεν είναι ήμωνα οι μόνοι. Πρέπει δηλαδή και το υπόλοιπο.
14: Καθάρισαν λέει και το έντερο.
15: Ναι.
14: Καθάρισαν, σου βάζαν τη μάνικα.
15: Τι να πω τώρα κι εγώ.
14: Ναι. Εγώ
15: δεν όλα... ξέρω να καθαρίζει το έντερο, παιδιά. Αλλά δεν θα το πω τώρα.
14: Φασολάδα.
15: Φυσικό. Φυσικότατο.
14: Λοιπόν, υπάγωμένο γάλα επίσης. Να σου πω ότι μου φάνηκε από όλα το πιο κουφό.
15: Ναι.
14: Αυτοί οι γιατροί που τους θεωρούσε όλη η Αθήνα και καλά, καλούς γιατρούς, που μπήκαν στο AI για να δούνε πώς θα τους επαναφέρουν.
15: Ναι.
14: Δηλαδή, τι να πω.
15: Καλέ, Έλληνα, πού να βρεθούν τα λανιάρικα αυγά στα μέγαρα που κάψανε το καλοκαίρι. Ξυπνάτε κατά την κοροϊδία, πάει σύννεφο, όλου του τόμου. Και να με κοροϊδεύσε, πιο φθηνά τα πήρα πάντως.
14: Πλασίμπο, πλασίμπο!
15: Και να με κοροϊδεύσε και να μην είναι λανιάρικα, παιδιά. Τα πήρα πολύ πιο φθηνά από ό,τι θα τα έπαιρνα από το σούπερ μάρκετ και α μην ήταν λανιάρικα. Αχ.
14: Τι έχει, παιδί μου.
15: Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι βαριά η ατμόσφαιρα τώρα πάντως. Δηλαδή, εννοώ με αυτό που έχει συμβεί. Δεν εννοώ για τις καιρικές, δεν μιλάω για τις καιρικές συνθήκες. Λοιπόν, η Lady Gaga έγινε μητέρα.
14: Εκείνη το γέννησε.
15: Δεν είμαι σίγουρη.
14: Γιατί δεν την είδαμε έγκυο.
15: Όχι, νομίζω με παρένθετη κι αυτή. Απέκτησε το πρώτο της παιδί με τον αναγωνιαστικό της Μάικλ Πολάνσκι.
14: Αυτό και έχει γίνει μόδα η παρένθετη, έτσι, για να μην χαλάσουν τα σώματά του.
15: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Πόσο χρόνο είναι, δεν είναι και νέα. Είναι νέα, δεν είναι ότι θα κινδυνεύσει.
14: Ναι. Σου λέει τώρα που να πω, αφού έδινε συναυλία όλο το καλοκαίρι. Συναυλίες.
15: Ναι. Μάλλον είναι για να δεν μπορούν να απέχουν, δεν μπορούν να είναι. Να, με την εγκυμοσύνη να απέχουν να τα καθίσουν. Δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει.
14: Ο Ψινάκης τα λοίδια από τα μαλλιά του και δεν τα κόβει.
15: Δεν ξέρω. Εντάξει. Αυτό τώρα εντάξει, τέλος πάντων. Βλέπουμε τώρα ποιος πήγε και ποιος δεν πήγε. Το θέμα είναι ότι πήγε. Και πηγαίνει, εξακολουθεί να πηγαίνει πάρα πολλοί κόσμος. Τα γουβάνε τα τραγούδια του.
14: Και είναι συγκινητικό.
15: Και είναι πάρα πολύ συγκινητικό.
14: Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Πάμε σε τραγούδι και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια, εδώ στο στούντιο.

0: Η ώρα είναι 3 και 4.
1: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
2: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Η πόρνη από πάνω.
10: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
9: Η πόρνη από πάνω.
10: Ένα ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Είμαι ο Φιλέας.
13: Και εγώ η Φογκ.
12: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
13: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
12: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
13: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
12: Και πώς γίνεται αυτό?
13: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
14: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
15: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την εξαιρετική συνάδελφο Άννα Εμεϊ, η οποία θα μας δώσει καυτό ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Άννα.
16: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε στο τρίτο νεκροταφείο Νίκιας, εδώ που, θα, που μεταφέρθηκε η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη. Να πούμε ότι λίγο πριν τις 3 ολοκληρώθηκε η εξόδιο σε ακολουθία στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Και ο Γιώργος Μαζονάκης οδηγείται τώρα στην τελευταία του κατοικία. Η αρχική επιθυμία της οικογένειας ήταν η ταφή να τελεστεί σε κλειστό οικογενειακό κύκλο, ωστόσο ο κόσμος που είχε φτάσει έξω από το τρίτο νεκροταφείο ήταν πάρα πολλής, οπότε άνοιξαν οι πύλες και ο κόσμος θα μπορέσει να αποχαιρετήσει με τον τρόπο που θέλει τον Γιώργο Μαζονάκη. Να πούμε ότι η Νίκαια ήταν ο τόπος που γεννήθηκε, μεγάλωσε, ήταν η γειτονιά του για πολλά χρόνια, επέστρεφε σε αυτήν, αποτέλεσε σημείο αναφοράς καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του.
17: Και στα τραγούδια του, στο «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» που έλεγε, στην Νίκαια, στην Κοκκινιά.
16: Ακριβώς, και να πούμε ότι αυτό το τραγούδι ήταν ένα από αυτά που ακούγονταν στη Διαπασόν και την χθεσινή ημέρα κατά τη διάρκεια της Λαϊκής Αγρυπνίας, όπου ο κόσμος ήταν ακόμη περισσότερο σε σχέση με σήμερα. Εντάξει, είναι και εργάσιμη ημέρα η σημερινή. Χθες όμως ο κόσμος που έδωσε το παρόν στη Λαϊκή Αγρυπνία ήταν πάρα πολύ. Και από κάθε μεριά της Ελλάδας συνομιλήσαμε με κόσμο που είχε έρθει, από το Μεσολόγγι, ακόμα και κόσμος εκτός Ελλάδας είχε έρθει. Να πούμε ότι κάποιοι είχαν κλείσει εισιτήρια για να έρθουν την επόμενη εβδομάδα στη συναυλία, στη μεγάλη συναυλία που ήταν προγραμματισμένη να γίνει για τα 33 χρόνια της καριέρας του Γιώργου Μαζονάκη. Και
15: τι κρίμα που δεν το πρόλαβε.
16: Ναι. Και τελικά ήρθαν στο τελευταίο αντίο.
17: Θα ήταν καλό να μαζεύονταν καλλιτέχνες και να γινόταν αυτή η συναυλία.
15: Τι σου έλεγε ο κόσμος?
16: Ο κόσμος που συνομιλήσαμε, καταρχάς να πούμε ότι είδαμε από μικρά παιδιά μέχρι ηλικιωμένους ανθρώπους, άνθρωποι όλων των ηλικιών. Συνομιλήσαμε πάρα πολύ κόσμο που είναι από εδώ, από την Νίκαια, γνώριζε προσωπικά τον Γιώργο Μαζονάκη. Μας είπαν όλοι για ένα πολύ καλό παιδί. Μας μίλησαν για ένα πολύ καλό παιδί, το παιδί τους το έλεγαν χαρακτηριστικά. Μας είπαν ότι προσέφερε πάρα πολλά που δεν είναι γνωστά. Είχε πλούσιο φιλανθρωπικό έργο και αυτό και εμείς τώρα το μαθαίνουμε. Δεν ήθελε να γίνει γνωστό. Και όλοι λένε ότι έφυγε ο Γιώργος τους εδώ πέρα και το κλίμα είναι βαρύ. Χθες δεν ακούγονταν στη Διαπασόν τραγούδια σε όλη την Νίκαια, δηλαδή σε όποιο δρόμο και αν περνούσες ακούγονταν τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Να πούμε ότι πολλοί καλλιτέχνες έδωσαν το παρόν και στην εξόδιο ακολουθία. Είδαμε την Έλενα Παπαρίζου, είδαμε τον Γιώργο Σαμπάνη, το Σταβέντο με την Ήβια Δάμου, τον Νίκο Βέρτη. Η Πάολα ήρθε από πολύ νωρίς στην εξόδιο ακολουθία και ήταν συντετριμένη. Και πολλοί άλλοι.
15: Η Νατάσα Θεοδωρίδου.
16: Η Νατάσα Θεοδωρίδου, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Φίβος και πολλοί συνθέτες δηλαδή που του είχαν δώσει τραγούδια. Η ανταπόκριση του κόσμου πραγματικά είναι πολύ μεγάλη. Και εδώ στη Νίκαια πενθεί η Νίκαια για το παιδί της, όπως μας
15: λοιπόν,
16: λέει ο
15: όσο
16: κόσμος.
15: Είχε καλές σχέσεις Άννα με την οικογένειά του, επέστρεφε πάντα και πήγαινε στη μάνα του για φαγητό, η οποία του έκανε γεμιστά και τέτοια, αυτά τα κλασικά ελληνικά φαγητά. Και μιλούσαμε πολύ κόσμο, από ό,τι λένε διάφοροι έτσι γείτονες.
16: Ναι, ναι, όλοι λένε ότι επέστρεφε εδώ στη γειτονιά του, δεν την ξέχασε ποτέ. Πραγματικά δεν συνομιλήσαμε με τόσο κόσμο, κανείς δεν είχε να πει τίποτα κακό, οτιδήποτε κακό, μόνο καλά ακούσαμε. Και νομίζω ότι δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Και τα τραγούδια του που ακούγονται και στη Διαπασόν εδώ στην Νίκαια συνέχεια, και γενικά να πούμε ότι και αυτό που έχει συμβεί στα social media τις τελευταίες μέρες είναι πρωτοφανές. Δηλαδή σχεδόν όλος ο κόσμος έχει ανεβάσει τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη.
17: Μα στο Spotify λένε ότι ήταν τα πρώτα 50 τραγούδια ήταν μόνο Μαζονάκης, που δεν έχει ξαναγίνει με ένα καλλιτέχνη.
16: Και νομίζω ότι και ακούσαμε ξανά κάποια τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη και ίσως πλέον ακούμε και λίγο πιο προσεκτικά τους στίχους των τραγουδιών του.
15: Και βλέπουμε πόσο συμβολικά. Μπράβο, ναι, πόσο συμβολικά ήταν και συσχετισμένα με τη ζωή του.
16: Ακριβώς. Είναι εδώ βαρύ το κλίμα. οδηγείται στην τελευταία του κατοικία.
15: Πάντως μπράβο που άνοιξαν τις πόρτες, γιατί ούτως ή άλλως δεν θα μπορούσε να συγκρατηθεί αυτός ο κόσμος.
16: Δεν θα μπορούσαν, ο κόσμος ήταν πάρα πολύ. Είχε ήδη συγκεντρωθεί πριν ολοκληρωθεί η εξόδιος ακολουθία, δηλαδή στον Ιερονότησα Γεστριάδης. Είχε ήδη συγκεντρωθεί κόσμος στο τρίτο νεκροταφείο, οπότε νομίζω ήταν αναπόφευκτο.
15: Συζητούσαν καθόλου για τους γιατρούς? Ο κόσμος συζητούσε?
16: Η αλήθεια είναι πως όχι. Νομίζω ότι παρόλο που η αλήθεια είναι πως βρίσκεται σε εξέλιξη και αυτό το κομμάτι, το ποινικό κομμάτι της υπόθεσης, και μάλιστα έχουν οδηγηθεί και ενώπιον της ανακρίτριας οι δύο γιατροί, και αναμένεται ίσως και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά εδώ όχι, δεν υπήρχε αυτή η συζήτηση. Ο κόσμος είχε επικεντρωθεί σε αυτό που συνέβαινε εδώ. Νομίζω ότι μόλις ολοκληρωθεί η κηδεία θα ανοίξει ξανά και αυτό το κεφάλαιο που είναι πάρα πολύ βασικό. Είναι πολύ βασικό κομμάτι της υπόθεσης.
15: Λοιπόν, ο κόσμος αποχαιρετά στην τελευταία του κατοικία το Γιώργο Μαζωνάκη, έτσι όπως του αξίζει. Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: το αμερικάνικο People είναι πάρα πολύ. Έχει κάνει ρεπορτάζ για τη Lady Gaga και λέει ότι η 40.
1: 2000 FM.
2: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
1: 2000 FM.
3: Ένα σοου συμμετείχε, δεν πήγε να το δει, στο πολυζητημένο fashion show του Αμερικανού σχεδιαστή Conner Eve, ο οποίος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο επίσημο πρόγραμμα του New York Fashion. Και έβαλε, λέει, τα προσπαθώ να δω. Προσπαθώ να βρω τα ρούχα. Παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν είναι όλα τα ρούχα γενικά ωραία πάντως. Είναι κάτι δηλαδή καινούργιοι σχεδιαστές που προσπαθούν να κάνουν τη διαφορά.
0: Ναι, νεοτερισμοί.
3: Έχουν κάτι θέματα, έχουν κάτι προβλήματα. Έχουν. Δηλαδή τώρα.
0: Θέλει να κάνει ο άλλος μια τρέλα να ξεχωρίσει.
3: Έτσι.
0: Είναι αυτό.
3: Αυτό είναι φόρεμα του νέου σχεδιαστή, αυτό που πήγε να δει η Degrees, που είναι ένα μόφσακι και πάνω του είναι κάτι κουρέλια δεμένα, ραμμένα. Και αυτός τώρα είναι και όλοι υποκλίνονται τώρα σε αυτό να είναι.
0: Πώς λέγεται ο σχεδιαστής?
3: Πώς τον είπα. Conner Eve. Μετά. Είναι. Ένα άλλο.
0: Τα κακόμοιρα δεν έχουν υφάσματα. Τι, δεν έχουν φαντασία, δεν υπάρχει χρήμα, τέλειωσαν τα λεφτά.
3: Είναι ένα άλλο outfit που φοράει η συγκεκριμένη που είναι ωραίο, μια χαρά. Και μετά.
0: Η Μαρία Ολυμπία.
3: Και μετά φοράει ένα πράγμα το οποίο είναι σαν τρίγωνο μπροστά στο στήθος. Και από κάτω είναι ένα παντελόνι του Αρλεκίνου.
0: Είναι ωραία όμως, τα φοράει αυτά.
3: Ναι.
0: Αυτό είναι το άσχημο, παιδιά. Ότι έχουμε χάσει την αισθητική ακόμη και στη μόδα.
3: Εντάξει, μωρέ, τα κοριτσάκια το φοράνε τώρα, αλλά να το καταλάβω.
0: Ναι. Απλά δεν αυτό θα μπορούσε να είναι μια φτηνή μάρκα και να μην είναι ένα σχεδιαστής μόδας.
3: Μπορεί.
0: Μπορεί να υπήρχαν, να τα βγάζαν, ας πούμε, το H&M. Κατάλαβες. Εκεί θα δικαιολογούσες ότι είναι εντάξει.
3: Λοιπόν, το H&M Home, σε πληροφορώ.
0: Έλα, ήρθε στην Ελλάδα.
3: Υπάρχει χρονιά στη Θεσσαλονίκη, όχι εδώ.
0: Α, γιατί εγώ το έχω πετύχει στο εξωτερικό.
3: Μπορείς να κάνεις online παραγγελία από τη Θεσσαλονίκη. Συνεργάζεται με την Θεάρα, την διακοσμήτρια που είναι η αγαπημένη μου, την Κέλλη Βέστλερ, και έχει βγάλει κάτι πραγματίδια.
0: Να σου πω.
3: Κάτι πραγματίδια.
0: Τι πραγματίδια έβγαλε. Πες μας τι πραγματίδια έβγαλε και πόσο κάνουν τα πραγματίδια.
3: Πολύ είναι οικονομικά, κάτι είναι στο στυλ αυτηνής, αλλά με τιμές αυτού του. H&M δεν είναι με τιμές Κέλλη Βέστλερ που μπαίνει στο site της και έχει 8.000 ευρώ ένα πανί.
0: Λαμπές.
3: Λάμπες, τασάκια, μπερμπιλόνια, κάτι καταπεδάκια, κάτι. Πίνακες, κάτι τέτοια.
0: Πίνακες.
3: Ναι, all art, πρέπει να μου πίνακες και εσύ, μη φανταστείς.
0: Αφισούλες.
3: Αλλά ωραία, συμπαθητικά.
0: Ναι.
3: Δεν είδα κάτι να ξαπλώσω. Απλά μπήκα και το είδα γιατί είδα ότι θα συνεργαζόταν αυτή με το. Και περίμενα να δω τι θα βγει από τη συνεργασία. Διάφορα σερβίτσια του καφέ, γιατί κάνει τα πάντα αυτή.
0: Ναι.
3: Αυτά.
0: Πουλάει και το όνομά της και.
3: Πουλάει και το όνομά. Εντάξει, αυτή έχει πάρα πολύ. Είναι θεά γενικά.
0: Όλοι όμως κάνουν με αυτά τα μας μαγαζιά συνεργασία.
3: Βέβαια, και καλά κάνουν. Καλά κάνουν. Γιατί μπορεί και το κοινό να πάρει κάτι πιο οικονομικό που δεν θα μπορούσε να το πάρει με τίποτα. Εντάξει, πιο οικονομικό. Σφάλισε, παίζεις μπουνιές, κόβεις 2 μήνες το φαγητό και το παίρνεις. Αλλά είναι ωραίες συνεργασίες.
0: Πρώην δήμαρχος, λέει, της Καλιφόρνιας, απληρώσει τα μαλλιοκέφαλά του διότι έκανε σεξουαλική επίθεση σε 4 γυναίκες.
3: Να τα πληρώσει.
0: Σου λέει, είμαι δήμαρχος. Θα μου κάτσει, θες, δεν θες.
3: Να φάτα τώρα.
0: Τώρα
3: ευτυχώς, παιδιά, οι γυναίκες έχουν αρχίσει και μιλάνε. Και προσέχετε λίγο ότι συγκρατήσετε τα πιπία σας.
0: Οι γυναίκες τον κατηγόρησαν μεταξύ των άλλων ότι τις ανάγκασε να του κάνουν στοματικό σεξ. Στοματικό διάλειμμα.
3: Σχάλια, παιδιά.
0: Ε?
3: Άστο τώρα, άστο.
0: Παναγία μου.
3: Τι ζούμε.
0: Τι ζούμε. Λοιπόν, radio@parapolitika.gr, περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα.
3: Και ο Τσαλίκης είπε ότι.
0: Τσαλίπης είπε, ήταν λέει.
3: Πολύ γρήγορος αυτός.
0: Είναι λοιπόν λυπημένο ο λόγο. Όχι,
3: γι' αυτό είπε, παιδιά, θα κάτσετε να μα πείτε πόσο. Γιατί γράφαν όλοι, κάποιοι, όχι όλοι, πολύ λίγοι, ότι εντάξει και πώ κάνετε έτσι, και πώ κάνετε έτσι με το Μαζονάκι και λοιπά. Και έγραψε, θα μα βγάλετε, λέει, τώρα το πονόμετρο να μα πείτε, μα κόστο το δάχτυλο, ποιοι στεναχωρηθήκαμε και ποιοι όχι και πόσο. Τι πράγματα λέει είναι αυτά.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω πάντω.
3: Πολύ γλυκό είναι αυτό.
0: Θέλουν, ρε παιδιά, να ρίξουν χολή σε οτιδήποτε.
3: Ναι, πραγματικά.
0: Δηλαδή, εντάξει τώρα, έτσι.
3: Πραγματικά.
0: Και βγαίνει και μία που κάνει την Intellectuel και λέει: εγώ θα κλάψω για τη γενοκτονία των ποντίων. Εντάξει.
3: Να κλάψω για τη γενοκτονία και που μπορούμε να κλαίμε για ό,τι θέλουμε. Ακριβώς. Εγώ κλαίω. Μπορώ να κλάψω για τη γενοκτονία.
0: Γιατί για το Μαζονάκι.
3: Και γιατί είδα ένα γατάκι στο TikTok το οποίο δεν μπορεί να περπατήσει. Για ό,τι θέλω θα κλαίω.
0: Ναι.
3: Δεν κατάλαβα.
0: Ναι, κάνουν και καλά ότι είναι μέσα στην κουλτούρα. Ναι. Μέσα στην κουλτούρα και το κουτσομπολίκι πάει σύννεφο εντωμεταξύ. Το θάψιμο και το φτιάρι. Τώρα άσε με τώρα.
3: Να σου πούνε τώρα γιατί θα κλαίσουμε, ότι θέλω μπορώ να κλαίω. Ναι. Μπορώ να κλαίω γιατί είδα μια ταινία και που αυτό την παράτησε αυτή, αλλά και εγώ να κλαίω με μαύρο δάκρυ. Και μετά να διαβάσω για την γενοκτονία και να ξανακλάψω. Και όλη μέρα να με κλαίω κλαμμένη δηλαδή. Με λίγα λόγια. Λοιπόν, είδα μια πάρα πολύ ωραία σειρά. Βρήκα μια πάρα πολύ ωραία σειρά. Είναι στο από ταινία, δεν πειράζει να το πω, δεν έγινε και τίποτα. Που λέγεται στα ελληνικά Φίλοι και Γείτονες. Και είναι. Πώς να το πω τώρα. Είναι πολύ, έχει έγκλημα και τέτοια, αλλά με ευχάριστο τρόπο. Δεν μπορώ να σας το πω. Δεν είναι δηλαδή βαρύ. Και κοινωνικό παράλληλα. Και είναι, η ιστορία είναι ένας πλούσιος, ο οποίος είναι πλούσιος γιατί βγάζει πάρα πολλά χρήματα τη δουλειά του, αλλά δεν είναι αυτός ο πλούσιος που έχει αποταμιεύσεις κλπ. Έχει απλά ανέβει, έχει γίνει CEO μιας εταιρείας και βγάζει λεφτά και την οικογένειά του κλπ. Κάποια στιγμή λοιπόν τον απολύουν ξαφνικά και επειδή έχει κάνει ρήτρα, υπάρχει μια ρήτρα στο συμβόλαιό του ότι για 2 χρόνια δεν μπορεί να πιάσει δουλειά σε αντίπαλη εταιρεία, δεν τον παίρνει κανείς και αναγκάζεται και μένει άνεργος και δεν ξέρει τι να κάνει, πώς να τα βγάλει πέρα. Και τα έξοδα τρέχουν. Και αποφασίζει να κλέψει τους πλούσιους. Μένει σε ένα πολύ πλούσιο προάστιο. Τους πλούσιους φίλους και γειτονές του. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Πόσα επεισόδια είναι?
3: Είναι 2 κύκλοι και είναι 9 επεισόδια κάθε κύκλο.
0: Παναγία μου, πότε θα τα δούμε, καλά.
3: Εγώ χθες λέω: μόνο δεν κάθομαι το μεσημέρι τώρα. Έχω. Το ένα κύκλο έχω δει. Δεν κάθομαι να δω κάτι. Μπήκα και στο IMDb, διότι έχει πολύ καλή βαθμολογία. Γιατί δεν βλέπω κάτι αν δεν δω και τη βαθμολογία.
0: Πόση ώρα είναι το κάθε επεισόδιο?
3: Μία. Και κάθισα λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, να μην σας τα πολυλογώ, κάθισα το μεσημεράκι, ξεκίνησα μεσημεράκι στον καναπέ με αγκαλιά το γάτο εχθές και 2 η ώρα πήγα για ύπνο. Σταμάτησα, πήγα και τουαλέτα, έτσι να έφαγα και όλα, σε κάνει και πράγματα.
0: Αλίμονο. Πάρα και τα νεφρά σου.
3: Και είδα τον πρώτο κύκλο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα αν έχετε Apple TV.
0: Ναι. Μάλιστα.
3: Αυτά.
0: Πότε θα δεις το δεύτερο, ανυπομονώ να.
3: Θα το ξεκινήσω σήμερα.
0: Α, κατάλαβα. Σε βλέπω κατευθείαν, αν αρχίσει 5, πες 5 η ώρα να είσαι.
3: Εντάξει,
0: σπίτι.
3: Εντάξει, μπορώ να δω 3 επεισόδια σήμερα,
0: ναι,
3: 3 αύριο.
0: Τρία.
3: Αυτό είναι σαν τα chips, κρατιέσαι, παιδιά.
0: Αυτό είναι σαν το φιστίκι. Ναι. Τρως ένα, το θες όλο το σακουλάκι.
3: Άμα η σειρά είναι καλή, σε κρατάει όντως και θες να μπεις στη συνέχεια. Αυτό είναι αλήθεια.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Γεια!
2: Γεια! Μια μπύρα θα ήθελα!
1: Ναι! Κάποια προτίμηση?
2: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε! Που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
3: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
2: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
1: Να βάλω ένα κρασάκι.
4: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Μεσοτυχίες ή μικρή προσευχή στις 3:46 π.Μ. Συμβρίας. Ένας φωτογράφος πολέμου, μια νεαρή φροντίστρια ηλικιωμένων και ένας άντρας που βρέθηκε στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή συνυπάρχουν σε ένα γνώριμο αστικό τοπίο και περνούν μια νύχτα ξάγρυπνη. Όταν ξημερώσει, κανείς δεν θα είναι πια ο ίδιος. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνεχίζει τη συνεργασία της με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας και παρουσιάζει τη σύγχρονη αγρυπνία «Μεσοτυχίες» ή «Μικρή προσευχή» στις 3:46 π.Μ. Συμβρίας, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Ματολόγος Λέιτζης Βασίλισσας Ελισάβετα ανοίγει το στόμα της στο ντοκιμαντέρ και λέει: «Παιδιά, τι να σας πω!»
9: Τι να μας πει?
8: Ήθελε η Μπάμπου.
9: Έλα μωρέ, γλυκούλα μωρέ.
8: Η γλυκομπάμπο να διαλέγει μόνη της. Να διαλέγει μόνη της τις αηδίες που φορούσε. Εντάξει.
9: Δεν υπήρχε δηλαδή ένα στυλίστας να τη πει δύο κουβέντες.
8: Στην αυλή λέει του παλατιού φέρεται ότι κυκλοφορούν φόβοι πως η Κέλλη, δηλαδή η ενδυματολόγος, βγάζει τάπλητα στη φόρα γιατί δεν την κράτησαν οι επόμενοι και αυτά. Και λέει: «Έτσι είστε, τώρα θα σας κάνω ρεζίλικη».
9: Για πόσοι έχουν βγάλει λεφτά που τους διώξανε.
8: Ντροπή, δεν επιτρέπεται.
9: Γιατί?
8: Δεν επιτρέπεται τώρα, είναι κουτσομπολίκι από εκεί και πέρα. Εντάξει, σε ναι. Παίρνει και υποτίθεται ότι πρέπει να έχει εχεμήθεια.
9: Υποτίθεται. Άμα το έχει υπογράψει το χαρτί, έχει απολυθεί 10 χρόνια και έχει λήξει αυτό το χαρτί. Και βγάλει λεφτά από αυτό.
8: Έλατε.
9: Πολλοί έχουν βγάλει λεφτά πάντως από Βασιλείς και από γενικά που ήταν παρατρεχάμενοι σε διάφορα. Ναι. Λοιπόν, Brad Pitt γεννιέται δεγαμών στο τελικό του US Open, στο τέννις.
8: Τι φοράει?
9: Φόρεσε αυτή, τη βρήκε κακό. Λοιπόν, αυτή είναι πάρα πολύ καλόγουστη κοπελίτσα. Δεν ξέρω τι έγινε. Την τριάχρονη σχεδιάστη κοσμημάτων. Λοιπόν, ήταν με τον αγκαλιέ, φιλιά τη, πιάνει το, τη κάνει το πηγουνάκι έτσι, χαϊδεύει το μαγουλάκι.
8: Ναι, σιγά τον ερωτευμένο Σέξπιρ.
9: Είναι ερωτευμένο.
8: Και αυτόν τώρα.
9: Γιατί,
8: στα 60 του. Αυτό που ερωτεύονται πια, έλα τώρα.
9: Έλα, μωρέ, γιατί. Τι το κορίτσι.
8: Εντάξει,
9: θέλει, θα την ξέραμε αν δεν ήταν με τον Μπραντ Πιτ, τώρα την ξέρουμε.
8: Αυτή έχει ντυθεί σαν να πηγαίνει σε, σε κοκτέιλ.
9: Ναι,
8: πάρτι.
9: κάτι την είναι.
8: Δηλαδή, παιδιά, στα γήπεδα υπάρχει συγκεκριμένο dress code. Δηλαδή, αυτό είναι overdress.
9: Ναι, και δεν ξέρω τώρα ποιανού σχεδιαστή είναι αυτό, το ξέρει κανείς, τη σχεδιάστρια. Μία μπλούζα ο Ιβουάρ με ανοίγματα στους ώμους, κάτι κεντήματα και. Και με τζιν παντελόνι από κάτω. Άμα βάζει τζιν παντελόνι από κάτω, δεν είναι το γιώνει απαραίτητα. Άμα το από πάνω είναι, λες και θα πας στο γάμο της, σε πριγκυπικό γάμο.
8: Λοιπόν, υπάρχει, λέει, στο OnlyFans μία Σόφη η οποία διαφημίζεται ως Σόφη Παρθένα. Και γίνεται, λέει, από κάτω το έλα να δεις.
9: Αλήθεια.
8: Με τη Σόφη την Παρθένα.
9: Μπορεί και να είναι.
8: Δεν ξέρω, αλλά μπαίνει κόσμος, λέει, να τη βλέπει. 21 ετών, η οποία βγάζει, κρατήσου, κάτι κάνουμε λάθος, 39 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από το OnlyFans.
9: Αμέ.
8: Εκτός από τις διαφημίσεις εσωρούχων, περικελώ.
9: Ναι. Σου λέει, είμαι Παρθένα, τραβά ψάχτη τώρα. Είμαι, σου λέει, Παρθένα, όλοι θέλουν να,
8: ναι, αλλά τι
9: να
8: κάνει.
9: Είναι η πρώτη, καταλαβαίνεις.
8: Ναι, αυτό κάνει, δεν ξέρω.
9: Ναι, αυτό κάνει, τι κάνει. Τι εννοείς τι κάνει, βγαίνει και κάθεται και πλέκει.
8: Κάποιος άντρας, λέει, τη ζήτησε σε γάμο.
9: Να το.
8: Και η οποία αυτή του είπε ότι δεν θα παντρευτεί. Τότε ο άντρας, λέει, προσπάθησε να την αρπάξει και να την απαγάγει.
9: Α, ωραία.
8: Αλλά βοήθησαν οι φίλοι του, την έσωσαν οι φίλοι της.
9: Αυτή λέει ότι είναι Παρθένα και μπορεί να είναι, και κάποια στιγμή κάτσε να δεις πόσα χρήματα θα πουλήσει την Παρθενία της. Και νομίζω ότι δεν είναι η πρώτη που το κάνει αυτό, αλλά δεν ήταν στο OnlyFans. Ήταν μια άλλη που πούλησε το.
8: Το ότι πολυτιμότερο.
9: Το ότι πολυτιμότερο.
8: Ναι.
9: Τέλος παγελάω. Σε κάποιον Σαουδάραβα, δεν θυμάμαι τι ήταν. Με ένα ποσό. Αυτή και τα βυσεγκονάτη τακτοποίησε και τελειώσαμε.
8: Μάλιστα. Εμένα μου αρέσει όταν κάποιες γράφουν ότι το κάνουν για τις σπουδές τους. Ότι είναι δηλαδή του πανεπιστημίου.
9: Το κάνουν και αυτό για τις σπουδές τους, λένε. Ναι.
8: Ναι.
9: Με υπάρχουν και sugar daddies. Αυτό κάνουν οι sugar daddies. Είναι, επειδή τα παιδιά εκεί, όταν δεν έχουν άλλες γονείς, παίρνουν δάνειο για να πάνε σε κάποιο πανεπιστήμιο και πρέπει να το αποπληρώσουν και να βγάλουν τις σπουδές τους. Βρίσκουν sugar daddies, τα κορίτσια, οι οποίοι sugar daddies πληρώνουν τα δίδακτρα και ό,τι είναι γύρω από αυτά.
8: Μάλιστα. Τι άλλο θα
9: πούμε. Τα δίδακτρα, δηλαδή τις εξόδους, τα ρούχα.
8: Τις εξόδους, τα έξοδα.
9: Κάποια καλύτερη διαμονή να μην μένουν σε φοιτητικές εστίες και να είναι πιο άνετες.
8: Σπιτωμένες, σπιτωμένες.
9: Αυτό είναι η sugar daddy.
8: Και ξεσηκωμένες.
9: Ναι, είναι αόρημοι κύριοι αυτοί οι οποίοι έχουν.
8: Οι οποίοι μπορεί να έχουν και σπίτι κανονικό και γυναικούλα και παιδάκια.
9: Το 90%.
8: Να τα.
9: Και έχει και την φοιτητριούλα και λέει, εντάξει, ρε παιδί μου, βοηθάω και ένα κοριτσάκι να προχωρήσει τη ζωή του. Όχι όμως με το ζημίωτο.
8: Λοιπόν, Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Πάμε στα τελευταία μηνύματα της ημέρας. Να σας πούμε ότι κάτι δροσερό, φρέσκο και απόλυτα απολαυστικό, και αυτό είναι η διαφήμιση, σας περιμένει στο εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse. Λαχταριστά πιάτα, μόνο με 19 ευρώ το άτομο τις καθημερινές. Τα Σαββατοκύριακα έχει και βραδινή απόδραση από την πόλη, με μουσική, με ωραίο φαγητό, με γλέντι, κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 7.30 έως τις 11.30. Κλείστε το τραπέζι τώρα στο 210-242-1055. 210-242-1055. Πολύ ωραία, θα οξυγονώσετε την ψυχή σας, θα φάτε ωραία και θα δείτε την Αθήνα αφιψηλού, αφού είναι στα 1055 μέτρα υψόμετρο. Regency Casino Montparnasse, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.
9: Λοιπόν, ο γιος της Χάιντι Κλουμ είχε τα γενέθλιά του και γιόταν 19 ετών και είχε σπάσει το κεφάλι της η Χάιντι Κλουμ, τι δώρο να του πάρει, τι δώρο να του πάρει, και τελικά του πήρε μια πολύ ωραία κατακόκκινη Φεράρι.
8: Α,
9: αξίας άνω των 100.000 ευρώ, και υπάρχει ένα βίντεο που έχουν κάνει έκπληξη, του έχουν βάλει και μια κορδέλα και αυτός βγαίνει από το σπίτι και βλέπει τη Φεράρι με το φιόγκο.
8: Η Χάιντι Κλουμ είναι πάρα πολύ διαδραστική.
9: Ναι, είναι.
8: Και έχει. Ποιο παρουσιάζει, το μοντέλ κάτι.
9: Όχι.
8: Next Top Model.
9: Αυτή είναι μια άλλη. Μαυρούλα, αυτή που λες εσύ.
8: Όχι, Heidi Klum κάτι έχει με μόδα. Και είναι και influenza σε αυτή την ηλικία.
9: Δεν ξέρω τι παρουσιάζει.
8: Είχε έρθει
9: τύπου
8: και στο...
9: Next Top Model.
8: Ναι, κάτι είχε έρθει και στο ελληνικό Next Top Model.
9: Αλήθεια.
8: Σε ένα επεισόδιο. Η οποία αυτή δεν είναι που ξεβρακώνεται και βγάζει συνέχεια με τον νεαρό σύντροφό τη.
9: Από όλα τα ξεβρακώματα και από όλα αυτά που έχει φορέσει γενικά, αυτό που θυμάμαι είναι που ντύθηκε στο Halloween σκουλίκι.
8: Σκουλίκι!
9: Το θυμάσαι αυτό το.
8: Α, ναι!
9: Κάποια κάτι. Ήταν
8: μαζί με το φίλο τη.
9: Φόραγε μια γλιτσερή, ένα πράγμα, μια ιδέα.
8: Ναι.
9: Πρέπει να κόψει αυτή η ιδέα χιλιάδες
8: ευρώ. Πόσους followers έχει? Χάιντι Κλουμ, παιδιά, έχει κάτι εκατομμύρια. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση.
9: Απευθύνεσαι ένα κοινό. Πόσο είναι εκατομμύριο, τώρα τι να λέμε.
8: Πρέπει να είναι έτσι κατηγορία Γκουίνεθ Πάλτρου.
9: Μπα, είναι η πιο δεύτερη. Είναι αυτή. Έχει 12 εκατομμύρια followers. 3 εκατομμύρια στο TikTok. Εντάξει, στο Twitter σκασίλα μας τι έχει. Και στο Facebook 5 εκατομμύρια. Η Χάιντι Κλουμ.
8: Νάτι, το κορίτσι. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι.
9: Πάμε.

0: γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Δεν προλαβαίνουμε τίποτα. Από το ένα θέμα πάμε στο άλλο. Γενικά, ρε παιδί μου, στη ζωή μας γίνεται αυτό. Ή έχει αλλάξει, παιδιά, η σχέση μας με το χρόνο ή λόγω της τεχνολογίας όλα πάνε πιο γρήγορα.
1: Ναι, πάνε.
0: Δηλαδή, γυρίζει το πράγμα και εμείς προσπαθούμε να κρατηθούμε έτσι με ηρεμία.
1: Ισχύει. Λοιπόν, όταν την Καφριζέτα Τζόουνς, ποια είναι το μυστικό της, το μυστικό της μακροβιότητας του γάμου τους, μακροβιότητας του γάμου τους. Και είπε ότι δεν βλεπόμασταν, παιδιά.
0: Α, ωραία.
1: Ο καθένας, λέει, σηκώνονταν το πρωί, πήγαινε στη δουλειά του.
0: Εν τω μεταξύ, αυτός έχει γίνει τελείως γερομπαμπαλής.
1: Αυτός είναι...
0: Που ήταν τόσο σεξι, παιδιά.
1: Το
0: τόσο...
1: θυμάσαι το βασικό ένστικτο.
0: Γενικά πολύ ωραίος άντρας.
1: Ο ποπός ήταν δικός του εκεί που τον είδαμε λίγο.
0: Χλαπατσιασμένος.
1: Δεν ήταν ωραίος ο ποπός. Το υπόλοιπο ήταν καλό.
0: Πόσο χρόνο είναι, θυμάμαι. Είναι και.
1: 90. Τίποτα. Είναι το σόι. Πολύ μεγάλο.
0: Αφού ο μπαμπάς του πέθανε πριν λίγα χρόνια και ήταν 100 τόσο, δεν μπορεί να είναι 90. Μωρή και εσύ. Είπαμε ότι τον έκανε ζωζό σαν πουτζάκι.
1: Πώς τον λένε, είπαμε.
0: Μάικλ Ντάγκλας.
1: Περίμενε. Ηλικία, θα σου πω. Μόνο 80 δεν νομίζω να είναι, λες. Κι όμως είναι μόνο 81, καλά, αυτό είναι πεταρούδι.
0: Τι πεταρούδι. Από ποια, με τα μάτια, ποια ηλικία το βλέπεις, πεταρούδι.
1: Είναι σπασμένο το 82.
0: Πεταρούδι, δηλαδή είναι έτοιμος να πετάξει.
1: Προς τον κύριο.
0: Έχω πετάξει μαζί σου.
1: Ήταν κάτι 80χρονη που είναι πολύ πιο κοτσονάτη από αυτόν. Αυτός είχε γύρω μπαμπαλιάς τελείως.
0: Ναι, ναι, ναι. Η Κάθρι Ζέτα Τζόουν του έχει, τον έχει ρημάξει.
1: Σιγά μωρέ και εσύ πια, τον έχει ρημάξει.
0: Τα παιδιά του νομίζω ασχολούνται και αυτά με την τέχνη.
1: Ναι, πάντως είπε ότι το μυστικό της επιτυχίας του γάμου μας είναι ότι δεν βλεπόμασταν. Δηλαδή ξύπναγα εγώ το πρωί, έφευγα, πήγαινα στις δουλειές μου. Αυτόν τον είχα, αυτός πήγαινε στις δικές του δουλειές όσο μπορούσε να κινηθεί. Μετά τον είχαμε, φαντάζομαι, μια κοπέλα εκεί να την πιπηλάει να περνάει.
0: Ωραία. Γιατί ήταν και σεξομανιακός, θυμάσαι.
1: Αυτό, αυτός, ναι. Αυτό, αυτή έφευγε και γενικότερα, λέει, αν ξυπνάγαμε το πρωί και λέγαμε ένα στον άλλον τι πρωινό θες αγάπη μου και πήρε μέσα τον καφέ μας, δεν θα πήγαινε πολύ μακριά.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν κακά κορίτσια. Τέλος για σήμερα. Ραντεβού αύριο 2 με 4. Μην λείψει κανείς για το γνωστό.
1: Θα βάλουμε απουσίες.
0: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως.

0: στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
3: Φιλάμε, κλείσε με.
2: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
4: Απ' τη ζωή μου εισαπών εγγελικών.
2: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698-57-55-772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζαΐμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
6: Μπλούζα γυναικεία? Φέρτο! Πουκάμισο! Φέρτο! Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
7: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
6: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
7: Πάρτο!
8: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
9: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
1: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος.

0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
2: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
1: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
2: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
1: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
2: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
1: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
2: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
1: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
2: Γευστική περιπλάνηση.
3: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
4: Καλωσορίσατε, έβιβαλε η κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
5: No habla español.
4: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
5: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
4: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
8: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
7: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
8: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
7: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
8: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
7: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273-062-562 και 62-562.
8: Πανουράκης.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
9: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
10: 2000 FM.
11: Οι συσχετισμοί, αλλά το γεγονός ότι και στις τρεις περιοχές είναι κυβέρνηση αυτά τα κόμματα. Άρα έχουν μια κάποια πλειοψηφία. Και ότι και οι τρεις αποφασίζουν να θέσουν εκ νέου το θέμα είναι σημαντικό για το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί. Αν όχι τώρα, άμεσα, σε δεύτερη, σε τρίτη φάση.
12: Σωστά. Αυτά τα πράγματα παίρνουν χρόνο. Σε μεγάλο βαθμό, ίσως αυτή η κίνηση σήμερα να κοιτάει περισσότερο στο μέλλον παρά στις επόμενες λίγες εβδομάδες, στους επόμενους λίγους μήνες. Τα κόμματα αυτά δεν έχουν φυσικά το 51% σε καμία από αυτές τις περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Χρειάζεται 51% για να κερδίσει ένα δημοψήφισμα, όχι ένα 30%, 40%, 45% το οποίο σου εξασφαλίζει την κυβέρνηση της περιοχής. Έχουμε το δεδομένο του προηγούμενου δημοψηφίσματος στη Σκωτία το 2014, το οποίο ήταν υπέρ της παραμονής προφανώς της περιοχής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επομένως, το SNP πρέπει να δικαιολογήσει, αν μη τι άλλο, όχι τα άλλα δύο, αλλά τουλάχιστον το SNP που καθοδηγεί τη Σκωτία, πρέπει να δικαιολογήσει γιατί ζητάει ένα δημοψήφισμα 12 χρόνια μετά από το προηγούμενο. Αυτό δεν είναι ούτε καν το 1 τρίτο μια γενιά, αν θέλετε.
11: Προβλέπει μια γενιά. Προβλέπει μια γενιά μεταξύ δύο δημοσίων. Ωστόσο, δεν πάβει να δείχνει ότι υπάρχει μια διάρρηξη, η αρχή διάρρηξη στον ιστό, στην κοινωνική βάση, κάτω έτσι.
12: Υπάρχει. Είναι, αν θέλετε, όπως και στην περίπτωση της Ισπανίας και ίσως και άλλων ορισμένων περιοχών της Ευρώπης, αυτή η αντινομία ότι στην πραγματικότητα τις τοπικές κυβερνήσεις αυτών των περιοχών του Ηνωμένου Βασιλείου τις εκπροσωπούν και τις καθοδηγούν κόμματα τα οποία δεν πιστεύουν στον Ηνωμένο Βασίλειο. Επομένως, αυτά τα κόμματα, η ύπαρξή τους ίδια ipso facto θέλει τη διάλυση του Ηνωμένου Βασιλείου. Το κατά πόσο μπορούν να είναι αποδοτικές κυβερνήσεις στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το οποίο μπορεί να διαρκέσει από μερικές δεκαετίες μέχρι για πάντα. Είναι το πολιτικό πρόβλημα. Αυτά τα κόμματα δεν έχουν κάποια ιδιαίτερα επιτυχημένη παρακαταθήκη, αν θέλετε, στην διακυβέρνηση των περιοχών αυτών. Mm-hmm. Η Σκωτία τα πηγαίνει συγκριτικά με την Αγγλία σχεδόν στα πάντα πολύ χειρότερα. Mm-hmm. Εγώ πέρασα 3 χρόνια στη Σκωτία σπουδάζοντας στο Σκοτσέζικο Πανεπιστήμιο και η οικονομική κατάσταση στην περιοχή αυτού του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είναι εξαιρετική. Τα αποτελέσματα της PISA των μαθησιακών, δηλαδή ικανοτήτων mm-hmm. που δημοσιεύτηκαν την προηγούμενη εβδομάδα κιόλα, δείξαν τρομερές διαφορές μεταξύ της ποιότητας της Αγγλίας, η οποία βρίσκεται στο top 10 παγκοσμίως, και της Σκωτίας, η οποία βρίσκεται πολύ κάτω από αυτά. Επομένως, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα διαφθοράς. Πάρα πολλοί τοπικοί ηγέτες έχουν βρεθεί στη φυλακή. Αν μη τι άλλο, ο πρώην σύζυγος της Νίκολα Στάρτζεν, που ήταν η προηγούμενη πρωθυπουργός της Σκωτίας, βρίσκεται στη φυλακή για διάφορες εγκληματικές ενέργειες και χρηματικές αστοληψίες, οι οποίες έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Επομένως, έχει πάρα πολλά ερωτηματικά αυτή η υπόθεση. Και δεν είναι καθόλου ανθυρές αυτές οι τοπικές περιστάσεις.
11: Το γεγονός πάντως ότι η Βρετανία ούτως ή άλλως διέρχεται μια πολιτική κρίση και οικονομική κρίση και ταυτότητα κρίση από ό,τι φαίνεται. Αν συνδυαστεί με αυτές τις τάσεις, ακόμα και αν δεν είναι απολύτως πλειοψηφικές πλέον, δείχνει προοπτικά, επαναλαμβάνω, ότι η Βρετανία αρχίζει και κλονίζεται κάτω στη βάση το Ηνωμένο Βασίλειο.
12: Ναι, είναι αυτό το οποίο ο Winston Churchill έλεγε στις αρχές του 20ου αιώνα, η αδυναμία της Αγγλίας είναι δύναμη της Ιρλανδίας, για την τότε αποσχιστική τάση της Ιρλανδίας ως ολόκληρου νησιού. Προφανώς όταν αυτές οι περιοχές οσμίζονται, αν θέλετε, αδυναμία στο κέντρο, στο Λονδίνο, θα προσπαθήσουν να εντείνουν τις διαδικασίες αποχώρησης. Βέβαια, ίσως αυτό να μπορεί να διαβαστεί και από μια διαφορετική οπτική, αν θέλετε, ίσως να είναι προϊόν πολιτικής απελπισίας. Ίσως αυτά τα κόμματα, έχοντας κατακτήσει τις κατατόπους κυβερνήσεις, να πρέπει να οδηγηθούν στο τελευταίο πλέον στάδιο της λογικής τους, που είναι η διοργάνωση εκ νέου τέτοιων δημοψηφισμάτων, τα οποία όμως ήδη ξέρουν με βάση τις δημοσκοπήσεις που είναι διαθέσιμες, ότι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, αν δηλαδή ο Μπέρναμ έπαιρνε την πλόφα τους και έκανε αύριο τα δημοψηφίσματα, θα κέρδιζε. Αυτές οι περιοχές θα παρέμεναν στο Ηνωμένο Βασίλειο.
11: Θα αποτυπωνόταν όμως σχίσμα, αλλά για τι ποσοστά μιλάμε? Γιατί το τελευταίο θυμόμαστε με την Σκωτία ήταν οριακό, έτσι.
12: Ναι, από τότε βέβαια, ακριβώς λόγω της κακής διαχείρισης της περιοχής από το S&P, τα περισσότερα δημοσκοπικά ποσοστά ανεβάζουν στο 60, ορισμένες φορές 65% τα ποσοστά παραμονής. Προφανώς το δεύτερο ερώτημα αφορά την σχέση όλων αυτών των περιοχών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Μπορεί να φανταστείτε το τι γραφειοκρατικός και όχι μόνο εφιάλτης θα ήταν αν αυτές οι περιοχές επέστρεφαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς θα γινόταν η διαδικασία στα σκληρά τοπικά σύνορα.
11: Θέλουν, ναι. Στην περίπτωση που επιτύχαναν την απόσχησή τους, έχουν στη συνέχεια φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό, δηλαδή να ενταχθούν
12: εγώ ως... Θεωρώ σε καμία περίπτωση. Mm. Πρώτα απ' όλα, χώρες όπως η Ισπανία θα βάζανε βέτο κατευθείαν, διότι προφανώς δεν θέλουν να δώσουν σήμα στους δικούς τους Καταλανούς και άλλους αποσχιστικούς. Κατά δεύτερον, αν θυμάστε το πόσο καιρό πήρε για να συμφωνηθεί αυτό το πρωτόκολλο της Βορείου Ιρλανδίας μετά το 2021, που ήταν μόνο ένα κομμάτι των Βρετανικών νήσων εκεί, το σκληρό γεωγραφικό σύνορο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου. Φανταστείτε τώρα αυτό στο περίπτωση της Σκωτίας και της Ουαλίας, την οποία πρέπει να πας στη μία περίπτωση περίπου 300 χρόνια πίσω και στην άλλη περίπτωση 500 χρόνια πίσω και να αναπροσαρμόσεις όλο τον κοινωνικό, νομικό, πολιτικό, οικονομικό, εκπαιδευτικό ιστό, φτιάχνοντας από την αρχή κάποια νέα κράτη. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
11: Μάλιστα, λοιπόν, το κρατάμε και βλέπουμε ποια θα είναι η συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα που σου αφήνει. Πάρα πολύ. Ιωάννη Κουντή, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ από το Λονδίνο. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα παραμείνουμε σε αυτό στη συνέχεια, να κάνουμε μερικές δυνητικές προβολές στην Ευρώπη. Τι μπορεί να συμβεί αλλού? Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία. Μόλις επιστρέψουμε, πάμε όμως στα δικά μας, ελληνοτουρκικά, σε λίγο.
13: Η ώρα είναι 4 και 4.
14: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
15: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Παραπολιτικά 90,1.
17: Θεία, πού ήσουν?
18: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
17: Μάλιστα.
18: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
17: Α, ωραία.
18: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
17: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
18: Θα σου πω σε 6 μήνες.
19: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
20: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
21: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
22: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
23: Κρυβελόγια.
21: Ακούω.
22: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
23: Κρυβελόγια.
22: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
23: Ρε κρυβελόγια.
21: Μάλιστα.
22: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
21: Μοντέλα. Το ξέρα.
22: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
24: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
25: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
26: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
16: Παραπολιτικά 90,1.
27: I can't control these feelings. The darkness is calling me.

0: Παραπολιτικά 90 Λάμπρος Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Λοιπόν, για πάμε τώρα στον αγαπητό φίλο, ένα και μοναδικό, Δημήτρη Αγάδη. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Τι λένε οι Τούρκοι με τον Καστελόριζο και τον Μητσοτάκη, εντάξει, επίσκεψη του άρεσε, τι παρακολουθούσαν.
1: Τα τουρκικά μέσα ενημέρωση στο Σαββατοκύριακο μετέδωσαν πολύ Καστελόριζο, πολύ Μητσοτάκη. Mm. Η εικόνα όμως που συζητήθηκε περισσότερο ήταν ο χαιρετισμός των Ελλήνων στρατιωτών προς τον Πρωθυπουργό. Mm-hmm. Το CNN Τουρκ μετέδωσε το στιγμιότυπο με τη στεντόρια φωνή του Έλληνα στρατιώτη κατά την υποδοχή του Πρωθυπουργού. Η κεμαλική εφημερίδα Σουτζού της Αντιπολίτευσης, σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμα, κατηγόρησε την τουρκική κυβέρνηση γιατί ο Μητσοτάκης πήγε στο νησί που μας ακούνε όταν φωνάζουμε. Από τα τουρκικά παράλια δηλαδή, θύμισε τη δήλωση του Ερντογάν και την φωνή του Έλληνα στρατιώτη. Mm. Και κυρία τα σχόλια στα τουρκικά μέσα ενημέρωση, μεταξύ άλλων και το μήνυμα του Έλληνα Πρωθυπουργού που είπε «Επιθυμούμε την ειρήνη, αλλά είμαστε, δεν απειλούμε κανέναν, αλλά είναι έτοιμοι, είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας». Βέβαια, αυτά είναι τα σχόλια των μέσων ενημέρωση. Την επίσημη θέση της πολιτικής ηγεσίας θα τη δούμε σήμερα, αύριο, θα έχουμε ανακοινώσει όποια θα είναι αυτή η επίσημη θέση.
0: Αυτή η ιστορία πάντως ότι επειδή φωνάζουμε και μας ακούνε είναι δικό μας, είναι η λογική του κλέφτη. Όπου φτάνει το χέρι μου, το αρπάζω.
1: Φώναζε ο Έλληνας στρατιώτης και ενδεχομένως να ακούω ένα απέναντι.
0: Εντάξει, εδώ πρέπει να το αντιστρέψουμε, γιατί βγαίνουν και λένε: ξέρετε, τα νησιά είναι κοντά στις ακτές. Εμείς πρέπει να το αντιστρέψουμε και να πούμε: παιδιά, οι ακτές είναι κοντά στα νησιά μας, κανονίστε. Τέλος πάντων, να σου πω με τη συμφωνία της Μέκας, τι γίνεται, κάνουν την πάπια μου, φαίνεται. Οι Σαγιοναρέοι, οι Χούθοι έχουν πάρει παραμάζωμα τους Σαουδάραβες. Τουρκία και Πακιστάν σφυρίζουν αδιάφορα.
1: Ο πόλεμος στην Αραβική Χερσόνησο διευρύνεται και αφορά πλέον και την Τουρκία. Οι Χούθοι της Γεμένης επιτίθενται στη Σαουδική Αραβία. Οι Σαουδάραβες υπηρετούν μεγάλη ήττα. Ο πρίγκιπας Σαλμάν καλεί στη στρατιωτική βοήθεια. Έφτασε και στον Αμερικάνο πρόεδρο, ο οποίος αρνήθηκε. Η επίθεση των Χούθη της Γεμένης στη Σαουδική Αραβία πλέον αφορά την Τουρκία. Γιατί αφορά την Τουρκία? Πρόσφατα με κοινή αμυντική συμφωνία της Μέκας δεσμεύθηκε για την ασφάλεια της Σαουδικής Αραβίας. Η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία υπέγραψαν τη συμφωνία της Μέκας, όπως είναι γνωστό, η οποία προβλέπει συλλογικές εγγυήσεις ασφαλείας. Δηλαδή, αν από τις τρεις χώρες η μία δέχτηκε επίσκεψη, θα θεωρηθεί ότι δέχτηκαν και άλλες δύο.
0: Τώρα τι δέχονται ακριβώς, επίσκεψη από τους Χούθη?
1: Δεν άκουσα.
0: Λέω τώρα τι δέχονται, επίσκεψη από τον Σκούθη?
1: θα πούμε σε λίγο. Τότε τα τουρκικά μας ενημέρωση, οι σχολιαστές, ο τουρκικός τύπος, όλοι όσοι βγαίνουν στην τηλεόραση, παρουσίαζαν τη συμφωνία, την παρομοίαζαν με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ περί συλλογικής άμυνας. Η Σαουδική Αραβία επισήμως τώρα δέχεται επίθεση από τους Σκούθη. Και αυτό πρέπει να θεωρηθεί και επίθεση κατά της Τουρκίας και το Πακιστάν. Η Άγκυρα καταδίκασε επισήμως την επίθεση, δήλωσε υποστήριξη στη Σαουδική Αραβία, δεν είπε όμως λέξη για τη συμφωνία της Μέκας, καμία λέξη. Το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι αυτή τη στιγμή δεν εξετάζει στρατιωτική ανταπόδοση. Κυβερνητικές πηγές του Πακιστάν ανέφεραν ότι η συμφωνία Μέκας δεν καλύπτει πολέμους που ξεκίνησαν πριν την υπογραφή της συμφωνίας.
0: Άρχισαν οι ερμηνείες, να σου πω.
1: Αντί
0: συμφωνία της Μέγα, την πρέπει να τη λένε συμφωνία της Μούφα. Και περί αυτού πρόκειται. Τελικά...
1: Ο εκπρόσωπος του Χούθη έχει σημασία. Ναι. Αυτός που βλέπουμε με στρατιωτική σχολή στις τηλεοράσεις, απείλησε ευθέως στην Τουρκία. Η είσοδος, είπε, στον πόλεμο, στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας, θα κοστίσει ακριβά στην Τουρκία και το Πακιστάν.
0: Ποιος το είπε αυτό, ο πρόσωπος με τις Σαγιοναρές?
1: Αυτό που βλέπουμε καθημερινά στο Δελτία.
0: Ναι, ναι.
1: Η συμφωνία της Μέκας είναι μια συμφωνία που θα μείνει στα χαρτιά και δεν έχει καμία αξία. Την ίδια στιγμή στη Σαουδική Αραβία έπεφταν βροχή οι πύραυλοι που εκτόξευαν οι Χούθη της Γεμένης. Λάμπρο, η Σαουδική Αραβία βρίσκεται μόνη και σε απελπιστική κατάσταση. Ανατολικά στον Περσικό κόλπο το Ιράν ελέγχει το πέρασμα του Ορμούς. Δυτικά οι σύμμαχοι του Ιράν, οι Χούθη, ελέγχουν το θαλάσσιο διάβλο προς την Ερυθρά Θάλασσα που οδηγεί στη διόρυγα του Σουέζ. Χτυπήθηκε και ο αγωγός που μεταφέρει το πετρέλαιο από τις ανατολικές ακτές στις δυτικές. Οι εξαγωγές της Σαουδικής Αραβίας κατέρευσαν. Οι σημαντικότερες πηγές παγκόσμιου εμπορίου και της ενέργειας πλέον ελέγχονται από το Ιράν μέσω ανατολικά και δυτικά από τους Χούθη που είναι συμμέτοχοι του Ιράν.
0: πάντως. Συγγνώμη, πες.
1: Θέλω να πω δύο λόγια για τη Γεμένη, mm-hmm. το Σκούφι. Mm-hmm. Είναι, βρίσκεται νότια της Σαουδικής Αραβίας, είναι 40 εκατομμύρια πληθυσμός. Mm-hmm. Είναι μια σκληρή γεωγραφία. Υπάρχει συνεχόμενος εμφύλιος πόλεμος εκεί. Η Χούθη είναι ένα θρησκευτικό πολιτικό κίνημα σιιτών, και που την Αραβική Άνοιξη κατέρευσε, και όταν κατέρευσε η κυβέρνηση, εκμεταλλεύτηκαν το κενό και κατέλαβαν την πρωτεύουσα. Η μισή στη Γεμένη είναι Σιίτες, η άλλη μισή Σουνίτες. Σιίτες είναι όπως το Ιράν, Σουνίτες είναι όπως η Σαουδική Αραβία. Mm. Είναι ο πιο φτωχός λαός του κόσμου. Επίσης οι γυναίκες, μόνο για να δείξω τα καμιά κοινωνική, για την κοινωνική ζωή τους, mm. ένα παράδειγμα, και θα μπορεί ο καθένας μετά να βγάλει τα συμπεράσματά του, απαγορεύονται οι γυναίκες να κυκλοφορούν. Δεν μπορούν να βγουν έξω αν δεν έχουν δίπλα τους τον άντρα τους ή κάποιον κηδεμόνα. Μιλάμε για μια κατάσταση εξαθλίωσης. Αυτοί λοιπόν με τους πυράβλους που προμηθεύουν οι Ιρανοί, Χούθη, χτυπούν τη Σαουδική Αραβία, χτυπούν τα πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Σαουδική Αραβία βρίσκεται υπό πολιορκία των Χούθη, ζητάει βοήθεια. Στις 7 Αυγούστου η Συμφωνία της Μέκας υπεγράφει, στις 7 Αυγούστου, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, Τουρκία. Η Συμφωνία της Μέκας περνά την πρώτη δοκιμασία στην Κωνσταντινούπολη. Πρόσφατα, πριν μια εβδομάδα, Υπουργοί Εξωτερικών, Υπουργοί Άμυνας και η Αρχηγή των Γενικών Επιτελείων των Χωρών της Συμμαχίας συναντήθηκαν. Εκεί άρχισε ο στρατιωτικός και πολιτικός συντονισμός των τριών χωρών. Το ερώτημα είναι αν η Συμφωνία της ΜΕΚΑ θα οδηγήσει στην Τουρκία σε πόλεμο. Από την αντίδραση της Άγκυρας μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Όταν υπεγράφει η Συμφωνία μιλάγανε για την συλλογική άμυνα, για το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Τώρα Τούρκοι αναλυτές και διάφορα think tank που είναι πρόσκειται στην κυβέρνηση λένε ότι δεν είναι το ίδιο, δεν λειτουργεί το άρθρο 5 με τη συμφωνία, γιατί η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ έχει περιορισμένες δεσμεύσεις, αρχίζουν δηλαδή και δικαιολογούν την αποστασιοποίηση. Οι πληροφορίες που διαρρέουν στον τύπο αναφέρουν ότι η Τουρκία θα περιοριστεί στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, mm-hmm. δεν σκέφτεται απευθείας στρατιωτική παρέμβαση όπως το
0: είπε. Θα δώσει συμβουλές. Πολύ μεγάλη βοήθεια αυτό. Για πες.
1: Και θα επιχειρήσει να αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν. Είναι εύκολη η μετάδοση εικόνων από την τελετή υπογραφής. Αυτά είναι εύκολα πράγματα, ωραία. Mm. Αμφάρες. Όταν όμως έρθει η ώρα και ένας σύμμαχος σου ζητήσει στρατιωτική βοήθεια, τι κάνεις τότε?
0: Στρίβεις ανά Τούρκα.
1: Η Άγκυρα προς στιγμή είπε συγγνώμη, δεν μπορώ. Ξεκινάει δηλαδή από μία θέση, κρατάει αποστάσεις. Ναι. Κλείνοντας, θα ήθελα να φέρω για τη Γεμένη, αφού μιλάμε για τη Γεμένη, για ένα ιστορικό γεγονός, ότι η Οθωμανικής περίοδου, στα υδάφη της Γεμένης, είναι μια σκληρή γεωγραφία εκεί. Έχασαν τη ζωή τους εκατοντάδες χιλιάδες Οθωμανοί στρατιώτες. Μόνο στην τελευταία εξέγερση του 1904, mm-hmm. λίγο πριν τη διάλυση της αυτοκρατορίας, σύμφωνα με ιστορικές πηγές, σκοτώθηκαν 25 με 30 χιλιάδες Οθωμανοί στρατιώτες. Για τους νεκρούς στρατιώτες της Γεμένης υπάρχει ένα από τα πιο θλιβερά μυρολόγια της Τουρκίας, όπως εμάς έχουμε τη Σμύρνη Μάνα Βιέτε. Έτσι λοιπόν έχουν και αυτοί το τραγούδι της Γεμένης που λέει στα Τουρκικά Χαβαντά Μπουλούτιο Γκιδέν Γκέλμι, γιατί η Γεμένη όποιος φεύγει, όποιος πάει στη Γεμένη δεν γυρίζει πίσω. Αυτή είναι η κατάσταση. Προσώρας λοιπόν ξεδοδιασμένη η συμμαχία της ΜΕΚΑΣ.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα. Δημήτρη Σαγάδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γι' αυτό στρέψαν αλλά Τούρκα ο Ερντογάν και οι λοιποί, γιατί έχουν αυτό που λέει ο Δημήτρη, εξηγεί πάρα πολλά. Έχουν φρέσκες, έχουν νοπές μνήμες από τους Αγιονάραιους εκεί. Και τώρα που βγήκε ο αρχηγός της Αγιονάρας και τους λέει: παιδιά, μην το διανοηθείτε, οι Τούρκοι σφυρίζουν τα διάφορα και λένε: παιδιά, καλά τα πάτε σε Οδάραβες, θα σας δώσουμε συμβουλές. Λοιπόν, συνεχίζουμε.

0: 2000 FM.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
0: 2000 FM.
2: Πρώτα απ' όλα συζητάμε για 2 συν 2 πλοία.
3: Πολύ.
2: Δεν θα είχε νόημα να συζητήσουμε για 2. Βέβαια,
3: σωστά,
2: η ρήτρα στο συμφωνητικό το οποίο υπογράφει και μιλάει για 2 συν 2 πλοία, αλλά το αναφέρει ως εξής, ότι η Ελλάδα θα έχει την προνομιακή θέση όταν για αγορά, όταν τα 2 επόμενα πλοία του Ιταλικού Ναυτικού βγουν για πώληση. Τώρα υπάρχουν επικρόχοροι που λένε αυτό μας θυμίζει οψιόν και στην Ελλάδα οι οψιόν
3: είναι κακή εμπειρία, κακή εμπειρία. Αλλά ναι, δεν μπορούν να πάρουν 2 μόνο.
2: Όχι.
3: Δεν έχει νόημα.
2: Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε την υποδομή. Βέβαια, εάν τόσα είναι τα λεφτά και δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή και θα δούμε κάποια στιγμή στο μέλλον τι θα γίνει, προφανώς και τα 2 πλοία ακόμη είναι μια τεράστια ανάσα για το πολεμικό ναυτικό και θα κάνουμε μια συνομιλία κάποια στιγμή τις επόμενες ημέρες. Υπήρξε μια και θα υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη αφέμαξη του πολεμικού ναυτικού από μονάδες. Βέβαια αυτή τη στιγμή συζητάμε κυρίως για δευτερεύουσες μονάδες. Χάσαμε ολόκληρες κλάσεις, αλλά ήταν και πλοία τα οποία πρακτικά δεν χρησιμοποιούνται στο σημείο που θα έπρεπε. Στην αλλαγή όμως που υπάρχει τώρα με το στόχο των 12 φρεγατών, διότι οι ΕΣ ναι μεν θα παραμείνουν σε μια μορφή πολύ μεγάλης εξοπλισμένης κορβέτας, αλλά οι 12 φρεγάτες θέλουν 4 μπερκαμένοι και έχει και συνέχεια. Εκεί θα είναι ένα άλλο παιχνίδι που θα παιχτεί, αλλά αυτό το πράγμα συζητάμε για κάποια στιγμή μέσα στην επόμενη δεκαετία. Λοιπόν, 460 εκατομμύρια, όπως είναι, όπου είναι, λέει η συμφωνία, αλλά με την εξής έννοια, ότι οι Ιταλοί, με πενταετή υποστήριξη.
3: Σημαντικό.
2: Η πενταετή υποστήριξη βασίζεται στη συμφωνία η οποία είχε γίνει στον άλλο πυλώνα αυτής της εξοπλιστικής προσπάθειας. Δηλαδή το ένα είναι το Ιταλικό Ναυτικό, το οποίο θα παραχωρήσει, θα πουλήσει τις φρεγάτες και θα μας τις δώσει περίπου ένα χρόνο νωρίτερα από ό,τι αρχικά είχε αναφερθεί. Κάποτε συζητούσαμε για 30-31, αυτή τη στιγμή συζητάμε για 28. Όχι συζητάμε, 28-29 είναι οι ημερομηνίες με διαφορά μηνών.
3: Πολύ καλό αυτό.
2: Οι επόμενες θα έρθουν περίπου με την ίδια αλληλουχία, διότι το Ιταλικό Ναυτικό, επειδή ήταν μαζί με τους Γάλλους που άνοιξαν αυτή την ιστορία, ότι είτε καινούργια πλοία τα οποία βρίσκονται σε κατασκευή, δίνονται σε υποψήφιους παλάτες. Εμείς είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι επωφεληθήκαμε από αυτό το σχήμα που έστησαν οι Γάλλοι με τις FDI, αλλά οι Γάλλοι είχαν πουλήσει προηγουμένως και φρέμ από την αφηγική κλίνη ή ελαφρά μεταχειρισμένες. Μετά το πήραν επάνω οι Ιταλοί και άρχισαν να σαρώνουν με φρέμ. Αυτή τη στιγμή η κλάση, το Ιταλικό Ναυτικό παραγγέλνει 2 πλοία στην νεότερη έκδοση αυτό.
3: Την Ivo.
2: Το Ivo, το Evolution, την εξέλιξη της κλάσης. Οι Ιταλοί, σε αντίθεση με τους Γάλλους που άρχισαν να κάνουν την δεύτερη έκδοση, ξεκίνησαν εξ αρχής με 2 διαφορετικές εκδόσεις φρέμ. Ένα μεγάλο πλοίο, στο πολεμικό ναυτικό θα είναι το μεγαλύτερο πλοίο, μιλάμε για μονάδα μάχης, έτσι.
3: Ναι.
2: Από την εποχή που είχαμε παραλάβει σαν πολεμική αποζημίωση ένα άλλο ιταλικό πλοίο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι. Συζητάμε για ένα πλοίο το οποίο σε άλλα ναυτικά ονομάζεται αντροπηλικό.
3: Mm-hmm.
2: Σαφώς μεγαλύτερο από τις FDI, αλλά με περίπου το ίδιο πλήρωμα, έχουν ουσιαστικά το ίδιο πλήρωμα με τις ΜΕΚΟ ή με τις ΕΣ. Βέβαια μεγαλύτερο από ό,τι έχουν οι FDI. Γιατί η FDI είναι νεότερα πλοία με μεγαλύτερο αυτοματισμό, με σημαντικά μάλιστα μεγαλύτερο αυτοματισμό, αλλά δεν διαφέρουν σε αυτό το τομέα σημαντικά από τις ΦΡΕΜ. Άλλωστε η FDI για τους Γάλλους είναι μια ΦΡΕΜ η οποία έγινε πιο compact. Mm-hmm. Οικονομικότερη, με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Οι Ιταλοί προς το παρόν πουλάνε μία συν μία. Μία ανθυποβρυχιακή, όπως έχουμε πει, και μία γενικής χρήσης. Η πρώτη που θα έρθει είναι η γενικής χρήσης, μετά θα έρθει η ανθυποβρυχιακή. Σκοπός του πολεμικού ναυτικού είναι να εξισώσει και να ομοιογενοποιήσει τις δύο κλάσεις. Δεν μπορεί να γίνει πλήρως αυτό το πράγμα, με την έννοια ότι οι Ιταλοί έχουν κάνει σαφή διαχωρισμό στα 8 πλοία τα οποία πήραν, 4 και 4. Δηλαδή το ένα βασίζεται κυρίως σε πυροβολικό και έχει συστήματα ακριβώς για να εξυπηρετήσει τις γενικές χρήσεις, το γενικής χρήσης ρόλο. Το αντιποβρυχιακό, η αντιποβρυχιακή έκδοση είναι επιπλέον εξοπλισμένη με σόναρ. Αυτό το επιπλέον, mm-hmm. το σόναρ, θα τοποθετηθεί, γιατί υπάρχει αναμονή, υπάρχει υποδομή. Για να το προσθέσεις και στα πλοία γενικής
3: χρήσης. Άρα θα βάλει το πολεμικό ναυτικό σόναρ και στις γενικές χρήσεις.
2: Για ποτιζόμενο, για σειρόμενο, ναι. Διάταξη, το CAPTAS 4. Από ό,τι φαίνεται είναι αυτή τη στιγμή το best seller και ίσως το μοναδικό που υπάρχει. Δηλαδή αν ψάξεις όλες τις καινούργιες ναυπηγές, ξεκινώντας από την Ιαπωνία και σε όλη την Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν αν είχε προχωρήσει η Constellation, mm-hmm. αλλά προφανώς και εκεί πέρα θα υπάρχει συνέχεια, είναι το Solar αναφοράς. Τώρα, το πρόβλημα που υπάρχει γενικότερα με τις ΦΡΕΜ και το βλέπουμε και στο πώς εξελίχθηκε στο γαλλικό πολεμικό ναυτικό είναι ο πυραυλικός οπλισμός. Δηλαδή, οι ΦΡΕΜ είναι εξοπλισμένες με τον ίδιο πύραυλο, με τον Αστέρ, με βάση τους ίδιους θύλακες, τα ίδια συγκροτήματα θυλάκων που έχουν και οι FDI. Δηλαδή είναι η Silver από τα μοντέλα 43 και 50, δηλαδή παίρνουν είτε Αστέρ 15 ή Αστέρ 15-30, και επίσης οι Γάλλοι έχουν βάλει και τους Αστέρ 70, τους Silver 70, για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τους.
3: Η δική μας, μια και το αναφέρεις, η FDI, οι δικές μας FDI γαλλικές, θα έχουν Silver 70 για να πάρουν πυράβλους κρούσους, να πάρουν κρούζ.
2: Έχουν.
3: Μάλιστα, ωραία.
2: Οι μισές από αυτές έχουν. Οι Γάλλοι, ναι. Είχαν εξελίξει και μια αντιεροπορική έκδοση. Ο αρχικός εξοπλισμός των έξι πλοίων ήταν μισές. Μισή, δύο Silver για
3: δύο
2: Silver 70 για τους
3: Σκάρπναβάλ. Ωραία, Σκάρπναβάλ. Ωραία, να ρωτήσω κάτι τώρα. Στις Μπεργαμίνη, στις ΦΡΕΜ, προφανώς θα το πάρουμε χωρίς πυράβλους. Θα βάλουμε Αστέρ, που σημαίνει πρέπει να παραγγείλουμε καινούριους πυράβλους, έτσι.
2: Θα πρέπει να παραγγείλουμε καινούριους πυράβλους. Ο χρόνος δεν είναι τεράστιος. Αυτή τη στιγμή υποκατασκευή βρίσκονται πλέον οι Αστέρ νέας γενιάς, NG. Mm-hmm. Οι οποίοι σε σχέση με το παλαιότερο μοντέλο έχουν αυξημένες αντιπαλιστικές ικανότητες, οι οποίες βέβαια προφανώς εξαρτώνται και από την υποδομή που υπάρχει σε κάθε πλοίο.
3: Για τις δύο 16 κελιά δεν έχει καθεμία η ΦΡΕΜ. Άρα θέλουμε τουλάχιστον, βασικά δεν παίρνεις ένα φόρτο, παίρνεις 1,5 συνήθως. Άρα θέλουμε στην ουσία,
2: θέλουμε 16 και 16 32, ναι. Και αν πρόκειται να πάρουμε και το ένα στις FDI είχαμε πάρει φόρτο 1,2, ναι. Πήγαινε για 1,5, αλλά τότε ήταν δύσκολες εποχές και κοιτούσαμε να κερδίσουμε, όχι να κερδίσουμε, να εξοικονομήσουμε στο πλαίσιο του τότε προϋπολογισμού και την τελευταία δεκάρα. Αυτό το 1,2 χάθηκε στη συνέχεια και ισχύει μέχρι τώρα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον, όταν αποκτήθηκε η τέταρτη FDI.
3: Άρα θα έχουμε ένα φόρτο στην καθεμία.
2: Τότε δεν αγοράσαμε επιπλέον βλήματα.
3: Που σημαίνει το 1,2 θα πάει στην τέταρτη.
2: Το 1,2 πηγαίνει στην τέταρτη και μάλιστα λειψή, και τότε είχε πρωτοεμφανιστεί αυτό που είχε ενθουσιάσει πολλούς, και ομολόγω και εμένα, την ιστορία με την τοποθέτηση τουλάχιστον όχι, μίας, ενός συγκροτήματος Silver 70
3: για να πάρει το Στάδιο Ναβάλ. Ωραία. Οπότε...
2: Εδώ βέβαια έρχεται το ναυτικό,
3: ναι,
2: και σου λέει ναι μεν αλλά, διότι το συγκρότημα αυτό αφορά ένα όπλο για το οποίο το ναυτικό δεν έχει λόγο. Δηλαδή, ναι, ναι, η χρήση των συγκεκριμένων όπλων, δεδομένου ότι αφορά χρήση εκτός ελληνικής επικράτειας, λόγω εμβέλειας και λόγω στρατηγικού ρόλου, είναι υπόθεση του αρχιστρατήγου, δηλαδή του Αγέθα, σε περίπτωση πολέμου.
3: Αυτός δίνει την εντολή για να πλήξουμε, αν το θα αποκτήσουμε με κρουσμάτι. Ωραία.
2: Και βέβαια το ίδιο πράγμα ισχύει και για τους σκάλπ της αεροπορίας. Και αν είχαμε και πυράβλους που ίσως αποκτήσουμε από ό,τι φαίνεται λόρα, για παράδειγμα, από τους Ισραηλινούς μεγάλες εμβέλειες που θα έχουν τη δυνατότητα, ναι, πολύ, να πλήττουν στόχους εκτός ελληνικής επικράτειας.
3: Αυτά τα έχει ο Αγιέθα. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, θα βάλουμε άνω τηλέφωνο, θα επανέλθουμε και αύριο να δούμε να το ολοκληρώσουμε.
2: Να δούμε λίγο για τους πυράβλους που είναι σημαντικό, ναι, για τις γραμμές άμυνας που λείπουν από τις ΦΡΕΜ, mm, και βέβαια για να δούμε και τα τεχνικά χαρακτηριστικά για αυτό που πραγματικά είναι μια τεράστια ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού για ένα πολύ οικονομικό τίμημα.
3: Εσάβριο, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Παραπολιτικά 90,1. Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
4: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Δυσγλυκινικό.
9: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Ρωμαίος!
14: Ιουλιέτα!
13: Από του Μπόστ την Μπένα.
14: Έργο παλιό!
13: Ασύγχρονο!
14: Που αφορά και σένα!
13: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
14: Ρωμαίος Σακελαρίου!
13: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
14: Σε ρόλο παραμάνας!
13: Χωρίς καμιά ντροπή!
14: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
13: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
14: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
15: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπάγου.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, για πάμε τώρα σε άλλο σημείο της Ευρώπης. Είπαμε στην Βρετανία τι γίνεται. Πολύ ενδιαφέρον εκεί το πράγμα. Ουαλοί, Σκότοι και Ιρλανδοί κινούνται. Δεν θα κάτσει αυτό που θέλουν, ανεξαρτησία, αλλά ως μήνυμα είναι ισχυρό. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θρίλερ που εξελίσσεται και αυτή την ώρα στην Σουηδία. Απόστολος Μπιστόλας, πολιτικός και εκλογικός αναλυτής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, θρίλερ σε εξέλιξη στην Σουηδία, σωστά αυτή τη στιγμή?
1: Αυτό είναι αλήθεια. Διότι πολύ απλά η διαφορά είναι, μας έχουν συνηθίσει οι Σουηδοί σε κλειστές αναμετρήσεις, η διαφορά είναι περίπου στη μισή μονάδα. Το 2022 είχαν κερδίσει το δεξιό μπλοκ με τρεις έδρες, έχουν 349 έδρες σύνολο, είχαν πάρει 176-173 και τώρα φαίνεται να πάει ανάποδα, αν και η μία έδρα παίζεται, μπορεί να λήξει 174-175. Το ζήτημα δεν είναι εδώ. Το ζήτημα είναι στο πώς φτάνουμε να έχουμε αυτές τις έδρες και γιατί το έχουμε συζητήσει και μαζί και πιο πριν, ότι η Σουηδία είναι από τις πρώτες χώρες όπου η δεξιά θα έχει πρόβλημα να ξαναπάρει τη δύναμή της πίσω.
0: Λόγω μεταναστών.
1: Διότι, ναι, αν δείτε, το 13% όσων δικαιούνται να ψηφίσουν είναι μετανάστες οι οποίοι δεν έχουν ευρωπαϊκό background. Όχι απλά δεν είναι Σουηδοί, δεν έχουν ευρωπαϊκό background από κανένα από τους δύο γονείς.
0: Αλλά μουσουλμάνοι κυρίως συνήθως, μάλιστα.
1: Μπράβο, είναι συνήθως μουσουλμάνοι. Και αυτοί ψήφισαν στις εκλογές αυτές 70-30. 70 το αριστερό μπλοκ, 30 το δεξιό μπλοκ. Τι σημαίνει αυτό? Να πούμε ότι εν τέλει ήταν το 10% του εκλογικού σώματος αυτό από αυτούς που ψήφισαν. Είναι 7-3. Είναι 4 μονάδες. Ξεκινάει το δεξιό μπλοκ με handicap 4 μονάδες από άτομα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την Ευρώπη. Και η προηγούμενη κυβέρνηση και προσπαθεί να το καλύψει αυτό μετά, έτσι. Και χάνει τώρα με μισή μονάδα. Άρα στο υπόλοιπο είναι πάνω. Είναι αρκετά πάνω. Θα κέρδιζε με 10 κάτι βουλευτές διαφορά. Και ποιο είναι το θέμα τώρα? Ότι η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν τόσο, με μία έδρα διαφορά είχαν και είχαν μέσα οι μετριοπαθείς, έχουν μέσα κόσμο οι οποίοι λένε είναι μία πραγματικότητα οι μετανάστες, να πάμε να πάρουμε την ψήφο τους. Και έτσι οτιδήποτε προωθούνταν για να σταματήσουν να δίνουν χαρτιά έπεφτε στο κενό, γιατί περίμεναν να μπορεί να έπεφτε η κυβέρνηση. Απειλούσαν ότι θα πέσει η κυβέρνηση. Νομιμοποίησαν 180.000 άτομα τα τελευταία 4 χρόνια.
0: Παρέδωσαν τη χώρα τους στους μετανάστες, μάλιστα.
1: Παρέδωσαν τη χώρα τους στους μετανάστες και τους παρέδωσαν στην αριστερά και είναι δύσκολο να φύγουν από εδώ τώρα.
0: Άρα είναι όμοιροι των θεσμών που ήδη παρέδωσαν. Παρέδωσαν μέσω της ψήφου τη χώρα τους μετανάστες, που σημαίνει ότι θεσμικά πλέον δεν μπορούν να επιμπλακούν. Και επειδή οι άλλοι συνήθως έχουν μεγαλύτερους ρυθμούς γεννήσεων, κάποια στιγμή θα τη χάσουν τη χώρα τους και τυπικά.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Στις χώρες της Ευρώπης έχουμε μία μάχη με τον χρόνο. Απλά όταν παίρνουν οι δεξιές κυβερνήσεις την κυβέρνηση, ότι τα δεξιά κόμματα την κυβέρνηση, θα πρέπει να σπάσουν αυγά στο μεταναστευτικό. Δεν μπορείς με ισορροπίες, είναι κατανοητό ότι μπορεί να πέφτει η κυβέρνηση, έτσι, αλλά δεν μπορείς με ισορροπίες να λύσεις το θέμα του μεταναστευτικού και να γυρίσεις πίσω, να αντιστρέψεις αυτό το οποίο συμβαίνει. Γιατί τώρα αν πάρει το αριστερό μπλοκ την κυβέρνηση, που όπως φαίνεται αυτό θα πάρει, προσπαθεί ο πρωθυπουργός που είναι των μετριοπαθών να πάρει ένα κεντρό κόμμα μαζί του, το αριστερό μπλοκ, αλλά είναι πολύ δύσκολο να το κάνει. Αν πάρουν η Άντερσον, τη ηγέτης της, των σοσιαλδημοκρατών, την κυβέρνηση τώρα, θα επιταχύνει τις εξελίξεις πάνω σε αυτό. Γιατί τη συμφέρει. Αν δούμε περιοχές που έχει αμιγώς μετανάστες, το αριστερό κόμμα μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες εκτοξεύονται. Το αριστερό κόμμα το ψηφίζουν οι μετανάστες μη ευρωπαϊκού background 3,4 φορές πάνω από ό,τι το ψηφίζουν οι Σουηδοί.
0: Αυτή φορά, να πούμε ότι αυτή την ώρα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η διαφορά είναι 28-30.000 ψήφοι στην καταμέτρηση. Υπολείπονται όμως γύρω στις 200 κάτι χιλιάδες από ψήφους του εξωτερικού, τις ψήφους του εξωτερικού και τις πρόορες. Ναι, που θα μπουν την Τετάρτη. Άρα έχουμε μια διαφορά 28-30.000 ψήφων, αλλά άλλες 200 μένει να καταμετρηθούν. Ό,τι πιο και να είναι το αποτέλεσμα όμως, δεν αναιρεί αυτό που λέτε, ότι παραδίδουν την χώρα τους σε ξένους, μη Ευρωπαίους, μη Σουηδούς, οι οποίοι κάποια στιγμή θα αρχίσουν να ελέγχουν, όπως γίνεται και στην Αγγλία. Έτσι.
1: Και προσέξτε τώρα τι γίνεται. Έχουμε μια εκλογική αναμέτρηση την οποία αναμένουμε να δούμε αν οι Σουηδοί του εξωτερικού θα σώσουν τη χώρα από τους μετανάστες του εσωτερικού. Ναι. Αυτό είναι ουσιαστικά. Δεν νομίζω να γίνει γιατί έχει μικρύνει πολύ η διαφορά. Πάντα είναι υπέρ της δεξιάς, του δεξιού μπλοκ, οι Σουηδοί, οι εκτός συνόρων, αλλά έχει μικρύνει πολύ η διαφορά τα τελευταία χρόνια. Μένει να δούμε. Βέβαια, ναι, μπορεί να υπάρξει μια μικρή ανατροπή σε τόσο μικρές, μια ανατροπή σε τόσο μικρές διαφορές. Αν δούμε και στη Στοκχόλμη τώρα, επειδή έγιναν και τοπικές εκλογές σε τρεις μεγάλες πόλεις, τις ελέγχουν κατά κράτος το αριστερό μπλοκ. 60-40 στη Στοκχόλμη, νομίζω. Είχε 61-39, κάπου τόσο.
0: Αν πάρει το αριστερό μπλοκ την κυβέρνηση, θα επιταχύνει τις διαδικασίες, αυτό που λέτε, περαιτέρω χορήγησης υπηκότητας, δικαιωμάτων ψήφου κλπ. Στους μετανάστες, που μετά θα κλειδώσει. Μετά δεν θα μπορούν οι Σουηδοί να πάρουν τη χώρα τους πίσω. Τελείωσε μετά.
1: Αυτό είναι αλήθεια και είναι ίσως η πρώτη χώρα που είναι πάρα πολύ κοντά στο να διαδεί τον Ρουβίκονα σε αυτό το κομμάτι. Οπότε είναι καλό να την παρακολουθούμε και να μαθαίνουμε από αυτές τις χώρες οι οποίες είναι βήματα μπροστά σε αυτό που θα γίνει. Δεν είναι βήματα μπροστά
0: γιατί... στον κρεμό. Έχουν πάει πιο γρήγορα.
1: Είναι βήματα μπροστά στον κρεμό.
0: Αυτοί πάνε τρέχοντας στον κρεμό.
1: Είναι καλό να κοιτάμε και να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει και να μην το κάνουμε εμείς. Ναι.
0: Παρεπιπτόντως να πω το εξής, γιατί είδα μηνύματα από ακροατές. Θέλω να το ελέγξω. Πήρα κάποια τηλέφωνα ότι στο αεροδρόμιο Ελευθέρω Βενιζέλο μου το είπαν, δεν το έχω δει, αλλά επειδή μου το στείλανε ακροατές, θέλω να το διαπιστώσω. Πήρα κάποια τηλέφωνα ότι κυκλοφορεί υπάλληλος με χιτζάμπ στο Ελ Βενιζέλο. Πήρα κάποια τηλέφωνα να δω τι γίνεται. Δεν πήρα σαφή απάντηση από κάποιους ανθρώπους που ρώτησα εκεί. Κάτι μου μασούσαν περί συμπερίληψης κλπ. Εάν αυτό ισχύει, είναι αδιανόητο. Εάν το Βενιζέλος έχει προσλάβει και κυκλοφορεί στην πύλη της χώρας, της Ελλάδος, υπάλληλος με χιτζάπ, τι είναι η Ελλάδα, μουσουλμανική χώρα, ποια συμπερίληψη. Έχουμε μουσουλμανική συνιστόσα και δεν το ξέρουμε και πρέπει να το συμπεριλάβουμε. Βαστάω μια επικρατώ, μια επιφυλαξία. Αλλά πήρα τηλέφωνο κάποιου ανθρώπου να ρωτήσω και μου τα μασούσαν, μου λέγανε κάτι για συμπερίληψη κλπ. Δεν πήρα σαφή απάντηση. Το λέω όμως γιατί μου το στείλανε ακροατές και αν ισχύει θα επανέλθουμε. Έτσι, το λέω γιατί εδώ υπάρχει και μια προφανώς μια πρακτική, μία στην αρχή, μετά δύο μέχρι να συνηθίσει το μάτι. Επαναλαμβάνω, αδιανόητο αν ισχύει στην πύλη της χώρας να έχουμε υπαλλήλους με χιτζάμπ. Από όπου και σπουδαί είμαστε, Σαουδική Αραβία είμαστε, τι είμαστε, Κατάρ. Το λέω, θα το αφήσω εδώ μέχρι να πάρω σαφή απάντηση. Πάντως, εάν τελικά στη Σουηδία όντως τα πράγματα κλείσουν έτσι, θα είναι η πρώτη φορά ίσως που η χώρα θα κλειδώσει και δεν θα έχει επιστροφή με ομαλές συνθήκες θεσμικά. Δεν μπορεί να πάρει τη χώρα πίσω θεσμικά.
1: Ναι, και αν δούμε ότι οι Σουηδοί δεν είναι, αν θέλετε, έχουν μόνο ένα κόμμα το οποίο είναι σκληρό και είναι στο 17% πλέον, ήταν στο 20% πήγε στο 17%, δηλαδή δεν έχουν κάποια τρομερή αντίσταση σε αυτό. Ναι. Είδαμε η Γερμανία βγάζει το ΕΔΕ στις συγκεκριμένες περιοχές 40-40%. Οι Σουηδοί. Όταν λέμε το δεξιό μπλοκ, εννοούμε ότι έχουμε κόμματα πολύ μετριοπαθή δεξιά μέσα, μέχρι τους Σουηδούς Δημοκράτες που έχουν το 17%. Δεν έχουν Σουηδούς Δημοκράτες το 40%, για παράδειγμα το 35%. Δηλαδή και η αντίσταση των Σουηδών δεν είναι
0: μειωμένη.
1: Τόσο δυνατή σε αυτό που έρχεται.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δούμε στην Τετάρτη που θα έχουμε εικόνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απόστολος Μπιστόλας, τον ευχαριστούμε. Πάμε σε σύντομο δελτίο για το αυτοκίνητο, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, το ημερολόγιο δείχνει 14 Σεπτεμβρίου. Βρισκόμαστε στην επόμενη μέρα του Grand Prix της Ισπανίας, στην πίστα της Μαδρίτης, μια ολοκένουργια διαδρομή. Αν και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται Grand Prix στην Ισπανική πόλη. Φαμπρίτσιο Λαζάκης, Formula 1 editor στο motorn.gr, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Φαμπρίτσιο, καλησπέρα, καλώς ήρθες στα Παραπολιτικά.
3: Καλησπέρα.
2: Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι έκανε εντύπωση σε κανέναν μία ακόμη νίκη, ακόμη μάλλον μία νίκη. Αν θυμάμαι καλά, η 8η σε 14 αγώνες του Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη για το 26, έτσι δεν είναι?
3: Όχι, δεν προκάλεσε έκπληξη. Άλλωστε, λέγαμε πριν από την έναρξη του Σαββατοκύριακου ότι ήταν το φοβορί ο Ιταλός, έτσι κι αλλιώς, πρωτοπόρο στην βαθμολογία άλλωστε. Mm-hmm. Ωστόσο, ήταν λίγο διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο έτσι, ήρθε η νίκη του Ιταλού. Ήρθε πιο περισσότερο με τύχη, αφού ήταν άτυχος ο επικεφαλής στους πρώτους 15 γύρους του αγώνα, Λάντο Νόρις, ο οποίος είχε καταφέρει να φτιάξει και μια διαφορά 6 δευτερολέπτων. Ωστόσο, ήρθε το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας τη στιγμή που είχε περάσει την είσοδο του pit lane, δεν κατάφερε να κάνει ένα πιο φτηνό, ας το πούμε, λιγότερο χρονοβόρο pit stop. Mm-hmm. Και εκεί κρίθηκε ουσιαστικά η νίκη.
2: Mm-hmm. Προφανώς δεν μιλάμε τώρα μαζί για να ακούσουν οι ακροατές των Παραπολιτικών ότι κέρδισε ο Αντωνέλη. Αυτό είναι ήδη γνωστό. Τα υπόλοιπα γύρω-γύρω έχουν ενδιαφέρον, όπως για παράδειγμα το πόσο καλά πηγαίνει ο Αντωνέλη και πόσο μάλλον από κάτω έχει πάρει τον teammate του, τον George Russell, στην ομάδα της Mercedes και την πρόκληση που έχει ο Toto Wolff επικεφαλής της για να τον επαναφέρει στις ράγες.
3: Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι. Σίγουρα ο Βρετανός προσπαθεί όσο πιο πολύ μπορεί. Mm. Είναι η πρώτη ουσιαστική έτσι, δυνατότητα στην καριέρα του Βρετανού να διεκδικήσει έναν τίτλο και βλέπει έναν 20χρονο να του κλέβει το όνειρο, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Απλά βρίσκεται 81 βαθμούς πίσω. Δεν κατάφερε να βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις στον Grand Prix Ισπανίας. Δύσκολα θα μπορέσει να τον προκαλέσει τον Αντωνέλη, καθώς αρχίζουμε και πλησιάζουμε προς το τέλος της σεζόν.
2: Mm-hmm. Πέραν της εμφάνισης του Αντωνέλη, έχει ενδιαφέρον, κατά την άποψή μου, και η εμφάνιση του Verstappen, ο οποίος νόμιζε ότι πια δεν προσπαθεί για τον τίτλο. Προσπαθεί να τερματίσει όσο γίνεται ψηλότερα για λόγους αξιοπρέπειας.
3: Πιστεύω ότι προσπαθεί το καλύτερο που μπορεί σε κάθε αγώνα και σίγουρα κυνηγάει την πρώτη του νίκη φέτος και με τους κινητήρες της Red Bull και συνεργασία με τη Ford πάντα. Οπότε αυτό νομίζω ότι είναι ο βασικός στόχος του Ολλανδού. Σίγουρα ο τίτλος έχει φύγει εδώ και αρκετούς μήνες και το γνωρίζει πολύ καλά.
2: Αν μας έλεγε κάποιος ότι μετά από 14 Grand Prix ο Verstappen με τις επιδόσεις που είχε τα προηγούμενα χρόνια δεν θα είχε σημειώσει νίκη, μάλλον δεν θα ήταν πολύ δημοφιλής άποψη αυτή. Να δούμε τι συμβαίνει από εδώ και πέρα. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο δεν έχουμε Grand Prix Formula 1. Έχουμε το επόμενο και μάλιστα πάλι σε ένα σιρκουί δρόμου.
3: Ναι, σε σιρκουί πόλη στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, τον Μπακού. Mm-hmm. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε επεισοδιακούς αγώνες εκεί πέρα και θα ξεκινήσει μια τριάδα αγώνων σε τρία διαδοχικά Σαββατοκύριακα στην Ασία, με το Grand Prix Μπαχρέιν στη Σεπάνκ της Μαλαισίας να ακολουθεί και μετά το Grand Prix Σιγκαπούρης. Mm-hmm.
2: Και τελευταία ερώτηση για σήμερα, Λούις Χάμιλτον.
3: Άτυχος στο Grand Prix Ισπανίας, ουσιαστικά έμεινε από φρένα το μονοθέσιό του στον πέμπτο γύρο, αν θυμάμαι καλά. Σίγουρα μετά την εγκατάλειψη αυτή αποχαιρετά και εκείνο το όνειρο τίτλου, καθώς βρίσκεται 101 βαθμούς πίσω από τον Αντωνέλη. Λίγα περισσότερα να υποθούν ουσιαστικά.
2: Mm-hmm. Μεγάλη διαφορά, όπως ανέφερες, 101 βαθμοί, όπως πολύ μεγάλη διαφορά είναι και εκείνη της επικείμενης δυνητικής πρωταθλήτριας Mercedes από την διοκτριά της Ferrari.
3: Ναι, γιατί δεν υπάρχουν ουσιαστικά, ούτε η Ferrari ούτε η McLaren παράγουν αρκετά.
4: 2000 FM.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες.
5: εργασίες, ενοικίασεις σκάβων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
8: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
9: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
8: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
10: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
8: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές

0: φροντιστήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
1: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
4: Για γεμάτο καλάθι, έλα μπαζάρ! Βόλιο κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock and roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ!
5: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
6: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
5: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
7: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
8: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Πάμε.
8: Θα πάμε στα γνωστά.
9: Θα πάμε στο δικό μας.
8: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
9: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
8: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
9: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
8: Εκεί θα πάμε.
9: VKD Market. Το Σαμιώτη

0: σούπερ μάρκετ.
1: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
0: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
1: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
2: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
3: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
2: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
3: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
2: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
3: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
2: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
3: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
2: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
3: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
2: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
4: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
5: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
4: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
5: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
4: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
6: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
7: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
8: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
8: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
9: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Βάλει εδώ, κοσμάσια δρομάδος εδώ.
9: Έχω εκστασιαστεί.
10: Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρεφη.
10: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
13: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
12: Δηλαδή?
13: Στο κάτι ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
12: Τι έχει το μενού?
13: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
13: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
12: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
13: Έτοιμο.
12: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
13: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
12: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
13: Αγίου Νικολάου 6.
12: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
13: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
2: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
12: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
2: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
12: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
2: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
12: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
2: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
12: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
2: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
12: Γευστική περιπλάνηση.
14: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
15: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. UNAN Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
16: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
17: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
0: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
6: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
7: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
7: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
6: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
7: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον
6: ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
7: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
6: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
7: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
6: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
11: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
12: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
13: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
3: βλέπω.
14: Εργασίες κυπουργής.
15: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
14: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
15: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
14: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
16: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
17: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
18: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
18: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
19: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο.

Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη.

0: Μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
1: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
0: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
1: Πανουράκης, Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
0: Πανουράκης.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
4: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
3: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
4: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
3: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
4: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
3: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
4: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
3: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
4: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
3: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Έχει βάλει εδώ, κόσμο μας και δρομάδος εδώ.
7: Έχω
8: μετά θα πάνε
7: εξτασιαστεί.
8: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρε,
8: έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
11: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
10: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
12: 2000 FM.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
14: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε.
15: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι.

0: Έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό Steel GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 227 30 22 247.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
6: Αγίου Νικολάου 6,
5: πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Στέφανε.
8: Ναι.
7: Πάω σούπερ μάρκετ.
8: Στο τάδε?
7: Όχι.
8: Στο άλλο τάδε?
7: Μπα, όχι.
8: Πού θα πας?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
8: VKD Market, λοιπόν.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
8: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
9: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
10: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Μας καλείτε στο 22 7 30 88 80 89 78, ναι. Και στο 2000fm.samos@gmail.com μας στέλνετε τα μηνύματά σας, όπως και μέσω του Live24. Γιώργος Μαζωνάκης αποτελεί βέβαια την πρώτη είδηση από τη στιγμή του θανάτου, όχι μόνο για την απώλεια ενός μεγάλου καλλιτέχνη, ο οποίος ήταν κοντά στο λαό, στους ανθρώπους που είχαν την ανάγκη του, αλλά ήταν και ο τρόπος που έχασε τη ζωή του. Και σίγουρα θα σταθεί η αφορμή για να μην χάσουν κι άλλοι συνάνθρωποι μας τη ζωή τους. Άλλοι οι οποίοι δυστυχώς υπάρχει μέχρι σήμερα, εμπιστεύονται κάποιους ανθρώπους χωρίς να βλέπουν πτυχία, περγαμηνές, δεν ξέρω, πραγματικά όταν μπαίνεις στη διαδικασία να κάνεις μία επέμβαση στον εαυτό σου, μία θεραπεία, οτιδήποτε, ιατρική πράξη, οποιαδήποτε ιατρική πράξη, να μην το ψάχνεις πάρα πολύ καλά και να γνωρίζεις, όπως αυτή η συγκεκριμένη βέβαια επέμβαση, η πλασμαφαίρεση, ότι γίνεται σε 4 συγκεκριμένα δημόσια νοσοκομεία και σε κάποια ιδιωτικά, γιατί θέλει μια ολόκληρη ομάδα ιατρών. Και να πας σε ένα ιατρείο που, όπως βγήκε η κυρία Παγώνη από τον Ιατρικό Σύλλογο, είπε ότι η σύζυγος, η γιατρός που φερόνταν ως γυναικολόγος, ολιστική ιατρός, ήταν χωρίς εξειδίκευση. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Δηλαδή, μπορεί να ήταν γενική γιατρός, άριστοι επιστήμονες και γενικοί γιατροί. Αλλά δεν μπορείς να παρουσιάζεσαι κάτι σαν κάτι διαφορετικό, δηλαδή μια γυναίκα χωρίς εξειδίκευση να παρουσιάζεται ως γυναικολόγος. Και το πολύ απλό, πάμε σε ένα ιατρείο. Το πρώτο που κοιτάμε είναι το πτυχίο. Πολλοί μάλιστα βλέπουν και αν το πτυχίο είναι από ελληνικό πανεπιστήμιο ή είναι από τα Βαλκάνια, που και αυτό δεν λέει κάτι στην τελική, αλλά θέλω να πω ότι ο κόσμος παρατηρεί τις περγαμηνές, τα πτυχία. Δεν μπορείς να μην κοιτάξεις αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, μακάρι να ανοίξουν στόματα, να σωθεί και άλλος κόσμος. Και από ό,τι έλεγε η κυρία Παγώνη, ότι συνεχώς έρχονται και άνθρωποι που δηλώνουν πλέον μηχανήματα που έχουν στα ιατρεία τους, τα οποία δεν ήταν δηλωμένα μέχρι την ημέρα που έγινε αυτό το τραγικό συμβάν με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Το λαϊκό προσκύνημα, βέβαια, είναι αυτό που λέμε στην κυριολεξία λαϊκό προσκύνημα. Χιλιάδες κόσμου. Σήμερα μία η ώρα η κηδεία του μεγάλου αυτού καλλιτέχνη. Και θα πάμε τώρα στα υπόλοιπα, γιατί πραγματικά ο κόσμος, πλην από αυτό που εντάξει είναι μία απώλεια ενός μεγάλου καλλιτέχνη, ο οποίος όμως, ο καλλιτέχνης είναι αθάνατος, είτε είναι ηθοποιός, είτε είναι τραγουδιστής, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, στιχουργός, συνθέτης, είναι αθάνατοι γιατί τα έργα τους μένουν. Οπότε λοιπόν τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη σίγουρα θα μας συντροφεύουν σε βραδιές έτσι που θέλουμε είτε να διασκεδάσουμε, να νιώσουμε έτσι λίγο πιο μόνοι και να βάλουμε ένα άλλο τραγούδι πιο έτσι, πώς να το πω, που δεν είναι χορευτικό, ένα άλλο σκοπό. Τέλος πάντων, έτσι γίνεται με τους καλλιτέχνες. Πάμε όμως να δούμε τώρα τι έγινε και στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα σχολιάσω καθόλου την... θα πάω στα πολύ σοβαρά της ΔΕΘ, που ήταν η συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη, δηλαδή τα όσα γίνονται στην πολιτική σκηνή και όχι στη σκηνή του Αντώνη Ρέμου, που χάλασε ο κόσμος πάλι στο διαδίκτυο πώς βγήκε ο Αντώνης Ρέμος, τι φορούσε, τη σαβούρα, έτσι τη χαρακτηριστική ίδια, τη σκέτη γαρμπή και λοιπά, τη σκέτη γαρμπή. Πάμε λοιπόν στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος εχθές στη ΔΕΘ παρουσίασε το δικό του, ήταν η δική του σειρά, να παρουσιάσει το πρόγραμμα του κόμματος, το οποίο βέβαια σχολίασε η αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία κυρίως, αλλά δεν σχολίασε ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος ήταν αμετακίνητος από τους στόχους του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες κάλπες και έστειλε τα δικά του μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, επέλεξε να επενδύσει στην κοινωνική ατζέντα του ΠΑΣΟΚ, που δεν ήταν τυχαίο. Και εδώ βέβαια βάζω ανωτελεία, ξέρουμε όλοι ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν ήταν στην εξουσία, έδειξε ένα πολύ καλό κοινωνικό προφίλ, κοινωνικές δομές και γενικότερα πράγματα που έχουν να κάνουν, παροχές μάλλον, που έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο, με την πρόνοια, ήταν από τα πρωτοπόρα κόμματα. Οπότε λοιπόν, επειδή αυτό κάποιοι θεωρούν ότι σε βάθος έτσι δεκαετιών λίγο χάθηκε από τους στόχους του ΠΑΣΟΚ, θεωρώ ότι καθόλου τυχαία επέλεξε να επενδύσει ξανά εκεί. Στόχος λοιπόν της ηγεσίας της Χαριλάου Τρικούπ είναι να χτίσει γέφυρες με κοινωνικές ομάδες οι οποίες είχαν εγκαταλείψει τα χρόνια της κρίσης στο κόμμα. Σε κάθε περίπτωση ο κύριος Ανδρουλάκης επανέλαβε ως κεντρικό στόχο την πολιτική αλλαγή, ενώ παρέμεινε αμετακίνητος στη συνεδριακή θέση του ΠΑΣΟΚ για τη μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη, δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός ότι έκλεισε το μάτι στα κόμματα της αριστεράς. Σε ποια κόμματα αυτό θα φανεί στο χειροκρότημα, όπως αναφέρει σήμερα το NGR, κοινό στην επόμενη της κάλπης. Αν είναι μια αριστερά που έχουμε κοινές αγωνίες για τα εθνικά θέματα, αν έχουμε κοινές αγωνίες για τα ζητήματα που αφορούν την οικονομία, την παραγωγή, το κοινωνικό κράτος, είναι προφανές ότι μπορούμε να συνεργαστούμε, σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση, είναι η πρώτη θέση, επέμεινε ο κύριος Ανδρουλάκης, εξηγώντας ότι η εφαρμογή ενός άλλου κυβερνητικού προγράμματος από το σημερινό αποτελεί προϋπόθεση για να αλλάξει χώρα πολιτική. Στο ίδιο μήκος κύματος υποστήριξε ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Πάντως, ως προς το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, δεν υπήρξαν περιθώρια παρερμηνιών. Ο επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι το κόμμα δεν είναι μία συσπήρωση εξουσίας, αλλά είναι μία παράταξη με ιστορία και διαδρομή. Στο συνέδριό μας πάρθηκε ομόφωνη απόφαση 5.000 συνέδριων για την πολιτική στρατηγική με την οποία θα πορευτούμε και την οποία έχουμε χαράξει, δήλωσε, καθιστώντας σαφές ότι δεν υπάρχουν περιθώρια αλλαγής ως προς την πολιτική στρατηγική του κινήματος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, υπήρξαν και κάποια καρφιά κατά του Μητσοτάκη. Χαρακτήρισε επικοινωνιακό δίλημα το Μητσοτάκη Σιχάος, που είπε ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα είπε ότι ο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, που ακούστηκε από κυβερνητικά στελέχη προλίγων ημερών, αποτελεί αποκάλυψη της φεδρότητας και της αλαζονίας της σημερινής κυβέρνησης. Παράλληλα, υπερασπίστηκε τα κυβερνητικά πεπραγμένα του ΠΑΣΟΚ στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, σημειώνοντας ότι μεγάλες εθνικές επιτυχίες έχουν τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ, με κορυφαία την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με άλυτο το Κυπριακό, μια μοναδική η σημαντικότερη εθνική επιτυχία της μεταπολίτευσης. Είπε επίσης ότι δεν έχει ταλέντα υποκριτικής και αναφέρθηκε και αρκετή ώρα στο πώς έφτασε να είναι αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει, δεν είναι από τζάκια, δεν το έχει χαριστεί τίποτα, και κάλεσε τους πολίτες να συγκρίνουν μεταξύ άλλων πολιτικές διαδρομές. Ότι ξεκίνησε αυτό που σας είπα από μια γειτονιά του Ηρακλείου της Κρήτης, ότι ολοκλήρωσε τη δημόσια εκπαίδευση, εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα και δεν πήρε καμία κρατική θέση. Ταυτόχρονα αναφέρθηκε στην παρουσία του ως ευρωβουλευτής, ενώ επισήμανε ότι δεν είχε πίσω του κατά την παρουσία του στην πολιτική ζωή ούτε ολιγάρχες, ούτε συμφέροντα, ούτε πολιτικούς μπαμπάδες, ούτε ανίερες συμμαχίες. Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος ο Ανδρουλάκης πολύ περιληπτικά, γιατί αναφέρθηκε έτσι εκτενώς στο πρόγραμμά του. Δεν χρειάζεται τώρα να σας αναφέρω. Νομίζω ότι ο καθένας παρακολούθησε ή διάβασε για όλα αυτά. Έχουμε κάνει έτσι μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με τον γραμματέα, τον κύριο Γαϊτανή Γιώργο. Θα δούμε αν θα καταστεί αυτό εφικτό. Λοιπόν, θα πάμε τώρα, αν είμαστε έτοιμοι, θα βάλουμε άνω τελεία σε αυτό το θέμα, να συναντήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Μυριτζή, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των Συμβούλων Επιχειρήσεων του Βορείου Αιγαίου, καθώς υπάρχει ένα νέο πρόγραμμα που αφορά και στη Σάμο, το Leader Alias. Και όταν λέμε Leader Alias, είναι κάποια χρήματα για επιχειρήσεις σε νησιά, κυρίως για τους αλλοίς, αλλά δεν απορροφώνται τις πιο πολλές φορές από τους ίδιους τους αλλοίς, οπότε δίνονται και για επιχειρήσεις οι οποίες, σε 5 λεπτά, ωραία, οι οποίες βρίσκονται σε νησιά. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό να το ακούσουν οι φίλοι ακροατές που επιθυμούν να κάνουν κάποιες νέες επιχειρήσεις ή να βελτιώσουν, να αναβαθμίσουν τις υφιστάμενες. Και αυτό είναι νομίζω πολύ θετικό. Η αλήθεια είναι ότι πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν κάποιοι που μπαίνουν στη διαδικασία να ετοιμάσουν το φάκελο. Μπορεί να πάρεις τα χρήματα σε 2 χρόνια περίπου και προϋποθέτει ότι έχεις κάποια χρήματα ή έχεις μια δυνατότητα δανειοδότησης για να μπορέσεις να πληρώσεις τα τιμολόγια τα οποία πρέπει να κατατεθούν εξοφλημένα και να πάρεις μετά τα χρήματα. Είναι όμως κάποιες επιδοτήσεις που το ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης είναι πολύ μεγάλο, αγγίζει τα 70% ή το 75%, άρα είναι κάποια χρήματα που δίνονται και καλό είναι όποιοι έχουν τα κεφάλαια να τα αξιοποιούν αυτά. Και στο θέμα των ξενοδοχείων που μας έλεγε την άλλη φορά ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, ο κύριος Μάνος Βαλής, στις ανακαινήσεις δεν υπήρξε μάλλον σε αυτόν τον αναπτυξιακό νόμο για τις ανακαινήσεις ενδιαφέρον πολύ από τους ανθρώπους εδώ του νησιού. Συζητώντας το έτσι μάλιστα με κάποιους, μου έλεγαν δεν το ακούσαμε. Ξέρετε τι γίνεται. Πολλές φορές όταν εμείς ενδιαφερόμαστε για κάτι, δηλαδή θέλουμε να φτιάξουμε μια πανσιόν που έχουμε, ένα μικρό ξενοδοχείο, μια επιχείρηση. Το θέμα είναι, δεν περιμένουμε κάποιος να έρθει να μας το πει. Είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση και απευθυνόμαστε στους ανθρώπους που είναι ειδικοί και τους λέμε όταν βγει ένα πρόγραμμα που μας αφορά θέλουμε να μας ενημερώσετε. Τώρα το αν θα το δείτε τυχαία ή θα το ακούσετε στο ραδιόφωνο από μένα ή τους συναδέλφους μας ή θα το διαβάσετε γενικότερα στο διαδίκτυο σε ένα site, εντάξει, υπάρχει ο κίνδυνος να μην το πάρεις είδηση. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι όταν εμείς ενδιαφερόμαστε για κάτι και έχουμε την αγωνία να έχουμε εμείς τα αυτιά μας ανοιχτά, τις κεραίες μας, να έχουμε ενημερώσει ότι μας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, άρα να το μαθαίνουμε άμεσα. Είχαμε το Σάββατο την ενημέρωση από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων ΣΑΜΟΥ σχετικά με την οριακή κατάσταση που βρίσκεται η αστυνομική δύναμη. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει αυτή η κραυγή αγωνίας από την πλευρά των αστυνομικών, οι οποίοι λένε ότι είμαστε πια σε οριακό σημείο. Ζητάνε λοιπόν από την πολιτική και φυσική ηγεσία να προχωρήσει σε ουσιαστική ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας κατά τις επικείμενες συμπληρωματικές μεταθέσεις. Ζητούν να ικανοποιηθούν οι αιτήσεις των 24 αστυνομικών που βρίσκονται στο πίνακα επιλαχόντων των τακτικών μεταθέσεων, ενώ παράλληλα ζητά η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων την τοποθέτηση νεοεξερχόμενων αστυφυλάκων στις υπηρεσίες της ΣΑΜΟΥ. Όπως υποστηρίζει η Ένωση, η ενίσχυση αυτή θα μπορούσε να συμβάλλει όχι μόνο στην κάλυψη των υφιστάμενων κενών, αλλά και στην ηλικιακή ανανέωση του προσωπικού. Η ΣΑΜΟΥ δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως αποπέδι, αναφέρουν, και κλείνοντας την ανακοίνωση υπογραμμίζουν ότι ο ακριτικός χαρακτήρας της ΣΑΜΟΥ και οι ιδιαίτερες απαιτήσεις που προκύπτουν από την νησιωτικότητα επιβάλλουν αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης. Παράλληλα, σημειώνεται ότι τα προβλήματα δεν αφορούν μόνο το αστυνομικό προσωπικό, αλλά και την τοπική κοινωνία, καθώς όπως αναφέρει η ίδια η πολιτική, οι πολίτες, συγγνώμη, και οι τοπικοί φορείς έχουν αρχίσει να αναδεικνύουν τις ελλείψεις και να ζητούν αποτελεσματικότερη αστυνόμευση. Η Ένωση θέτει ουσιαστικά ουσιαστικά την πολιτεία ενώπιον δύο επιλογών, είτε να ενισχύσει άμεσα την και ουσιαστικά τη Διεύθυνση Αστυνομίας Άμμου, είτε να αποδεχθεί πως, όπως υποστηρίζει, την αντικειμενική αδυναμία πλήρους λειτουργίας των υπηρεσιών και τις συνέπειες που αυτοί μπορεί να έχουν για την ασφάλεια των πολιτών και τις συνθήκες εργασίας των αστυνομικών. Αυτά λοιπόν από τους αστυνομικούς. Κάνουμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε και με τον κύριο Νίκο Μαθιουδάκη. Βέβαια, από την ώρα που έχει βγει στο διαδίκτυο αυτή η ανακοίνωση και το αίτημα των αστυνομικών, υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια. Τα έχετε διαβάσει όλοι, ότι μα τόσα μπλόκα που γίνονται φέτος, πώς δεν έχουν αστυνομικούς. Είπαμε, είναι διαφορετικές υπηρεσίες, οι δράσεις, το κάθε τμήμα της αστυνομίας, τι πραγματοποιεί, τι ελέγχους κάνει. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι μεγάλα παράπονα υπάρχουν ως προς την τροχέα, ότι δεν είναι εκεί να διευθυντεί κάποιες φορές, να ρυθμίζει την, ουσιαστικά την κυκλοφορία. Σε κεντρικούς δρόμους στο Πυθαγόριο, στο λιμάνι την ώρα που υπάρχει, εντάξει, εκεί θα μου πείτε το λιμενικό, που είναι τα καραβάκια, που είναι τα ενοικιαζόμενα και γενικότερα. Ο κόσμος έχει την εντύπωση ότι ο έλεγχος που γίνεται είναι μόνο για τα κράνη ή τέλος πάντων για να υπάρξει είναι αυτό το εισπρακτικό μέτρο, αλλά δεν υπάρχει για να βοηθούν στην ουσία τους ανθρώπους και να τους διευκολύνουν. Είπαμε, δεν μπορούμε να τα μηδενίζουμε όλα. Οι αστυνομικοί και αυτοί εκτελούν τις εντολές τους, πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Το μέτρο του αλκοτέστ μπορεί βέβαια να μην αρέσει στους περισσότερους. Όμως πρέπει να πούμε ότι πολλές φορές κάποιος οδηγός, ο οποίος έχει πιει, δεν αντιλαμβάνεται το πόσο έχει πιει, αρπάζει ένα τιμόνι στα χέρια του και μπορεί να προκαλέσει ένα ατύχημα, ένα δυστύχημα στη χειρότερη, όχι μόνο στον εαυτό του που είναι υπεύθυνος εκείνος από τη στιγμή που έχει πράξει έτσι όπως έχει πράξει, δηλαδή να καθίσει το τιμόνι και να έχει πιει, αλλά να τραυματίσει ή και να σκοτώσει τη χειρότερη. Είχαμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Έναν αθώο άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να ξυπνήσει το πρωί να πάει στη δουλειά του, που βγήκε αμέριμνος να πάει κάπου να διασκεδάσει και εκείνος, αλλά ήταν πολύ εντάξει, ούτε είναι στο τιμόνι πιωμένος ή οτιδήποτε, μεδυσμένος, αλλά έρχεται κάποιος άλλος ασυνείδητος και του αφαιρεί τη ζωή στη χειρότερη, τον τραυματίζει στην καλύτερη. Λοιπόν, μέσα στο Σαββατοκύριακο, είχαμε την Παρασκευή μάλλον το βράδυ, είχαμε και την συναυλία από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Πυθαγόρα και ήταν έτσι τρεις καλλιτέχνες που κράτησαν συντροφιά περίπου ένα δίωρο στους κατοίκους εδώ της πόλης. Μια όμορφη συναυλία. Ίσως να είναι και η τελευταία ήταν έτσι του καλοκαιριού, δηλαδή στο πλαίσιο όλων των εκδηλώσεων που έγιναν από Δήμο και λοιπά, ήταν η τελευταία έτσι κάπου σαν για να κλείσει όμορφα το καλοκαίρι. Σήμερα είναι, αυτό ξέχασα καλά, να πούμε χρόνια πολλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα. Καλέ, σήμερα είναι του Σταυρού. Οπότε είχαμε και τον Εσπερινό εχθές, γιόρτασε το μοναστήρι του Σταυρού και σήμερα βέβαια το απόγευμα επίσης Εσπερινός. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν σήμερα και να πούμε ότι σήμερα, όπως γίνεται κάθε χρόνο, είναι κλειστά τα φαρμακεία τέτοια μέρα και βέβαια είναι ανοιχτά μόνο τα εφημερεύοντα. Και θα σας πω και ποιο είναι νομίζω το εφημερεύον σήμερα. Ορίστε, είναι ανοιχτό, του κυρίου Τζάρα και του κυρίου Ζαΐμη στο Κελεσίδου Μαρία, στο Καρλόβας, Ιπποκράτη της Ζαΐμης, συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Μύριτζη, που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Όπως σας είπα, είναι ο πρόεδρος των Συμβούλων Επιχειρήσεων του Βορείου Αιγαίου και έχει να μας πει πολλά και ενδιαφέροντα που αφορούν και το νησί της Σάμου. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά.
1: Καλή μέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά για τη γιορτή σας που από ό,τι έμαθα προσφάτως ανακαλύψαμε.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ούτε εγώ δεν το ήξερα, αλλά εντάξει, αφού υπάρχει γιορτή, ευκαιρία για γιορτή πρέπει να υπάρχει πάντα.
1: Ακριβώς.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, ένα πρόγραμμα που αφορά στην Σάμο, τον Leader Alias, που ανοίγει ξανά μετά από 2 χρόνια.
1: Περισσότερα.
0: Περισσότερα είναι.
1: Ναι,
0: τα χρόνια.
1: Αυτά είναι προγράμματα επαναλαμβανόμενα, τα οποία κάθε φορά που υπάρχει μια προγραμματική περίοδος, όπως τη λέμε, η προηγούμενη προγραμματική περίοδος που έληξε ήταν 2020-2026. Mm-hmm. Τώρα η καινούργια προγραμματική περίοδος είναι τα επόμενα 6 χρόνια, έτσι, οπότε ξανά αρχίζει να προκυρήσονται τα αντίστοιχα προγράμματα. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε να προκυρηθούν 3 προγράμματα διαφορετικά, τα οποία ουσιαστικά όμως θα έχουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία. Ένα είναι το Leader Γεωργίας, ένα δεύτερο είναι το Leader Αλίας που είπατε και ένα τρίτο είναι το TAP-TOK της περιφέρειας, που τελικά είναι σαν να λέμε το leader της περιφέρειας, για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο με όλα αυτά τα αρτικόλεξα.
0: Άρα τι διαφορά έχει τώρα το leader περιφέρειας με τα άλλα δύο?
1: Είναι περίπου ίδια προγράμματα, θα τα διαχειριστεί πρακτικά ο ίδιος φορέας που είναι το ΚΑΕΚ της Σάμου, για την περίπτωση τη δική σας Σάμου και Ικαρίας, έτσι, μια εταιρεία η οποία είναι του κοινωνικού τομέα και δόξα τω Θεώ έχει μεγάλη εμπειρία και από τα προηγούμενα προγράμματα και τις προκηρύξεις, δηλαδή το έχει ξανακάνει αρκετές φορές και το ξέρει. Είναι τύχη αγαθή που αυτά τα προγράμματα στα νησιά μας ουσιαστικά τα διεκπεραιώνουν ομάδες τοπικής δράσης, όπως είναι το ΚΑΕΚ στη Σάμο, όπως είναι η ΑΝΕΛ στη Λίμνο, η ΕΤΑΛ στη Λέσβο κλπ. Έτσι, που είναι πάρα πολύ θετικό, με την έννοια ότι είναι άνθρωποι δικοί μας, είναι άνθρωποι που γνωρίζουν τα πράγματα κλπ. Οπότε ουσιαστικά προσεγγίζουν τα ζητήματα με την δέουσα, έτσι, γνώση του αντικειμένου αλλά και της περιοχής στην οποία απευθύνονται. Δεν είναι δηλαδή αυτά που λέμε που κάποιος τα διαχειρίζεται από την Αθήνα, που πιθανόν να μην ξέρει που πέφτουν οι φούρνοι, ξέρω εγώ.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά τα 3 προγράμματα θα αρχίσουν να προκυρήσονται από τον Οκτώβριο και μετά, έτσι. Πιθανότατα να βγουν κάποια μαζί, κάποια να βγουν με διαφορά 1-2 μηνών το ένα από το άλλο. Το λέω γιατί. Επειδή και επιδίωξη δική μας του Συνδέσμου των Συμβούλων Επιχειρήσεων σε συνεργασία και με την Περιφέρεια και με τις ομάδες τοπικής δράσης και με το Υπουργείο Γεωργίας, που έχει την κύρια ευθύνη για τα 2 βασικά, το Γεωργίας και το Αλιείας, έτσι, έχουμε επιδιώξει αυτή τη φορά, έχουμε ζητήσει τουλάχιστον, τώρα δεν περνάει από το χέρι μας 100%, αλλά αυτό που έχουμε ζητήσει εμείς είναι ουσιαστικά να καλυφθεί όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα επιχειρήσεων που θα μπορούν να μπουν σε αυτά τα προγράμματα. Παλιά τι συνέβαινε? Γινόταν το εξής: και το Leader Γεωργίας και το Leader Αλίας, το TAP-TOK δεν υπήρχε της περιφέρειας, έτσι, ουσιαστικά βάζανε τις ίδιες επιχειρήσεις και η μεν και η δε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ουσιαστικά, με λίγους πόρους κάθε φορά, να υποβάλλονται προτάσεις και να ξαναυποβάλλονται προτάσεις και αυτή η δουλειά να γίνεται και ουσιαστικά και να επιβαρύνονται οι επενδυτές και να αυξάνει η γραφειοκρατία και στο τέλος της ημέρας τα χρήματα που μοιράζονταν ήταν συγκεκριμένα. Τώρα η επιδίωξη είναι κατά κάποιο τρόπο το κάθε πρόγραμμα να εξειδικευτεί, δηλαδή να ρίξει το ένα πρόγραμμα λίγο παραπάνω το βάρος στον τουρισμό, το άλλο πρόγραμμα λίγο παραπάνω στις υπηρεσίες, το άλλο πρόγραμμα λίγο παραπάνω στη βιοτεχνία. Οπότε ουσιαστικά να γίνει μια κατανομή που να μην αφήνει δυσαρεστημένο κανένα κλάδο της οικονομίας. Αυτό είναι η επιδίωξη. Τώρα πόσο από τη θεωρία αυτή που σας αναπτύσσω εγώ αυτή τη στιγμή αυτό θα υλοποιηθεί στην πράξη, μένει να το δούμε, γιατί προφανώς ξέρετε ότι άλλοι έχουν την ευθύνη της τελικής απόφασης. Εμείς το μόνο που μπορούμε είναι να προτείνουμε με βάση την πείρα που αποκτούμε μέσα από την επαφή με τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες.
0: Mm-hmm. Οπότε, όσοι μας ακούν, τι πρέπει...
1: Όσοι μας ακούν θα πρέπει να ετοιμάζονται. Αυτό είναι το βέβαιο. Με την έννοια την εξιστή σημαίνει να ετοιμάζονται, για να το πω λίγο πρακτικά.
0: Ωραία.
1: στα προγράμματα που υποβάλλουμε προτάσεις, τα δικαιολογητικά κατά κάποιο τρόπο χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Θα το πω όσο πιο απλά μπορώ για να το καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει. Το ένα είναι τα δικαιολογητικά, τα τυπικά όπως τα λέμε. Δηλαδή ποιος είσαι, τι είσαι, τα λογιστικά σου, οι τελευταίες φορολογικές δηλώσεις, τα ασφαλιστικά σου κλπ. Αυτά όπως καταλαβαίνετε σε συνεργασία με το λογιστή της κάθε επιχείρησης μαζεύονται σε δύο πρωινά. Είναι δηλαδή τυπικά χαρτιά, το μισθωτήριο το οποίο έχεις που είσαι μέσα σε κάπου, ξέρω εγώ και αυτό, ή το συμβόλαιο ιδιοκτησίας αν είναι δικό σου το ακίνητο που θα γίνει η επένδυση. Όλα αυτά τα πράγματα είναι γραφειοκρατικά, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι χαρτιά τα οποία μαζεύονται. Η σημαντικότερη κατηγορία είναι το άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με το εξής. Τι θες να κάνεις και πόσο στοιχίζει αυτό και πώς το τεκμηριώνεις. Εκεί λοιπόν έχει αρκετή λάτρα να κάνει ο επιχειρηματίας αν θέλει πραγματικά να κάνει μια σωστή επένδυση. Αν θέλει να κάνει μια τσαπατσουλιά, τότε και αυτά εύκολα μαζεύονται. Η σωστή επένδυση τι σημαίνει? Ότι αφού έχω μπροστά μου αρκετό χρόνο μέχρι που να προκηρυχθούν τα προγράμματα, θα πρέπει ουσιαστικά να αρχίσω να ψάχνω από τώρα την αγορά και να πω τι θέλω. Θέλω να αγοράσω κλιματιστικά, θέλω να αγοράσω καινούριο εξοπλισμό. Να ψάξω με την ησυχία μου, να βρω ποια είναι αυτά που μου ταιριάζουν, τι μάρκα θέλω, τι προτιμώ κλπ. Αν είμαι μια βιοτεχνία, να κάτσω και να δω ποια μηχανήματα θα πρέπει να προτιμήσω, ποια εταιρεία εκτός από την καλή τιμή είναι πιο αξιόπιστη στο σέρβις της, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά όλα απαιτούν χρόνο αν θέλει κανείς να κάνει μια νοικοκυρεμένη δουλειά. Έτσι, αυτό λοιπόν το κομμάτι του τι θα κάνω και πώς θα το κάνω και πόσο θα στοιχίζει είναι το κυρίαρχο. Και βέβαια εδώ έρχεται να κάνει και ένα άλλο πολύ πιο σημαντικό ζήτημα, ότι αν στην επένδυσή μου περιλαμβάνεται κτηριακά, είτε με τη μορφή της ανέγερσης ενός νέου κτηρίου, είτε με τη μορφή της διαμόρφωσης ή του εξυγχρονισμού ενός κτηρίου, εκεί σίγουρα θα εμπλακεί κάποιος μηχανικός. Ο μηχανικός αυτός λοιπόν, η συμβουλή που δίνω εγώ τώρα, χωρίς να είμαι ατζέντης του τεχνικού επιμελητηρίου, έτσι από την πείρα έχει προκύψει αυτό, είναι ότι στο μηχανικό αυτό πρέπει να απευθυνθούμε όχι σήμερα, χτες. Έτσι, δηλαδή ο καθένας που σκοπεύει ουσιαστικά να κάνει κτηριακές εργασίες είτε σε μια καινούργια επιχείρηση είτε να εξυγχρονίσει την υφιστάμενη, θα πρέπει να πάει στο μηχανικό το συντομότερο δυνατόν, να τον θέσει πρώτων ευθυνών του και να του ζητήσει ουσιαστικά να προσχεδιάσει από τώρα το τι θα κάνει και στο βαθμό που απαιτούνται οικοδομικές άδειες για αυτά που θα κάνει κλπ. Να ξεκινήσει από τώρα ο μηχανικός την προετοιμασία. Γιατί το λέω αυτό? Και γιατί θα αποφύγει πιθανότατα προβλήματα στο μέλλον, με την έννοια ότι πιθανότατα να υπάρχουν προβλήματα στο οικόπεδό του και να μην μπορεί εύκολα να απελευθερωθεί και να χτίσει. Να θέλει αρκετή διαδικασία για να απελευθερωθεί το οικόπεδο από την αρχαιολογία ενδεχομένως. Έτσι, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και να αποφύγει αυτό, και γιατί σημαντικό στοιχείο στην αξιολόγηση μιας επένδυσης, γιατί όλες οι επενδύσεις βαθμολογούνται και ανάλογα ουσιαστικά προκρίνονται προς ένταξη ή όχι, είναι το πόσο έτοιμος είσαι να επενδύσεις. Έτοιμος τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αν αύριο το πρωί με εντάξουν σε ένα πρόγραμμα, εγώ μπορώ μεθαύριο να αρχίσω να κάνω δουλειά. Αν εγώ δεν έχω προετοιμαστεί και θα πρέπει αφού ενταχθώ στο πρόγραμμα να πάω τότε στο μηχανικό και να περιμένω κάνα χρόνο να μου βγάλει την άδεια κλπ. Καταλαβαίνετε ότι δεν είμαι στην προτεραιότητα της επιλογής. Γιατί? Γιατί τα προγράμματα θέλουν γρήγορη απορρόφηση για να μπορεί η χώρα μας να πάει σε μια ενδεχόμενη μελλοντική διαπραγμάτευση και να πει αυτά τα χρήματα που μου δώσατε κύριοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγώ τα απορρόφησα κατά 80%, άρα θέλω κι άλλα. Άμα είμαι στο 20% και στο 30% σαν χώρα, χάνει συνολικά η εθνική οικονομία. Άρα λοιπόν στην αξιολόγηση προτιμώνται οι επενδύσεις οι οποίες έχουν μια ετοιμότητα στην υλοποίησή τους. Και ένα τελευταίο που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα κάνω μια επένδυση η οποία παραδείγματος χάρη θα είναι 100.000 ευρώ, λέω ένα νούμερο στην τύχη. Και πιθανολογώ ότι το πρόγραμμα που θα βγει θα έχει 60% δωρεάν επιδότηση. Αυτό σημαίνει ότι 60.000 θα μου δώσει το δημόσιο σε δόσεις δωρεάν και το υπόλοιπα 40 θα πρέπει να τα βάλω εγώ. Τα έχω τα 40. Αν δεν τα έχω, θα πρέπει να προσπαθήσω να τα βρω. Πέρασε η εποχή που με αέρα θεωρούσαν κάποιοι ότι μπορούν να κάνουν επενδύσεις. Οι επενδύσεις και τα προγράμματα που τις εντάσσουν είναι για να σε βοηθήσουν αυτό που θα έκανες με τα δικά σου χρήματα να το κάνεις καλύτερο και πιο ολοκληρωμένο. Δεν είναι για να σου δώσουν τζάμπα λεφτά. Άρα λοιπόν θα πρέπει ο καθένας να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι θα χρειαστεί να βάλω και δικά μου λεφτά, τα οποία λεφτά αυτά αν δεν τα έχω, η υλοποίηση της επένδυσης εξ αρχής θα είναι προβληματική. Είναι λοιπόν κάποιες πρακτικές συμβουλές που είναι πέρα και έξω από το κάθε συγκεκριμένο πρόγραμμα. Είναι προϊόν εμπειρίας. Εγώ προσωπικά έχω 38 χρόνια στο επάγγελμα. Ίσως είμαι ο πιο παλιός από όλους. Έτσι. Λοιπόν, και πραγματικά αυτά τα πράγματα πρέπει να τα έχει υπόψη του επενδυτής. Γιατί το ζήτημα είναι, τα προγράμματα δεν είναι αυτός ο σκοπός. Είναι να κάνουμε κάτι σωστό χωρίς να ταλαιπωρηθούμε, χωρίς ουσιαστικά να χάσουμε χρόνια από τη ζωή μας και στο τέλος να μην πετύχει κιόλας αυτό το οποίο επιδιώκαμε.
0: Τώρα, επειδή κάποιοι μας ακούν και θεωρούν ότι το Leader Alias π.χ. Είναι ένα πρόγραμμα που απευθύνεται κυρίως στους αλλοίς ή μόνο σε αυτούς.
1: Όχι, όχι.
0: Ή το Leader Γεωργίας. Να δούμε λίγο ποιοι είναι αυτοί που το δικαιούνται.
1: Δεν είναι έτσι, ακούστε γιατί. Με έναν πολύ έξυπνο χειρισμό στη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες του Νότου ως επιτοπλίστων, δηλαδή εμείς, η Πορτογαλία, η Ιταλία κλπ, ουσιαστικά κατάφεραν να περάσει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αντίληψη που λέει ότι σε μια αγροτική περιοχή, όπως είναι οι δικές μας κατεξοχήν, ή σε μια περιοχή που έχει έντονο στοιχείο αλλιευτικών παραγωγών κλπ. Και τώρα και τ' άλλο, οτιδήποτε παράγει εισόδημα, έστω και συμπληρωματικό, είναι θετικό για την περιοχή. Τι σημαίνει με αυτό, είναι τη γενίκευση που καταφέρανε και κάνανε. Ουσιαστικά βλέπετε ότι το Leader Alias πιθανόν να χρηματοδοτεί ξενοδοχεία, τουριστικές επενδύσεις. Δεν απευθύνεται. Απευθύνεται και σε αλλιείς και μάλιστα στο συγκεκριμένο κλάδο δίνει προτεραιότητα για να κάνεις κάποια επένδυση, αλλά δεν αποκλείει και κανέναν άλλο κλάδο. Άρα λοιπόν, ακούμε Leader Γεωργίας και Leader Αλίας και παραξενευόμαστε είδος από πού και ως πού το Υπουργείο Γεωργίας έρχεται και καλύπτει όλο αυτό το φάσμα των επενδύσεων. Όμως ουσιαστικά είναι προγράμματα γενικής επιχειρηματικότητας, τα οποία καλύπτουν όλους τους κλάδους της οικονομίας.
0: Υπάρχει ταβάνι επιδότησης?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν μπορεί να παραβιαστεί ο λεγόμενος χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων. Άρα το μέγιστο σε κάθε περιοχή είναι δεδομένο. Αυτή τη στιγμή οι επιδοτήσεις αυτές σίγουρα θα είναι πάνω από 50%. Τώρα από εκεί και πέρα κάθε ομάδα τοπικής δράσης έχει μία αυτονομία να κινηθεί και να πει ότι ουσιαστικά θα πάω στο 60%, θα πάω στο 70%, θα πάω στο 75%. Έτσι που είναι ενδεχομένως το μεγαλύτερο. Αυτό έχει, ήθελα έτσι να το θέσω λίγο σαν θέμα προβληματισμού, γιατί μας έχει απασχολήσει όλους πάρα πολύ. Από τη μια μεριά θέλουμε να έχουμε μεγάλες επιδοτήσεις στην περιοχή μας, ακριβώς γιατί ουσιαστικά η νησιωτικότητα είναι ένας παράγοντας ο οποίος λειτουργεί πάρα πολλές φορές αρνητικά και το ξέρουμε, το βιώνουμε στο πετσί μας κάθε μέρα. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά όμως μπαίνει και λίγο η λογική, το ψωμί σε πόσα κομμάτια θα το μοιράσουμε, να το πω έτσι απλοϊκά. Ναι. Δηλαδή όσο μεγαλώνει το ποσοστό της επιδότησης, ενδεχομένως τα χρήματα φτάνουν για τη χρηματοδότηση λιγότερων επενδύσεων. Κάπου λοιπόν θα πρέπει να αναζητηθεί κάθε φορά η χρυσή τομή, όπου και να μπαίνουν αρκετές επιχειρήσεις και ουσιαστικά όμως να είναι πραγματικά πιασούμενο, όπως λέμε, το ποσοστό της επιδότησης, για να αποτελεί και ένα επαρκές κίνητρο που υπερκαλύπτει κατά κάποιο τρόπο τις αδυναμίες της νησιωτικότητας και τα προβλήματα τα οποία αυτή δημιουργεί. Από εκεί και πέρα να πω και κάτι άλλο πρακτικό όμως, γιατί και αυτό είναι μια συμβουλή, να λέμε πάντα ό,τι λέει το Ευαγγέλιο των, πώς το λένε, των προκηρύξεων και η επίσημη γλώσσα των προγραμμάτων, αλλά καμιά φορά να ρίχνουμε μια ματιά, έτσι να το πω χαριτολογώντας, και στο Κοράνιο, έτσι, της πράξης. Mm. Λοιπόν, με αυτή τη λογική λέω ότι η πράξη έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι εάν υπάρχει πραγματικό επενδυτικό ενδιαφέρον και ενδεχομένως υποβληθούν σε ένα πρόγραμμα 50 προτάσεις και τα χρήματα φτάνουν για 30, ανοίγει ένα πεδίο δόξης λαμπρό για τις τοπικές μας επιχειρήσεις, για την περιφέρεια μας, για τους βουλευτές μας, για τα επιμελητήρια μας, να πάνε και να διεκδικήσουν πρόσθετους πόρους, έτσι ώστε να υπαχθούν και άλλες επενδύσεις εφόσον υπάρχουν στην ουρά της αναμονής. Αυτό το πράγμα ουσιαστικά και στο παρελθόν έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Το λέω γιατί καμιά φορά βλέπει ο άλλος τα νούμερα μιας προκήρυξης και λέει, καλά, εδώ λέει, ξέρω εγώ ότι έχουμε στη διάθεσή μας 2 εκατομμύρια, αυτό σημαίνει ότι μπορούν να μπουν, ξέρω εγώ, 15-20 επενδύσεις. Εδώ θα υποβληθούν 50, μήπως δεν πρέπει να υποβάλω πρόταση. Εγώ λέω να το προσπαθήσει, διότι η πράξη έχει αποδείξει ότι σπάνια, εφόσον υπήρξε επενδυτικό ενδιαφέρον, δεν υπήρξε πρόσθετη χρηματοδότηση στα προγράμματα εκ των υστέρων.
0: Mm-hmm. Το ποσό που προβλέπεται ως ανώτερο για να μπορεί να πάρει κάποιος.
1: Είναι συνήθως από 300 σε κάποιες επενδύσεις έως 600.000 σε κάποιες άλλες. Έτσι, συνήθως είναι, δηλαδή αυτά τα προγράμματα απευθύνονται σε αυτό που λέμε μέχρι τις μεσαίες επενδύσεις. Τώρα αν κάποιος θέλει να κάνει μια επένδυση 5 εκατομμύρια, μιλάμε για αυτές τις ιδιαίτερες
0: επενδύσεις. Ναι, ένα με πολύ μεγάλο ξενοδοχείο.
1: Εκεί θα πάει, ξέρω εγώ, στον αναπτυξιακό νόμο, ο οποίος είναι διαχρονικός. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά ο αναπτυξιακός νόμος είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι πολύ βαρύ για το μέσο επενδυτή, να το πω έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν πρέπει να επιλέγεται αν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση. Άρα mm-hmm. εγώ δηλαδή στους πελάτες μου τους αποτρέπω, αν κάποιος μου λέει θα κάνει μια επένδυση 500.000, λέω κάνει υπομονή να βγει κάποιο πρόγραμμα που σου ταιριάζει, να το βάλουμε εκεί, διότι το να πας στον αναπτυξιακό νόμο ουσιαστικά γίνεται, όχι ότι δεν γίνεται, αλλά είναι μια πρόσθετη ταλαιπωρία και γραφειοκρατία, την οποία δεν ξέρω αν έχεις τα κουράγια να την αντιμετωπίσεις.
0: Και να πούμε λίγο και ποιες είναι οι επιχειρήσεις που μπορούν να ενταχθούν και αν κάποιος ο οποίος έχει πάρει χρηματοδότηση από το προηγούμενο πρόγραμμα Leader μπορεί,
1: αν μπορεί να ξαναπάρει,
0: να πάρει και να κάνει έναν εξυγχρονισμό αυτής της επιχείρησης.
1: Ναι, βεβαίως και μπορεί, βεβαίως και μπορεί. Απλά συνήθως κάποια προγράμματα πάγονται σε έναν κανονισμό που το λένε de minimis, mm-hmm. ο οποίος λέει ότι δεν μπορείς να πάρεις επιδοτήσεις περισσότερες από 300.000 ευρώ σε μία τριετία. Αυτό είναι ένας κανόνας γενικός, τον οποίο θα πρέπει να τον προσέχει ο επενδυτής, αν το πρόγραμμα προκηρύχθηκε, με το σύμβουλό του βέβαια, mm-hmm. αν το πρόγραμμα προκηρύχθηκε υπάγεται στον κανονισμό de minimis, αυτόν που λέμε, ουσιαστικά θα πρέπει να δει να μην ξεφύγει από αυτό το όριο των 300.000 μέσα στην τριετία. Δηλαδή να δει τι πήρε στα προηγούμενα χρόνια και να υπολογίσει ότι εμένα μου μένει ανοιχτό στον κουμπαρά μου άλλες 120.000. Δεν μπορώ λοιπόν να υποβάλω πρόταση η οποία να διεκδικεί περισσότερα χρήματα. Έτσι. Mm. Αλλά ότι μπορείς να μπεις και να ξαναμπείς σε προγράμματα είναι δεδομένο. Να μην πω κιόλας ότι ουσιαστικά μια θετική προϊστορία ενός επενδυτή σε σχέση με την ένταξη του και την υλοποίηση επενδύσεων ουσιαστικά αποτελεί και ένα τεκμήριο ότι πραγματικά ένας επενδυτής ο οποίος θα, αν χρηματοδοτηθεί, θα υλοποιήσει και θα πετύχει η επένδυσή του. Mm-hmm.
0: Και πάντα μιλάμε το καθαρό ποσό επιδότησης, δηλαδή αν είχε πάρει,
1: ναι,
0: 180.000
1: δηλαδή, παράδειγμα. Τα νούμερα πάντα που λέμε, ναι. Αν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο επιδοτεί το 60% του προϋπολογισμού, εμείς μιλάμε ουσιαστικά για τα 60 χιλιάρικα που θα πάρει ο άλλος στα 100. Δεν μιλάμε για το σύνολο των 100. Ναι, όταν λέει δηλαδή ένα πρόγραμμα mm-hmm. ότι έχω να διαθέσω 3 εκατομμύρια, δεν εννοεί 3 εκατομμύρια συνολικό προϋπολογισμό, εννοεί 3 εκατομμύρια επιδοτήσεις. Άρα πρακτικά, στο παράδειγμα που είπαμε, 5 εκατομμύρια επενδύσεις.
0: Σωστά, σωστά. Τώρα, είπαμε ότι αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα, οπότε δεν ξέρουμε ούτε ακόμη πότε θα πρέπει να υποβάλει κάποιος.
1: Μέσα στον Οκτώβριο πιστεύω ότι θα έχουμε καλά νέα.
0: Είναι ανοιχτό περίπου,
1: αλλά
0: για πόσο καιρό?
1: Επαναλαμβάνω ότι όποιος θέλει πραγματικά να επενδύσει και το έχει προγραμματίσει, θα πρέπει να αρχίσει να ψάχνεται από τώρα. Πρώτον, απευθυνόμενος σε κάποιο μηχανικό για να δει τα θέματα που σχετίζονται με το χώρο τον οποίο είτε θα κάνει ανέγερση, είτε εξυγχρονισμό, είτε βελτίωση ή οτιδήποτε. Και το δεύτερο βέβαια, να απευθυνθεί σε κάποιο σύμβουλο επενδύσεων, οπότε να τον, κατά κάποιο τρόπο να τον προετοιμάσει στο τι θα χρειαστεί να κάνει για να είναι έτοιμο. Σας επαναλαμβάνω, όχι για το τυπικό χαρτομάνι, αυτό μαζεύεται εύκολα, αλλά για τα ουσιαστικά ζητήματα.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Είπατε και αυτό είναι το πρόγραμμα που θα ανοίξει για τη Σάμου αυτή τη στιγμή για όλο τον νομό. Δεν έχουμε κάτι άλλο που τρέχει.
1: Τρέχει ένα πρόγραμμα πολύ καλό για την Ικαρία.
0: Ναι. Α, είναι αυτό που έτσι μας λέγατε την άλλη φορά που θα ανοίξει και για τη Σάμου.
1: Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά τελειώνει 30 Σεπτεμβρίου. Αλλά έχω την πεποίθηση, το ζητήσαμε και ο σύνδεσμος πρόσφατα με επιστολή μας προς τη διαχειριστική αρχή της περιφέρειας, ότι θα υπάρξει και κάποια παράταση της τάξης του ενός μηνός, υπολογίζω, για την υποβολή των προτάσεων, γιατί επειδή είναι ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται και σε τουριστικές επιχειρήσεις κατά κύριο λόγο, καταλαβαίνετε ότι μέσα στο καλοκαίρι που διαρκούσε η προκήρυξη δεν ήταν και το πιο εύκολο πράγμα κάποιος επενδυτής που είχε, γιατί απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις για εξυγχρονισμό, δεν ήταν το πιο εύκολο πράγμα μέσα στη φούρια του καλοκαιριού, ξέρω εγώ, ένας που είχε μια ταβέρνα ή ενοικιαζόμενα δωμάτια να κάτσει να ασχοληθεί με χαρτιά και γραφειοκρατίες.
0: Σωστά. Λοιπόν, κύριε Μυριτζή, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και το επόμενο
1: όποτε
0: διάστημα,
1: θέλετε,
0: να δώσουμε έτσι ενδεχομένως κάποιες απορίες που έχει ο κόσμος και περισσότερες διευκρινήσεις όταν ανακοινωθεί
1: πλέον. Εάν έχουμε κάτι νεότερο, θα επικοινωνήσω και εγώ μαζί σας για να τα ξαναπούμε, να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι.
0: Ωραία, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή
1: να
0: συνέχεια.
1: Είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης. Λοιπόν, είπαμε, είναι για ίδρυση νέας επιχείρησης ή εξυγχρονισμό και επέκταση υφιστάμενων. Και στον τουρισμό περιλαμβάνονται τα καταλήμματα, πρακτορία, θαλάσσια, σπορ κλπ. Στην εστίαση, αναψυχή, ταβέρνες, εστιατόρια, καφετέρειες κλπ. Στις υπηρεσίες, λογιστές, μηχανική, γυμναστήρια, παιδική σταθμή, παντοπολία, βιοτεχνίες, ξυλουργία, αλουμινοκατασκευές κλπ. Και στη μεταποίηση των γεωργικών και μη γεωργικών προϊόντων, δηλαδή που λέει το Λίντερα Γεωργίας, είναι εινοποιία, τυροκομεία, ζωοτροφές, αρτοποιία, ζαχαροπλαστεία κλπ. Δηλαδή, μην ακούτε ότι μπορεί μόνο ένας γεωργός, ένας αγρότης, ένας αλιέας. Σίγουρα έχουν προτεραιότητα, αλλά τα χρήματα είναι για όλες αυτές τις παροχές, όπως σας είπα, δηλαδή παιδικός σταθμός. Οι Δήμοι μπορούν να μπουν, να ενταχθούν σε αυτά τα προγράμματα. Άρα λοιπόν, όσοι μας ακούτε και προτίθεστε και λέτε ότι, γιατί ξέρετε τι γίνεται, φέτος ήταν μια πολύ καλή χρονιά για τον τουρισμό. Άρα για την εστίαση, τον κλάδο του τουρισμού γενικότερα, καφετέρειες, ξενοδοχεία, λέω εγώ τώρα ότι κλάδο εστίασης υπάρχει, ότι επάγγελμα περιλαμβάνεται στον κλάδο εστίασης. Καλό είναι λοιπόν, και ίσως εκεί την πάτησαν κάποιοι, ας πούμε επιτραπεί η έκφραση, ότι όταν ήταν οι χρυσές εποχές και για τη Σάμο, τα χρήματα που κάποιοι εισέπραξαν και κέρδισαν δεν είχαν μεριμνήσει στο να κάνουν μια έναν εξυγχρονισμό της υφιστάμενης υποδομής που έχουν, μια πανσιόν, ένα μικρό ξενοδοχείο. Περάσαμε μετά στη φάση της κρίσης κορονοϊού και φυσικό επόμενο είναι να μην μπορούν τώρα. Άρα λοιπόν, όταν έχεις μια καλή χρονιά, συγκεντρώνεις κάποια χρήματα που μπορείς εδώ να τα διαθέσεις να μπεις στο πρόγραμμα και να πάρεις, μπορεί να φτάσει και 70% η επιχορήγηση. Άρα ουσιαστικά θα κάνεις την επένδυση, τον εξυγχρονισμό με ένα 30-35% δικά σου χρήματα. Συμφέρει λοιπόν όσοι μας ακούτε. Είναι ένας πονοκέφαλος, όσοι δηλαδή έχουν πει στη διαδικασία, δεν είναι εύκολο και σίγουρα το κράτος δεν θα σου χαρίσει χρήματα έτσι, αλλά στην τελική μετά σου μένει ένα ποσό που σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε εσύ ο ίδιος να το έχεις βάλει για τον εξυγχρονισμό ή την κατασκευή ενός μαγαζιού, τη δημιουργία μιας επιχείρησης, συμφέρει. Οπότε λοιπόν, απευθυνθείτε στους λογιστές σας, στους ειδικούς συμβούλους, για να προετοιμαστείτε από τώρα, όπως είπε ο κύριος Μυριτζής, που έχει τεράστια εμπειρία στον κλάδο αυτό, ο σύμβουλος επιχειρήσεων, για να δείτε τι θέλετε να κάνετε, είτε μια νέα επιχείρηση, είτε να αναβαθμίσετε, να εξυγχρονίσετε την υφιστάμενη επιχείρησή σας, για να μπορέσετε μέσω των προγραμμάτων αυτών, είπαμε προγράμματα που τα διαχειρίζεται εδώ το ΚΑΕΚ της ΣΑΜΟ, και αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί υπάρχει μια διαπροσωπική σχέση με τους ανθρώπους εκεί, χρόνια έχουν την εμπειρία, μπορούν να σας συμβουλέψουν για το οτιδήποτε.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούβλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την ΣΑΜΟ Φράγκος ΑΕΒΕ στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Πάμε.
3: Θα πάμε στα γνωστά.
6: Θα πάμε στο δικό μας.
3: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
6: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
3: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
6: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
3: Εκεί θα πάμε.
6: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
3: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
6: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
3: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικιάσεις

0: φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις, κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καμπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: 2000 FM.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
7: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Λόβαση Σάμου.
8: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
9: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
8: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
9: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
8: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
9: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
8: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
9: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
8: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
9: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
8: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
10: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
11: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
10: Έχω εξτασιαστεί.
11: Είσαι πανέτοιμη.
10: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
11: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
10: Εξαιρετικό.
11: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
10: Τι λέει, ρε.
11: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine.
13: Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο

0: πιάτο σας.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3x200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι 1 κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
2: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
0: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
2: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
0: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
2: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
2: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
2: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
3: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
4: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
3: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
4: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
3: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
4: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
3: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
4: Πανουράκης.
5: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
7: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
8: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
7: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ Γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
9: 2000 FM. Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
10: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και θα πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Βασιλική Ευστρατίου, την διευθύντρια της, του τμήματος αιμοδοσίας του νοσοκομείου ΣΑΜΟΥ, καθώς οι εθελοντικές δράσεις για αιμοδοσία είναι πολύ συχνές, αφού υπάρχει ανάγκη για αίμα που ουσιαστικά δεν σταματά και ποτέ. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια
11: καλημέρα
10: πολλά.
11: Σας, καλή εβδομάδα. Να είστε καλά και του χρόνου σήμερα του Σταυρού.
10: Με
11: ημέρα...
10: υγεία, βέβαια.
11: Ναι, τι να πει. Ήθελα να σας πω, καταρχήν να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που προσεγγίζετε το θέμα με τέτοια ευαισθησία. Γιατί το έχουμε ανάγκη, το ξέρετε, mm-hmm. και φροντίζετε να ενημερώνετε και τον κόσμο έτσι ώστε να μπορούμε και εμείς να μεταφέρουμε το μήνυμα στους ακροατές σας. Θα ήθελα να σας πω ότι οι ανάγκες του θέματος έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Έχουμε σοβαρό θέμα έλλειψης. Ενημερώνουμε κατά καιρούς και στη σελίδα μας στην αιμοδοσία ότι κάνουμε κάποιες εξορμήσεις. Ενημερώνουμε τον κόσμο, όποιος θέλει από τους εθελοντές μας, που είναι πάρα πολλοί και θα το λέω συνέχεια και συνέχεια κάθε φορά που μιλάμε, ότι τους ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ και όλο το τμήμα για την προσφορά, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε τίποτα. Είμαστε ανεξάρτητοι σε αυτό το κομμάτι, το ξέρετε, φροντίζουμε το νομό μας να είναι καλυμμένος από αίμα. Mm-hmm. Οι ανάγκες είναι τεράστιες. Τώρα ειδικά το καλοκαίρι η κατάσταση είναι, ξέρετε, έχουμε πάρα πολύ κόσμο αλλά από τη ρουσική άποψη. Αλλά από θέμα υγείας και καλύψεων είναι πρόβλημα. Και δεν έχουμε τόσο μεγάλη προσφορά σε σχέση με τη ζήτηση που υπάρχει. Mm-hmm. Τώρα θέλω, έγινε και αυτό το θέμα που έχουμε στην Αθήνα με το θέμα με το δυτικό Νείλο, με το κουνούπι, mm-hmm. τον ιό του δυτικού Νείλου, οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγαλύτερος περιορισμός ως προς την επιλογή του αίματος. Γι' αυτό θα θέλαμε να παρακαλέσουμε όποιους κρίνει ότι μπορεί, βέβαια κατόπιν ιστορικού από τους γιατρούς του τμήματος, δεν παίρνουμε τις ομοδότες έτσι ανεξέλεγκτα χωρίς να τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας και να είναι σωστά, να μην υπάρχουν προβλήματα σοβαρά του αιμοδότη και να του περισσεύει αίμα, παίρνουμε πάντα από την περισσία αίματος, δεν παίρνουμε στο να εξαντλήσουμε τον αιμοδότη, να μπορέσει να έρθει να καλύψει και τις ανάγκες να μπορούμε και εμείς να ανταπεξέλθουμε, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη περίοδος.
10: Βέβαια. Έχουμε φτάσει σε σημείο οριακό, σε σημείο δηλαδή...
11: Ναι, είμαστε σε σημείο οριακό.
10: Ναι.
11: Ναι, παλεύουμε καθημερινά, ενημερώνουμε τον κόσμο, προσπαθούμε. Την Παρασκευή θα είμαστε στο κέντρο Υγείας Καρλοβάσου να εξυπηρετήσουμε και τη Δυτική Σάμμο, γιατί μας συνεισφέρει πάρα πολύ η Δυτική Σάμμο. Κάθε μήνα πάμε από εκεί, από εδώ φεύγουμε το άτομο και πάμε και παίρνουμε από εκεί αίμα στην πλευρά την άλλη, γιατί βοηθάνε πάρα πολύ. Έχουμε αιμοδότες από εκεί. Το θέλουν πάρα πολύ, γιατί περισσότερες φορές η μετακίνηση είναι δύσκολη στο νοσοκομείο. Φροντίζουμε κάθε μήνα να πηγαίνουμε να παίρνουμε τα αίματα. Mm-hmm. Παρασκευή λοιπόν, να ξέρετε, να ακουστεί ότι 10 με 1 θα είμαστε στο κέντρο Υγείας Καρλοβάσου για την άλλη πλευρά του νησιού. Mm-hmm. Οπότε θα είμαστε και στο νοσοκομείο και από εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όποιος θέλει μπορεί να έρθει πολύ ευχαρίστως με ένα ελαφρύ γεύμα, να έχει την υγεία του, να μην έχει κάποιο πρόβλημα γρήπης, ίως και τα λοιπά, και να έρθει να δώσει.
10: Μάλιστα.
11: Όποιος θέλει και μπορεί, θα ήταν για μας ευλογία, γιατί πραγματικά η Αθήνα δεν έχει, εννοείται. Δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Είναι δύσκολα τα πράγματα και εκεί. Πάντα είναι πιο δύσκολα από εμάς. Είναι περισσότερες οι ανάγκες. Βέβαια είναι πάρα πολλά τα νοσοκομεία, αλλά καταλαβαίνετε εμείς πόσο μάλλον που είμαστε μόνοι μας και φροντίζουμε να είμαστε όσο το δυνατόν να καλύπτουμε ένα ολόκληρο νομό και να καλύπτουμε και ανάγκες Αθηνών από δικούς μας ανθρώπους που πάνε και χειρουργούνται και έχουν ανάγκες στην Αθήνα. Γιατί αν δεν το φροντίσουμε αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα μπουν τα χειρουργεία, δεν θα γίνουν, δεν είναι τόσο ελαστικά τα πράγματα όπως είμαστε εμείς. Mm-hmm. Εμείς φροντίζουμε να μην πιέζουμε πάρα πολύ τον κόσμο και να μπαίνουν κανονικά τα χειρουργεία. Δεν έχουμε κόψει προς το παρόν. Αυτό είναι το θετικό, ότι δεν έχουμε κόψει χειρουργείο για αίμα. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Να το τονίσω ότι γίνονται μεγάλη προσπάθεια από όλο το προσωπικό, ας πούμε, σε αυτά τα σημεία. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, δεν θέλουμε να το κάνουμε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
10: Μάλιστα. Και... είναι κατανοητό, εντάξει.
11: Ναι.
10: Αλλά πολλές φορές είναι και κάτι που μπορεί να είναι πάνω από τις δυνάμεις μας, τις δυνατότητές μας.
11: Εντάξει, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, όπως βοηθάτε και εσείς μας βοηθάτε με αυτόν τον τρόπο, να το μεταφέρουμε το μήνυμα παντού, να μην φτάσουμε σε αυτά τα σημεία, γιατί είναι κρίμα, είναι δύσκολο και για τον άνθρωπο που έχει στο συγκοινωνικό του περιβάλλον κάποιον που πρέπει να δώσει, να μην φτάνουμε σε τόσο ακραία σημεία, γιατί μεταξύ μας έχουμε αποδείξει όλα μέσα στα χρόνια ότι εδώ πέρα τα πράγματα είναι αλλιώς. Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε διαφορετικοί. Και είμαστε διαφορετικοί και φαίνεται αυτό με τη δουλειά που γίνεται. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είμαστε το ίδιο με την Αθήνα. Τα πράγματα εκεί είναι πιο απρόσωπα. Εδώ είμαστε πιο γνωστοί. Υπάρχει στόμα με στόμα. Γίνεται αυτό, αυτή η προσφορά. Βλέπουμε ότι βοηθάνε. Και ξανά ευχαριστώ πάλι τους ομοδότες, γιατί δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα μπορούσαμε να τα απεξέλθουμε. Βοηθάνε όσοι μπορούν. Τα σώματα ασφαλείας, οι λόγοι. Υπάρχει προσφορά. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει. Απλά μερικές φορές άθελά μας μπορούμε να τα μιλήσουμε με τις διακοπές. Είναι Αύγουστος, είναι η περίοδος που ο κόσμος που δουλεύει σε ζώνη κουράζεται πραγματικά και είναι δύσκολο να έρθει να δώσει αυτή την περίοδο, το καταλαβαίνουμε. Απλά για τουλάχιστον τα άλλα επαγγέλματα που είναι πιο, τα πράγματα δεν είναι τόσο φορτισμένα σε τέτοιες περιόδους και σε τις καταστάσεις εργασίας, θα μπορέσουν και αυτοί να μας βοηθήσουν με τον τρόπο τους.
10: Μάλιστα. Λοιπόν, το κρατάμε αυτό, Παρασκευή, ναι. 10 με 1, άλλη ναι. μια εθελοντική αιμοδοσία δράση στο κέντρο υγείας που πραγματικά ναι. είναι πολύ συχνές. Ήταν και μέσα σε όλη τη διάρκεια του
11: καλοκαιριού. Ναι, ναι, και δύο φορές τον Αύγουστο.
10: Και δύο φορές, γιατί... μπράβο, ναι.
11: Ναι, ναι, δεν γινόταν. Έπρεπε να βοηθηθούμε πάρα πολύ. Mm-hmm. Γιατί μόλις δούμε ότι τα πράγματα ζορίζουν, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να φεύγουμε κι εμείς να κάνουμε τις ορμήσεις για να μπορούμε να παίρνουμε κι άλλες φιάλες, γιατί δεν φτάνουν εδώ. Δεν καθόμαστε στη υγεία, δηλαδή δεν μπορούμε να κάτσουμε. Γιατί οι ανάγκες είναι, πρέπει να κάνουμε πράγματα. Δεν γίνεται από μόνοι μας δηλαδή, να καθόμαστε και περιμένουμε πότε θα έρθει κάποιος εδώ. Mm-hmm. Είναι, και έτσι είναι η φύση της εργασίας. Και αυτό θέλω να παρακαλέσουμε, να βοηθήσετε κι εσείς όπως βοηθάτε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα που περνάτε και για τη δυνατότητα που μας δίνετε να το μεταφέρουμε όλο αυτό στον κόσμο. Όπως μας ακούει από εσάς τους ακροατές σας, μια παράκληση να προσπαθούν να έρθουν να φροντίζουμε να καλύψουμε τους ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη και πιστέψουμε είναι πάρα πολύ. Γιατί δεν είναι μόνο, είναι και άνθρωποι που έρχονται για διακοπές εδώ, να δουν το νησί μας, τις ομορφιές μας. Οπότε πρέπει να φροντίσουμε να τους παρέχουμε την απόλυτη ασφάλεια και κάποια ανάγκη που μπορεί να προκύψει μέσα στην περίοδο των διακοπών τους.
10: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ και όλοι να πούμε στον κόσμο που μας ακούει, αν και εφόσον έχουν τη δυνατότητα να δώσουν αίμα, να το πράξουν.
11: Έτσι.
10: Είναι 10 λεπτά από τη ζωή μας, αλλά μπορεί να σώσει ζωές. Αυτό είναι
11: ακριβώς.
10: Το μήνυμα.
11: Και σώζουμε και 2 και 3 άτομα. Δεν είναι ότι σώζεις έναν άνθρωπο. Με την αιμοδοσία ενός ατόμου μπορούμε να σώσουμε και 2 και 3 άτομα, γιατί διαχωρίζεται το αίμα, οπότε φροντίζουμε και καλύπτουμε και άλλον.
10: Έτσι.
11: Δεν είναι μόνο ένα.
10: Είναι το αίμα και το πλάσμα. Και επειδή έχει γίνει
11: ακριβώς.
10: πολύ μεγάλη κουβέντα
11: τις
10: τελευταίες ημέρες, για το πλάσμα που το έχουμε ακούσει πολλές φορές και από εσάς να μας λέτε αυτό, το ότι γίνεται φυγοκέντρηση τέλος πάντων, αν το λέω σωστά, του αίματος κλπ. Και πολλές φορές αναρωτιόμαστε πως κάποιος κόσμος είναι πολύ αφελής, έτσι. Με την καλή έννοια του όρου, δηλαδή σου λέει, όπως με τον συγκεκριμένο γιατρό, πήγε να λέει πολιτικοί, καλλιτέχνες, άνθρωποι που τέλος πάντων έχουν και μία έτσι ευρεία κοινωνική συναναστροφή, ακούνε διάφορα.
11: Δυστυχώς έχει ξεφύγει λίγο το θέμα αυτό και το έχουν πει και όλοι όσοι έχουν μιλήσει στην επιστημονική κοινότητα. Αυτή είναι η μεγάλη ανησυχία που υπάρχει. Ότι καλό είναι, και το λέμε και εμείς στον κόσμο και γενικά πρέπει να ακούγεται αυτό, ότι δεν κάνουμε στο, ό,τι αφορά την υγεία, θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Γενικά στο τι, ό,τι παρεμβάσεις κάνουμε στον οργανισμό μας, θα πρέπει να είναι σε τμήματα, σε μάλλον νοσηλευτικά ιδρύματα, σε νοσοκομεία, σε μονάδες υγείας, σε όσο που να είναι, ανεξέλεγκτα, χωρίς να υπάρχει κατάλληλη υποδομή και κατάλληλο προσωπικό. Γιατί καλός-κακός υπάρχουν στην ιατρική, υπάρχουν ειδικότητες. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος που έχει μια συγκεκριμένη ειδικότητα να κάνει τα πάντα. Mm-hmm. Γι' αυτό υπάρχουν ειδικότητες. Δεν είναι ένας γιατρός και κάνει τα πάντα. Κάθε ένας έχει την ειδικότητά του και την εξειδίκευσή του. Καλό είναι να μην μπαίνουν ειδικότητες μέσα στις ειδικότητες και να γίνεται αυτό το χαμός. Αλλά υπάρχουν και ανειδίκευτα άτομα που δηλώνουν ότι έχουν την επιστημονική κατάρτιση και έτσι ξεφεύγει το θέμα. Καλό είναι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να το ψάχνουμε πριν κάνουμε ό,τι είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε, οποιαδήποτε παρέμβαση και αισθητική και παρέμβαση ιατρικής φύσης, και δεν υπάρχει κάτι άλλο πέρα της ιατρικής, αυτά τα διάφορα που λένε κυβαντικές και οι όροι, οι οποίοι δεν υφίστανται αυτοί οι όροι παγκόσμια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είμαστε και εμείς πιο ψαγμένοι. Γιατί θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια, από ό,τι βλέπουμε στο νοσοκομείο, mm-hmm. ο κόσμος δεν είναι τόσο αφελής. Δηλαδή είναι ψαγμένος για το πρόβλημα που έχει, το προσωπικό του. Ψάχνεται. Είτε από το ίντερνετ, ρωτάει πολλές, παίρνει γνώμες από διάφορους γιατρούς. Δεν έχω δει ότι υπάρχει αυτό το πάω εκεί, τυφλό σύστημα. Θεωρούσα ότι είχαμε φύγει από αυτό. Mm-hmm. Αλλά προφανώς δεν είναι πάντα όλα αγγελικά πλασμένα. Υπάρχει δόλος. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν θα πρέπει να γίνονται και δυστυχώς γίνονται. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πιο ψαγμένοι και να το καλύτερο για την ασφάλειά μας να πηγαίνουμε σε ιδρύματα νοσηλευτικά, τα οποία έχουν την κατάρτιση και έχουν και την οτιδήποτε στραβώς, τέλος πάντων, να υπάρχει κάλυψη. Γιατί δυστυχώς κάλυψη, όπως είδατε, δεν υπάρχει παντού.
10: Έτσι είναι.
11: Αυτό.
10: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
11: Να είστε καλά.
10: Γεια σας.
11: Πολύ.
10: Καλή δύναμη. Αιμοδοσία λοιπόν εθελοντική 10 με 1 στο κέντρο υγείας στο Καρλόβαση. Είχαμε εντοπισμό αλλοδαπών και σύλληψη του διακινητή τους μετά από καταδίωξη. Έγινε λοιπόν την Κυριακή. Υπήρχε προγραμματισμένη περιπολία του περιπολικού σκάφους του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής. Εντόπισε ταχύπλοο σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντας να κινείται με μεγάλη ταχύτητα από τις τουρκικές ακτές προς τις βορειοανατολικές ακτές της Σάμου. Το πλωτό προέβη σε χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων, στα οποία ο χειριστής του ταχύπλου δεν συμμορφώθηκε. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία ο χειριστής του ταχύπλου προσέγγισε στις νότιες ακτές του ακροτηρίου Πράσο, όπου αποβίβασε τους αλλοδαπούς και ακολούθως επιχείρησε να διαφύγει προς τα απέναντι τουρκικά παράλια. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε εκ νέου καταδίωξη από το πλωτό σκάφος του λιμενικού, κατά την οποία το ταχύπλοιο σκάφος προσάραξε σε βραχώδες σημείο πλησίων της ακτής Μουρτιά. Το πλήρωμα του πλωτού σκάφους του λιμενικού με τη συνδρομή αλλιευτικού σκάφους προσέγγισε το ταχύπλο και ακινητοποίησε το χειριστή του. Βρέθηκε λοιπόν, εντόπισε παράλληλα η αστυνομία, στελέχη της αστυνομικής διεύθυνσης στην ευρύτερη χερσαία περιοχή, 19 αλλοδαπούς, 17 άντρες, μία γυναίκα και ένα ανήλικο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή και σύμφωνα με τους αλλοδαπούς κατέβαλαν σε κύκλωμα διακίνησης το ποσό των 5.000 ευρώ έκαστος για να μεταφερθούν στην Ελλάδα. Ο χειριστής ήταν υπήκοος Ιράν, 24 ετών. Και συνελήφθη βέβαια για τα περαιτέρω, αναγνωρίστηκε από τους επιβαίνοντες κλπ. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΣΑΜΟΥ, τον κύριο Νίκο Μαθιουδάκη, καθώς όπως σας διάβασα νωρίτερα υπάρχει άλλη μία επιστολή προς την πολιτική και φυσική ηγεσία να κάτι να γίνει, να έρθουν εδώ από αυτές τις έκτακτες αποσπάσεις 24 ακόμη άτομα. Ούτως ή άλλως λειτουργεί σε οριακό σημείο η Διεύθυνση Αστυνομίας με μόλις το 46% της δύναμής της. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά κύριε Μαθιουδάκη.
12: Καλημέρα κυρία Τρυπόδη και σας και στους ακροατές σας. Χρόνια πολλά και του χρόνου εύχομαι υγεία.
10: Να είστε καλά. Άλλη μία επιστολή θα πω εγώ, άλλη μία κραυγή αγωνίας. Δεν ξέρω αν είναι φωνή όντως εν διερήμο.
12: Όπως φαίνεται στην πράξη κυρία Τρυπόδη, δυστυχώς, γιατί δεν είναι τώρα, όπως παρακολουθείτε κι εσείς, είναι πάνω από 10 χρόνια που φωνάζουμε τα ίδια και τα ίδια πράγματα, δυστυχώς χωρίς να να σε ακούει τη φωνή αγωνίας που κάθε φορά με λεπτομέρειες στα εγγραφά μας, δηλαδή περιγράφουμε την κατάσταση. Δεν μιλάμε ούτε για υπερβολές, ούτε για παρουσιάζουμε πράγματα δηλαδή ανυπόστατα. Ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι, τα είχαμε πει και τον Ιούνιο όταν είχαμε πάει στον κύριο αρχηγό με ένα άλλο υπόμνημα που είχαμε καταθέσει. Το καλοκαίρι βγήκε βέβαια, έτσι θα βγει και ένας αστυνομικός να μείνει σε όλη τη διεύθυνση αστυνομίας Σάμου, θα βγει το καλοκαίρι. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος έπαιρνε τηλέφωνο για διάφορες υποθέσεις και όπως λέμε και στο έγγραφό μας για μια απλή στάθμιση και δεν υπήρχε διαθέσιμο περιπολικό να πάει. Όσοι συνάδελφοι μείνανε πίσω, γιατί μιλάμε ότι από μέσα Ιουνίου μέχρι και τώρα που μιλάμε μέσα Σεπτέμβρη υπάρχουν περιόδια αδειών, είναι οι προγραμματισμένες άδειες του προσωπικού. Καταλαβαίνετε όλος αυτός ο συνδυασμός με την συγκεκριμένη έλλειψη προσωπικού, είμαστε η μισή αυτή τη στιγμή σχεδόν, τι πρόβλημα δημιούργησε και στους πολίτες και στο προσωπικό που έμεινε πίσω. Ήταν δηλαδή, δεν ξέρω αν το είχα πει στη δικιά σας εκπομπή, σε κάποιους συναδελφούς σας, είναι το χειρότερο καλοκαίρι υπηρεσιακά που πέρασε αυτή τη στιγμή.
10: Τώρα, πρακτικά, ζητάτε με αυτές τις μεταθέσεις να έρθουν κάποιοι να συμπληρώσουν εδώ τα κενά και δεν ξέρω, επειδή ακούω ότι και πολλοί μάλλον παιδιά από την Σάμο που είχαν μπει στις σχολές αστυνομίας και είναι να κάνουν αυτή την υποχρεωτική τους εκπαίδευση 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, παραμονή στην Αθήνα, θα έρθουν εδώ, μήπως δηλαδή αυτά τα νέα παιδιά, γιατί μας το έχετε σχολιάσει πολλές φορές, ότι δεν υπάρχουν σαμιώτες.
12: Δεν υπάρχουν,
10: αυτό
12: όχι, δεν
10: που
12: υπάρχουν,
10: να επιθυμούν και να μπαίνουν στην αστυνομία, στη σχολή για να έρθουν μετά να υπηρετήσουν στην πατρίδα τους. Βέβαια, κάποιοι μπορεί και να μην το θελήσουν αυτό.
12: Σε σχέση και με τη Χίο και με τη Λέσβο, ας πούμε, που είναι τα πιο κοντινά νησιά που ανήκουμε στην ίδια γενική βορείο Αιγαίο, που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σαν παράδειγμα, δεν έχουμε αυτό που έχουν τα δύο αυτά νησιά. Εκεί υπάρχουν ντόπια παιδιά που κάποια στιγμή, με την πρώτη ευκαιρία που θα τους δοθεί όταν συμπληρώσουν τα μόρια τους ή αποφασίσουν τέλος πάντων να πάνε στον τόπο καταγωγής τους από την Αθήνα που αρχικά θα βρεθούν, θα πάνε ανά πάσα στιγμή. Εδώ έχουμε και αυτό το πρόβλημα, δεν υπάρχουν ντόπιοι αστυνομικοί που θέλουν να έρθουν. Αυτοί τώρα που λέτε είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού δηλαδή. Δεν είναι υποχρεωτικό να μείνουν στην Αθήνα, κακώς υπάρχει αυτή η εντύπωση. Μπορεί ανά πάσα στιγμή και ο αρχηγός, με απόφαση του αρχηγού, κατευθείαν από τη σχολή να τους φέρουν σε οποιοδήποτε μέρος, όχι μόνο στη Σάμο. Αυτό ζητάμε κι εμείς. Εντάξει, για πολλούς λόγους δεν το βλέπουμε πολύ πιθανό. Εμείς το ζητάμε όμως, δεν υπάρχει άλλη λύση. Σας έχω πει και σε άλλες εκπομπές που έχουμε μιλήσει ότι είτε στις τακτικές μεταθέσεις μας που είναι τον Αύγουστο, εκτελεστήκανε μέχρι 31 Αυγούστου αυτές, δηλαδή, στις οποίες για να γνωρίζει ο κόσμος που μας ακούει, ήρθανε 14 και φύγανε 13. Δηλαδή, μιλάμε ότι ενισχυθήκαμε με ένα άτομο, μόνο αυτή ήταν η ενίσχυση. Έτσι. Δηλαδή, στο 140 που λείπουμε, είμαστε τώρα 139, ας το πούμε έτσι χοντρικά. Αντίστοιχα το ίδιο θα γίνει και στις συμπληρωματικές που ζητάμε. Δεν πρόκειται, δηλαδή, ο μόνος τρόπος είναι να φέρει όλα αυτά τα άτομα που λέμε τα 24, που είναι όσοι απομένουν πλέον σύμφωνα με τη δήλωση που κάνανε από αρχή του έτους του 26, όσοι δηλώσαν ήταν 37 άτομα, οι 38, οι 14 ήρθαν, μείναν άλλοι 24. Ζητάμε να έρθουν οι υπόλοιποι 24. Αν δεν μιλάμε για τέτοια νούμερα, το να έρθουν 5 και να φύγουν 10 ή να έρθουν 10 και να φύγουν 15, δεν είναι λύση αυτή πλέον. Δηλαδή, στην καλύτερη των περιπτώσεων συντηρούμε το πρόβλημα. Δεν λύνεται το πρόβλημα. Εδώ πρέπει να πάρθουν αποφάσεις να λύσουν το πρόβλημα. Τώρα, θα έχει να κάνει με το να φέρουν μαζικά άτομα από τις σχολές, θα έχει να κάνει με το να δουν λίγο διοικητικά τις υπηρεσίες, αν όπως είναι οι υφιστάμενες υπηρεσίες εξυπηρετούν πλέον την καθημερινότητα και τις ανάγκες της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Κάτι πρέπει να γίνει όμως. Δεν είναι δηλαδή τμήματα, αυτό που λέμε στο έγγραφό μας, τμήματα με 5 άτομα για όλο το 24ωρο, που σημαίνει ότι είναι ένα σε κάθε βάρδια, να πρέπει να κάνει τη δουλειά των τριών και των τεσσάρων. Αυτό δεν γίνεται πρακτικά δηλαδή. Δεν υπάρχει δηλαδή. Δεν είναι θέμα ούτε φιλότιμου ούτε αντοχής. Δεν υπάρχει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι σαν να λέμε τώρα στο νοσοκομείο και καλά κάνουν οι άνθρωποι και φωνάζουν, τους στηρίξαμε, τα είπαμε. Έτσι και να έρθω να ξανασχολιάσω και αυτό που γράφουν κάποιοι. Εντάξει, δεν στεκόμαστε στα 2-3 σχόλια. Ότι τι να τους κάνουμε τους αστυνομικούς, να μην πω την άλλη την έκφραση που χρησιμοποιούν, δεν έχουμε γιατρούς. Ναι, Είπαμε, αυτά είναι μια λυσίδα.
10: Καλά, όταν άλλο μετά... το ένα, άλλο το άλλο. Είναι, νομίζω, συγγνώμη για την έκφραση, χαζό σχόλιο. Δηλαδή,
12: είναι χαζό σχόλιο. Έχει ουσία με την έννοια ότι όλοι οι φορείς και όλες οι δομές, είτε είναι υγείας, είτε ασφάλειας, είτε παιδείας, είτε οτιδήποτε, πρέπει να έχουν τη δύναμη που απαιτείται. Είναι μια λυσίδα. Αν σπάσει ο ένας ο κρίκος, δεν είναι αχρηστή όλη η αλυσίδα. Για να το πούμε απλά να το καταλάβει ο κόσμος. Γι' αυτό λοιπόν δεν θέλουν να έρθουν στο νησί μας ούτε γιατροί, υγειονομικοί τέλος πάντων γενικότερα, ούτε αστυνομικοί. Αργότερα δεν ξέρω ποιοι άλλοι θα προσθεθούν, γιατί ξέρουν ότι αν θα έρθουν εδώ, ο ένας θα κάνει τη δουλειά των τριών. Για ποιο λόγο λοιπόν να έρθει και να μην πάει στοιχείο τη Λέσβο ή σε άλλο νησί και να δουλεύει σαν άνθρωπος. Με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Αυτό λοιπόν είναι ένας φαύλος κύκλος όλο αυτό. Δεν είναι απλά ότι, α, εντάξει, δούλεψε τώρα το καλοκαίρι η Σάμος με μισό αστυνομικό προσωπικό. Ναι, αλλά εδώ ούτε θέλει να έρθει κανείς και αυτοί που είναι κοιτάνε να φύγουν. Είναι, αυτά είναι, το ένα φέρνει το άλλο, κυρία Τρυπόδη. Καταλαβαίνετε που οδηγούμε.
10: Έτσι είναι.
12: Και αυτά πρέπει να τα δει η πολιτεία, ειδικά σε μέρη γεωγραφικά όπως είναι τα νησιά τα δικά μας, ο νομός μας, που είναι ήδη άνθρωποι σε ένα μέρος το οποίο έχει ιδιαίτερες συνθήκες και διαβίωσης και υπάρχει νησιωτικότητα. Πρέπει να δίνεις κίνητρα λοιπόν, όχι να δίνεις αντικίνητρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αντικίνητρα.
10: Να ρωτήσω, κύριε Μαθιουδάκη, εσείς τώρα αν έρθουν αυτά τα άτομα που ζητάτε, καλύπτεται, εντάξει, κάπως η κατάσταση, όχι ότι είναι ιδανική σε κάθε περίπτωση.
12: Μια ατονοτική ένεση θα είναι, ας πούμε, ένα παυσίπονο, ας το πούμε. Δεν είναι λύση στην ασθένεια εντός εισαγωγικών που έχουμε. Είναι ένα παυσίπονο. Γιατί σκεφτείτε ότι στις μεταθέσεις τώρα που θα βγουν οι θέσεις τώρα, δηλαδή τέλος του μήνα του Σεπτεμβρίου, όσοι έρθουν σε εμάς, να πρέπει να υπολογίσουμε ότι κάποιοι θα φύγουν κιόλα από εδώ, έτσι. Δηλαδή από Σάμο κάποιοι περιμένουν να φύγουν. Γιατί το 80-70% των συναδέλφων που έχουν εναπομείνει στη Διεύθυνση Συνομία Σάμου δεν είναι ντόπιοι, όπως σας ξαναείπα. Είναι άνθρωποι που έχουν έρθει εδώ από, κυρίως από Βόρεια Ελλάδα, για να συγκεντρώσουν πιο γρήγορα τα μόρια που απαιτούνται, ώστε με αντικειμενικά κριτήρια να μετατεθούν στον τόπο συμφερόντων τους. Οπότε μπορεί να, δηλαδή, τυχαίνει να έχουμε και 10 και διψήφιο αριθμό αποχωρήσαντων σε κάθε Σεπτέμβρη που μιλάμε τώρα, ας πούμε, προκειμένου. Άρα, δηλαδή, και 24 να στείλει. Να σκεφτούμε ότι δεν θα είναι 24, θα είμαστε συν 24, θα πρέπει να αφαιρέσουμε και αυτούς που θα φύγουν.
10: Και σίγουρα,
12: δημιουργούνται και άλλα προβλήματα.
10: Σίγουρα έχουμε και ανθρώπους που θα βγουν σε σύνταξη μέχρι το τέλος του 2026.
12: Έχουμε ανθρώπους που ήδη ξεκινάνε, δηλαδή έχουμε και αποχωρήσεις, ήδη θα έχουμε δηλαδή 3-4 αποχωρήσεις από την ενημέρωση που έχουμε μέχρι τέλος του χρόνου. Αυτό όσο περνάει, του χρόνου θα έχουμε πιο πολλές, του παραχρόνου θα έχουμε πιο πολλές και αυτό πάει, δηλαδή δημιουργείται άλλο ένα πρόβλημα. Οπότε εκ των πραγμάτων, εντάξει, δεν ξέρω αν θα ακουστούμε. Εδώ φωνάζουμε, σας ξαναλέω, δεν ακούω τουλάχιστον από το 2015 που είμαι στην Ένωση Αστυνομικών Σάμου. Φωνάζουμε τα ίδια πράγματα. Απλά ανεβαίνει το ποσοστό κάθε χρόνο. Mm-hmm. Δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση. Κάποια στιγμή, κάποια κυβέρνηση, κάποιος υπουργός, κάποιος αρχηγός πρέπει να κάτσει και να δει μεμονωμένα τον κάθε νομό τι ιδιαιτερότητες έχει. Δεν παίρνουμε μια απόφαση και μπορεί να πιάσει πανελλαδικά όλους. Ο κάθε νομός έχει τις ιδιαιτερότητές του. Λοιπόν, πρέπει κάποιος να ασχοληθεί με τα προβλήματα τα συγκεκριμένα του νομού Σάμου όσον αφορά τα αστυνομικά τα δικά μας. Όπως προφανώς και πολύ καλά κάνουν και φωνάζουν και οι άλλοι φορείς εργαζομένων και για την υγεία και για την παιδεία και παντού όπου ρωτήσετε ελλείψεις υπάρχουν. Κάτι πρέπει να γίνει.
10: Να πάω λίγο και σε ένα θέμα, γιατί λαμβάνω πολλά μηνύματα για τις απάτες τις τηλεφωνικές που φαίνεται ότι πάλι είναι σε έξαρση το τελευταίο χρονικό διάστημα.
12: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι κάτι που το οποίο το έχουμε ξανασυζητήσει, εξελίσσεται συνέχεια και αυξητικά και ως έχουμε μια ποικιλία δηλαδή απατών,
10: τρόπους,
12: είτε είναι τηλεφωνικές,
10: ναι,
12: είτε είναι μέσω διαδικτύου, είτε κάποιο, θα στείλουν κάποιο μήνυμα email, SMS με link που θα το ανοίξουν οι συμπολίτες μας και θα τους οδηγήσει σε ένα εικονικό περιβάλλον, είτε είναι τράπεζα είτε κάποιο φορέα, και θα νομίζεις ότι είσαι στο πραγματικό, ας πούμε, και θα βάλεις τα στοιχεία σου και θα εξαπατηθείς. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο από ό,τι παρακολούθησα πριν καμιά δύο εβδομάδες, νομίζω, μια συνέντευξη του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, που είναι κάτι το οποίο πλέον τους αγγίζει και σε ανώτερο επίπεδο, γιατί υπάρχει μια εξελισσιμότητα στο θέμα αυτό. Ξαπατούνται άνθρωποι κυρίως μεγάλης ηλικίας, και όχι μόνο, όπως έχω ξαναπεί, και κοιτάνε σε ανώτερη φασίδα, δηλαδή διοικητικά και νομικά, να το δουν και να το αντιμετωπίσουν όλοι οι φορείς μαζί. Δηλαδή και από το τραπεζικό σύστημα και από το Υπουργείο το δικό μας και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης πάνε να το αναβαθμίσουν σε κακούργημα, τουλάχιστον όσον αφορά τις εξαπατήσεις ηλικιωμένων. Εντάξει, δείχνει τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, ότι αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα του συγκεκριμένου αδικήματος, το οποίο είναι ποικιλόμορφο. Και...
10: Κύριε Μαθιουδάκη, μας ακούτε? Κύριε Μαθιουδάκη, ζωή, μας
12: δηλαδή,
10: ακούτε?
12: Μέσα σε δευτερόλεπτα. Δεν είναι κάτι απλό. Μας βρήκανε στο δρόμο, μας κλέψανε κάτι. Εδώ μιλάμε ότι χάνονται οικονομίες ηλικιωμένων ή ανθρώπων άλλων μέσα σε δευτερόλεπτα. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή.
10: Πραγματικά,
12: θέλει προσοχή. Εγώ αυτό ναι, με την ευκαιρία που μου δίνεται, θέλει προσοχή. Δεν δίνουμε ποτέ τα στοιχεία της κάρτας μας σε κανέναν, όποιος και να νομίζουμε ότι είναι, δεν πανάνε όσο αληθοφανές ακούγεται. Μας λέει ότι είναι ο λογιστής μας, ωραία, κλείστε, θα σε πάρω εγώ. Ό,τι μας στέλνει σε μήνυμα, είτε SMS είτε email, ό,τι περιέχει link μέσα, όσοι νεότεροι μας ακούν να σας ενημερώσουν τι είναι αυτό το link που λέμε και στους κάποιους που δεν γνωρίζουν, έτσι. Ναι. Δεν το ανοίγουμε ποτέ. Τουλάχιστον από τη συσκευή που μας το στείλαν. Αν υποθέσουμε ότι μας έχουν στείλει τώρα ένα email από το Vodafone, λέω για παράδειγμα, ένα παράδειγμα, έτσι. Δεν μπαίνουμε από εκεί που μας στείλαν. Ας μπούμε από ένα σταθερό υπολογιστή κάπου ή ας πάρουμε ένα τηλέφωνο, μας είπε αυτό το μήνυμα, ισχύει ή δεν ισχύει. Έτσι την πατάμε, παίρνουν τηλέφωνο όλη μέρα αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Και προσπαθούν να βρουν κάποιον ο οποίος εκείνη την ώρα είναι απασχολημένος με κάτι άλλο. Είναι πολύ απλό. Δηλαδή οι περιπτώσεις που έχουμε χειριστεί είναι πολύ απλό, για να σας το πω και πόσο πιο απλά γίνεται, πάλι θα την πατήσω και εγώ δηλαδή. Είναι, στο σημείο που κατάλαβα ότι πρόκειται για πάτη, ήταν τόσο αληθοφανές μέχρι το σημείο εκείνο, είναι όταν μου ζήτησαν τον αριθμό της κάρτας μου, τον τετραψήφιο. Mm-hmm. Οπότε λες, όπα, τέλος. Έτσι. Mm-hmm. Πρέπει να είμαστε δηλαδή καχύποπτοι με όλα, δυστυχώς, μέχρι να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό νομικά, αν θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί με κάποιον άλλο τρόπο.
10: Και μέσω του AI τώρα, πολύ εύκολα,
12: ακριβώς,
10: οι φωνές που μπορεί να μοιάζουν με το λογιστή σου, δεν ξέρω τι, και άκουγα προχθές έναν ειδικό που αναφερόνταν σε αυτό που γίνεται στο Facebook, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ναι, με τα AIDS, που ο καθένας βάζει το πρόσωπό του και παραμορφώνεται, ναι, μάλλον γίνεται με το στυλ μαλλιά, make-up, βάψιμο τέλος πάντων του AIDS. Ολόκληρες οικογένειες το κάνουν αυτό, θέτουν ακόμη και τα παιδιά, και είναι πολύ επικίνδυνο. Κάποιοι βάζουν το πρόσωπό τους για να ανοίξει ένας λογαριασμός, δεν ξέρω τι. Φανταστείτε τώρα ότι τι μπορεί να γίνει με αυτά τα τσακάλια πραγματικά που χρησιμοποιούν.
12: Ναι, γιατί δεν ξέρουμε αυτές οι εφαρμογές όλες. Δεν σημαίνει ότι οι εφαρμογές συγκεκριμένες είναι απάτες, για παράδειγμα. Έτσι. Δεν ξέρουμε όμως ποιος έχει πρόσβαση.
10: Αυτό είναι το θέμα, η πρόσβαση.
12: Που αναρτούνται, έτσι. Και όπως έχει αποδειχθεί, σας λέω από την εμπειρία μου, όντως υπάρχουν περιπτώσεις απάτης που αυτοί που μπήκαν στη διαδικασία, λένε, να εξαπατήσουν κάποιους στην πολίτη μας, γνωρίζαν πράγματα τα οποία υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα έπρεπε να τα γνωρίζουν. Άρα, ή κάποια διαρροή υπάρχει από διάφορες είτε εφαρμογές, όπως λέτε, είτε οργανισμούς, αν μιλάμε για υπηρεσίες άλλες, είτε ιδιωτικές είτε δημόσιες, είτε υπάρχει κάποιος τρόπος πρόσβασης στα στοιχεία που υπάρχουν, έτσι. Οπότε αυτό, γιατί ο σκοπός του απατεώνα, έτσι, είναι να προσπαθήσει να παρουσιάσει όσο γίνεται πιο αληθοφανές κάτι. Mm-hmm. Όταν λοιπόν μιλάει με στοιχεία, ξέρει ότι εσείς έχετε ένα δάνειο, ξέρετε ότι εσείς έχετε κάποια άλλη εκκρεμότητα και επικαλεστεί αυτή, 90% θα το πιστέψετε, γιατί όταν ξέρετε ότι μόνο αυτός το γνωρίζει, ότι μόνο κάποιοι συγκεκριμένοι πρέπει να το γνωρίζουν αυτό, αυτομάτως γίνεται πιστικός ο άλλος. Αυτό είναι δηλαδή η επιτυχία τους, το 90% της επιτυχίας είναι να σε πείσουν, για να μην πω το 100%, ότι αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι αληθοφανές. Είναι αλήθεια μάλλον.
10: Και υπάρχει σίγουρα ένα κύκλωμα, γιατί οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι πολύ συγκεκριμένες, που στοχεύουν ώρες που ξέρουν ότι θα βρουν έναν ηλικιωμένο ανυποψίαστο για να τους δώσει τα χρήματα ή τα χρυσαφικά, ναι, σε αλουμινόχαρτο κλπ. Ονόματα λογιστών, συνεργατών λογιστών, δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένες.
12: Είναι κύκλωμα ολόκληρο, είναι κύκλωμα ολόκληρο που το κάθε ένα έχει συγκεκριμένο, μέσα στο κύκλωμα χωρίζονται σε ομάδες και ο καθένας έχει συγκεκριμένους ρόλους. Άλλος θα πάρει τηλέφωνα, άλλος θα συλλέξει πληροφορίες. Άλλος θα πάει στο σημείο, όπως λέτε, να πάρει τα χρυσαφικά ή να πάνε στα σπίτια να, να πείσουν τον ηλικιωμένο ποιος είναι, για το τι, ότι είναι από τη ΔΕΗ, δεν ξέρω εγώ από τον ΟΤΕ από πού, τι επικαλούνται. Γενικά πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Αν, για κάποιο, αν κάποιος συμπολίτης μας τηρήσει κάποια βασικά ή έστω τέλος πάντων να μην προχωρήσεις οτιδήποτε, ας κλείσει το τηλέφωνο εκείνη την ώρα, ναι, πάρτε με σε λίγο και να ενημερώσει κάποιον άλλο, το παιδί του, έναν πιο άλλον άνθρωπο τέλος πάντων, να το συμβουλέψει. Πολλές φορές μας παίρνουν και στο αστυνομικό τμήμα και τους, από αυτά που μας λένε μπορούμε να καταλάβουμε αν είναι αλήθεια ή όχι, έτσι κάτι.
10: Σωστά.
12: Γιατί όπως σας λέω, προσπαθούν να βρουν ανθρώπους πάνω σε μια κατάσταση που δεν είναι σε φάση, δηλαδή να είναι 100% η προσοχή τους εκεί και μπορεί οποιοδήποτε να την πατήσει. Όλοι μας έχουμε προβλήματα, δόξα τω Θεώ, και μπορεί να σε πετύχει σε μια φάση που δεν μπορείς εκείνη την ώρα να το διαχειριστείς τόσο ψύχρεμα και με διάβγεια όπως θα το αντιμετώπιζες αν ήσουν σε μια άλλη καλύτερη στιγμή. Αυτό προσπαθούν να κάνουν. Μπορεί να πάρουν 1000 τηλέφωνα την ημέρα ένα κύκλωμα. Δύο να την πατήσουν, δύο θέλουν. Δεν θέλουν από τους 1000 τους 800. Τα χρήματα που θα βγάλουν εσείς και εγώ θα δουλεύουμε, ξέρω εγώ, 5 χρόνια για να τα βγάλουμε, έτσι, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τώρα για ποσά μιλάμε.
10: Και μπορεί ούτε να τα βγάλουμε, γιατί αυτά μιλάμε για καθαρά κέρδη.
12: Ακριβώς,
10: για να έχουμε καθαρά κέρδη δεν υπάρχουν, ελληματικοί είμαστε, δυστυχώς.
12: Θέλει πολύ προσοχή, κυρία Τρυπόδη. Θέλει να τα λέμε. Ό,τι απορία έχει ο κόσμος μπορεί να καλεί στα αστυνομικά τμήματα.
10: Ειδικά αυτό, συγγνώμη, σας διακόπτω με τα χρυσαφικά. Ναι. Το έχουμε πια πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σας πάρει κάποιος να συζητήσει τα χρυσαφικά. Πώς πάνε ακόμη και δίνουν, δεν ξέρω πολλές φορές.
12: Καμιά φορά, εντάξει, αυτό το βλέπουμε κι εμείς, καμιά φορά υπάρχουν περιπτώσεις απατών που, εντάξει, είναι οφθαλμοφανές δηλαδή. Ότι, αλλά εκεί προφανώς απευθύνονται σε άτομα άλλα που δεν είναι τόσο καχύποπτα, πιο ηλικιωμένα. Εντάξει, ας πούμε το συγκεκριμένο δεν το πατούσα ούτε εγώ ούτε εσείς. Υπάρχουν όμως κατηγορία συμπολιτών όμως που μπορεί να πέσουν θύματα όπως και πέφτουν, έτσι. Mm-hmm. Τα βλέπουμε, αυτά δεν είναι ότι δεν γίνονται.
10: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαθιουδάκη,
12: και
10: εύχομαι καλή δύναμη και μακάρι να εισακουστείτε.
12: Θα φανεί.
10: Θα φανεί.
12: Λίγων ημερών.
10: Το χειροκρότημα που λέμε.
12: Έγινε. Να είστε καλά.
10: Γεια σας.
12: Χάρηκα. Γεια σας. Καλή συνέχεια και του χρόνου με υγεία.
10: Και του χρόνου. Λοιπόν, πολύ γρήγορα σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
13: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
14: Παρακαλώ.
15: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
16: έρχεται η πεθερά μου.
17: Χωματουργικές εργασίες, ενοικιάσεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
18: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
19: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
20: Όμως έτσι δεν γίνεται.
21: Τι σου κλαίνε αυτή.
20: Ένα GTA 26 δεν έχετε.
21: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
20: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
21: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
19: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
22: Πεινάω.
1: Τι θα φάμε σήμερα?
14: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
1: Δηλαδή?
14: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού?
14: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
14: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
14: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
14: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
1: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
14: Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
14: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
22: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
23: Πάμε.
22: Θα πάμε στα γνωστά.
23: Θα πάμε στο δικό μας.
22: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
23: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
22: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
23: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
22: Εκεί θα πάμε.
23: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
22: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
23: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
22: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
24: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
25: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
26: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
27: 2000 FM.
28: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
29: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
28: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
29: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
28: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
29: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
28: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
29: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
28: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
29: Γευστική περιπλάνηση.
30: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
31: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
32: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
29: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
33: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
29: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
33: Πάρτο!
0: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
2: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
0: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3x200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι 1 κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: 2000 FM.
4: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Συνεχίζουμε για τα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής και σαν σήμερα βέβαια καταστροφή της Σμύρνης που αφορά σε εκείνα τα τραγικά γεγονότα της σφαγής του ελληνικού και αρμενικού πληθυσμού της Σμύρνης από τον Κεμαλικό στρατό και βέβαια στη συνέχεια πυρπολήθηκε η πόλη. Μία ημέρα μνήμης, γιατί ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε. Για το λόγο αυτό είχαμε και στην η Ένωση Μικρασιατών Σάμου παρευρέθηκε στη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους, πόλεως Σάμου, όπου πραγματοποιήθηκε αυτοκλασία υπέρ των μελών του Συλλόγου και ακολούθως έγινε και υπαιμνημός συνειδέσης για τις ψυχές των αδικοχαμένων Ελλήνων Μικρασιατών προγόνων μας και του Αγίου Μητροπολίτη Χρυσοστόμου Σμύρνης και όλων των ιερέων που μαρτύρησαν στη μικρασιατική καταστροφή και στους διωγμούς των Ελλήνων το 1922. Συγκινητικός ήταν ο λόγος του πατέρα Φιλάρη του Ελευθερόγλου για τα γεγονότα της καταστροφής της Σμύρνης από τους Τούρκους. Λοιπόν, είπαμε και για την... ναι. Σωστά. Ευχαριστώ και για το μήνυμα και την ενημέρωση. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα τον κύριο Μαθιουδάκη και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το πούμε ξανά. Υπάρχει ένας αριθμός ατόμων, πολύ, ακούσαμε και τον κύριο Μαθιουδάκη και εκείνος από ένα link, από ένα σύνδεσμο που του ήρθε, κόντεψε να την πατήσει ο ίδιος, έτσι, που είναι και αστυνομικός. Είναι πολύ πιστικά όλα αυτά. Όταν βλέπετε συνδέσμους που δεν αναγνωρίζετε οτιδήποτε, μην μπαίνετε στη διαδικασία να απαντάτε και αν σας πάρουν από λογιστικό γραφείο, καλύτερα πάρτε τηλέφωνο, κλείστε και πάρτε εσείς μετά το λογιστή σας για να δείτε αν πραγματικά ήταν ο λογιστής αυτός που σας πήρε τηλέφωνο. Μάλιστα, εχθές μία συντοπίτησά μας έχει βγάλει και έναν τον αριθμό που την κάλεσαν και εφιστά την προσοχή σε όλους. Ο αριθμός του τηλεφώνου είναι 6996 19 12 63. Είναι, λέει, απάτη, αν σας καλέσει προσέχετε. Τελειώνει σε 263. Αν δεν το θυμόσαστε όλο, εγώ ήδη το έχω κάνει και κοινοποίηση από την κυρία Μαρία Βαγιανού για να είμαστε λίγο υποψιασμένοι τουλάχιστον. Γιατί είπαμε, μπορεί να είσαι σε μια στιγμή πολύ ευάλωτος. Εμένα μου έχουν περιγράψει περιστατικό να έχουν πάρει γυναίκα η οποία πριν από λίγα λεπτά είχε μιλήσει με την κόρη της, της έλεγε ότι έχει πονοκέφαλο, ήταν σε νοσοκομείο, της λέει κατέβα ως εργαζόμενη στο υγειονομική, τέλος πάντων, υγειονομικός. Κατέβαλε να πάρει ένα ντεπών και την παίρνουν σε λίγο και της λένε ότι η κόρη σου πήγε να πάρει ένα ντεπών από το φαρμακείο και ότι πήγαινε στο φαρμακείο και την επάτησε αυτοκίνητο και πρέπει κάτι να κάνετε γιατί ο γιατρός θέλει χρήματα. Εκείνη την ώρα, όταν έχεις μιλήσει πριν από λίγο με το παιδί σου, τώρα σας το λέω, γιατί πραγματικά λέμε πολλές φορές, μα δεν το κατάλαβε, και σου βάζουν και ένα παιδί να κλαίει δίπλα, γοερά τέλος πάντων. Και εσύ ξέρεις ότι το παιδί σου έχει πρόβλημα και λες, λέτε να βγει και να μην βρει και κάτι αυτό που ήθελε και να πήγε απέναντι και όντως να έγινε αυτό. Σε μια μεγαλούπολη ήταν τέλος πάντων το παιδί και έμενε. Την πατάς. Αυτό είναι το θέμα. Πρέπει πολύ προσεκτικοί να είμαστε. Και βέβαια, μη σας ξαναπούνε ότι θέλουν χρυσαφικά γιατί θα λιώσουν από τη ΔΕΗ, είναι απάτη. Αυτό πια, εντάξει, ξεκαθαρίστηκε. Έχει γίνει σε όλη την Ελλάδα, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια περιστατικά απάτης. Μην μασάτε, μην τσιμπάτε, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Από τις 16 του μήνα ξεκινάει η εβδομάδα, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και θα έχουμε πολλά να πούμε γι' αυτό. Και βέβαια την Τετάρτη υπήρξε μια συνάντηση με του Δημάρχου Ανατολικής Σάμου Πάρη Παπαγεωργίου και τη Συμβούλου για Θέματα Τουρισμού Μαρίκα Σνιώτη με τον Αντιπρόεδρο των Τουριστικών Πρακτόρων Ιταλίας και Πρόεδρο των Τουριστικών Πρακτόρων της Νάπολης. Στη διάρκεια της συνάντησης διερευνήθηκαν τρόποι συνεργασίας και ανάδειξης της Σάμου τουριστικού προορισμού στην Ιταλική αγορά. Ο κύριος Σκάνου ανέφερε ότι η Σάμος αποτελεί έναν τόπο με πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει όλα τα αναγκαία χαρακτηριστικά ώστε να καταστεί πόλος έλξης επισκεπτών από την Ιταλία. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου και η κυρία Νιώτη παρουσίασαν στον κύριο Σκάνου τον προγραμματισμό δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου αλλά και τα εργαλεία που συνδράμουν στην ενδυνάμωση της εικόνας του νησιού στις τουριστικές αγορές. Και θα θυμόσαστε οι μεγαλύτεροι ότι είχαμε παλιά πλοίο που ερχόταν απευθείας από την Ιταλία. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε να έχουμε πάλι αυτές τις επαφές, τις τουριστικές, τη συνεργασία με την Ιταλία. Και είναι και μια κοντινή χώρα στην Ελλάδα, έτσι. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10 και πάλι εδώ. Απόψε μετά τις 6.30 ο Εσπερινός στο μοναστήρι του Σταυρού. Παραδίδω τη σκητάλη της ενημέρωσης για τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας στον Ιπποκράτη Χάτζη Μανώλη και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10. Χρόνια πολλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα που γιορτάζουν σήμερα.
1: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
2: 2000 FM.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον
5: ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ 500

0: Mamelukes.
1: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
2: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
1: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
2: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
1: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
2: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
1: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
2: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
1: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
2: Γευστική περιπλάνηση.
3: Καλωσορίσατε Έβιβαλή, κοσμός και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
4: No habla español.
3: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
4: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
3: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λοφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λοφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λοφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
5: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
1: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018. Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
2: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
2: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
2: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
2: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
2: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο, πουκάμισο, φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
6: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
2: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από

0: 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
1: Πάρτο!
2: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για, γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
3: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
4: Φιλάμε.
3: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές, ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο και κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
6: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
5: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: 2000 FM.
9: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλους και καλή μας εβδομάδα. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Εδώ συντονισμένοι μέχρι τη μία το μεσημέρι, χαλαρά και ενημερωτικά, με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Χρόνια πολλά στον Σταύρο, τη Σταυρούλα και τον Θεοκλή, ύψωσης του Τιμίου Σταυρού σήμερα, μια μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας 2230-8880-896-78 και 2000fm.samos.gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Τα λέμε φυσικά και στις προσωπικές μας σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με πολλά θέματα λοιπόν στην επικαιρότητά μας και σήμερα μέχρι τη μία εδώ συντονισμένοι στους 99,8 μεγακύκλους.

0: σε λίγη ώρα φίλοι, συγγενείς, πραγματικά πάρα πολλοί κόσμος θα πούν το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη. Η σωρός του λαϊκού τραγουδιστή έφτασε λίγο μετά τις 7.30 χθες στον Ιερό Ναό, περνώντας με δυσκολία ανάμεσα στο πυκνό πλήθος που έρενε με ανθοδέσμες, χειροκροτούσε και βιντεοσκοπούσε ασταμάτητα με τα κινητά του την άφιξη του αυτοκινήτου που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στις σκάλες της εκκλησίας υπό τους ήχους επιτυχιών του, που μεταδίδονταν από ηχεία. Κατά την άφιξη της ορού, το πλήθος ξέσπασε σε χειροκροτήματα και φώναξε δυνατά «Θάνατος», ενώ λουλούδια πετάχτηκαν προς το φέρετρο. Η συγκίνηση κορυφώθηκε με πολλούς ανθρώπους να μην μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους. Η προσέλευση καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας πραγματικά ήταν συνεχής και η εικόνα έξω από τον ναό, εκεί στην Νίκαια, στη γειτονιά που μεγάλωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ιδιαίτερα φορτισμένοι. Νεότεροι άνθρωποι αλλά και μεγαλύτερη ηλικία περίμεναν υπομονετικά για ώρες προκειμένου να μπουν στον χώρο και να αποτίσουν το δικό τους φόρο τιμής. Πολλοί κρατούσαν λουλούδια, άλλοι συζητούσαν χαμηλόφωνα για τις στιγμές της ζωής του που είχαν συνδεθεί με τα τραγούδια του, ενώ δεν έλειπαν τα δάκρυα και οι αυθόρμητες εκδηλώσεις αγάπης. Ένας πραγματικά άνθρωπος καλλιτέχνης που μόνο καλά λόγια ακούμε. Κυρίως τις τελευταίες ημέρες μετά την είδηση του θανάτου του, μόνο καλά λόγια λένε για αυτόν τον άνθρωπο. Ένας άνθρωπος ο οποίος βοηθούσε και βοηθούσε τελικά αθόρυβα, βοηθούσε πάρα πολύ κόσμο. Γενικότερα ήταν ένας άνθρωπος που προσέφερε αθόρυβα, το κυριότερο αυτό. Αγαπητός άνθρωπος. Θα αναφερθούμε και πάλι σε λίγο, διότι στη μία η ώρα το μεσημέρι θα πούν το τελευταίο αντίο, όπως λέμε, φίλοι συγγενείς εκεί για τον στην Νίκαια, στο Γιώργο Μαζωνάκη. Και η προσέλευση του κόσμου από όλη την Ελλάδα πραγματικά είναι μεγάλη. Οι εικόνες που βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της τηλεοράσης πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για αυτό το οποίο γίνεται από χθες το βράδυ εκεί στην Νίκαια, στη γειτονιά του Γιώργου Μαζωνάκη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τα θέματα της σημερινής μας επικαιρότητας, με τα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Να πούμε λίγο ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου και θα διατηρηθεί αυτό το σκηνικό του καιρού και τις επόμενες ημέρες. Βορειοδυτική άνεμη 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Μεγάλη προσοχή στα δάση μας, κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς υψηλή στο 3. Θα έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες με τη μέγιστη να μην ξεπερνά τους 25 για τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Το καλοκαίρι όμως δεν μας εγκαταλείπει, καθώς από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο ο υδράργυρος και πάλι θα ανέβει, όχι κάτι το ιδιαίτερο, εκεί γύρω στους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη. Να πάμε λοιπόν τώρα σε κάποιες ειδήσεις έτσι που μπορεί να τις ακούμε ως οικονομικές ειδήσεις και θα σταθούμε λίγο σήμερα στα θέματα της οικονομίας. Στην πραγματικότητα όμως καταλήγουν πολύ γρήγορα και στην τσέπη μας και μία από αυτές είναι ασφαλώς η νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου που ακούμε σήμερα από το πρωί και κατ' επέκταση η πίεση που αρχίζει και πάλι να δημιουργείται στις τιμές των καυσίμων. Και το θέμα είναι ότι δεν μιλάμε απλώς για μια μικρή διακύμανση της διεθνούς αγοράς. Σήμερα βλέπουμε το Brent να κινείται πάνω από τα $107 το βαρέλι. Με τη διεθνή κατάσταση βέβαια στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα σε όλες αυτές τις θαλάσσιες μεταφορές του πετρελαίου να δημιουργούν νέες πιέσεις στην αγορά. Και όταν τα βλέπουμε αυτά, πραγματικά καταλαβαίνουμε μετέπειτα ότι όλο αυτό θα μετακυληθεί στην τσέπη μας και γενικότερα στις τιμές των καυσίμων κλπ. Και φυσικά ο κόσμος δεν κοιτάζει την τιμή του Brent, ο κόσμος κοιτάζει την αντλία. Εμάς αυτό μας αφορά. Κακά τα ψέματα, έτσι. Βλέπουμε την τιμή της αμόλυβδης να ανεβαίνει. Βλέπουμε το πετρέλαιο κίνησης να ακριβαίνει και αναρωτιόμαστε πού θα σταματήσει αυτή η κατάσταση. Τα συζητάμε συνέχεια με την πρόεδρο των Βενζινοπόλων Αττικής, την κυρία Μαρία Ζάγκα. Και ειδικά για το νησί μας, για τη Σάμο, που οι μετακινήσεις είναι αναγκαστικές. Όπου οι αποστάσεις και το κόστος μεταφοράς είναι καθημερινό ζήτημα. Αν και έχουμε μικρές αποστάσεις, το όχημά μας χρησιμοποιούμε, έτσι. Η τιμή του καυσίμου λοιπόν δεν είναι μια θεωρητική οικονομική συζήτηση. Επηρεάζει τον εργαζόμενο. Επηρεαζόμαστε καθημερινά από αυτό, από το αυτοκίνητο, από το μέσο μεταφοράς. Και βέβαια υπάρχει και ένα ακόμη μεγάλο ερώτημα. Μπαίνουμε σιγά σιγά στην περίοδο του πετρελαίου θέρμανσης. Και ήδη που μιλούσαμε και τις προηγούμενες ημέρες με την κυρία Ζάγκα, μας είχε πει ότι έχει εκτιμήσει ότι αν η διάθεση ξεκινούσε σήμερα, η τιμή θα μπορούσε να βρίσκεται περίπου στο 1,90 ευρώ το λίτρο. έναντι περίπου 1/10 που είχε πέρυσι με την έναρξη της περίοδου της διάθεσης πετρελαίου. Άρα δηλαδή θέλω να πω ότι μιλάμε για μια κατάσταση που μπορεί να γίνει ιδιαίτερα δύσκολη για τα νοικοκυριά. Θέλω λοιπόν να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην αγορά σήμερα, πόσο μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ανωδική πορεία και κυρίως τι περιμένουμε από εδώ και πέρα. Και για να έχουμε βέβαια αυτή την εικόνα από την ίδια την αγορά, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με την πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπόλων Αττικής, την κυρία Μαρία Ζάγκα. Μας βοηθάει πάντα σε ό,τι απορία έχουμε, την οποία καλημερίζω και την ευχαριστούμε πολύ που είναι και σήμερα μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Ζάγκα. Καλημέρα.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, την όμορφη Σάμο. Να ευχηθώ καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν.
0: Χρόνια πολλά,
1: σήμερα.
0: Χρόνια πολλά, βέβαια.
1: Και μετά από ένα τόσο δύσκολο θέμα που άκουσα που λέγατε, που το επικοινωνούσατε, που είχε πολύ κόσμο γιατί ήταν καλός άνθρωπος ο Γιώργος και ήταν ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Πολύ σημαντικό.
0: Δεν ξέρω αν τον γνωρίζατε και προσωπικά, κυρία Ζάγκα.
1: Τον ήξερα γιατί είχε έρθει πολλές φορές στο μαγαζί και έπαιρνε βενζίνη. Ήταν απλώς διακριτικός στον κόσμο το δικό του.
0: Ναι, εντάξει. Και απλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ενοχλούσε, βοηθούσε.
1: Βοηθούσε διακριτικά.
0: Πολύ όμορφος καλλιτέχνης, με όμορφα τραγούδια. Γενικώς ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά θα μείνει για πάντα με τα τραγούδια του στις καρδιές μας, στο μυαλό μας. Και εντάξει, κακά τα ψέματα, έχουμε μεγαλώσει, έχουμε σκεφτεί με τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Κακά τα ψέματα.
0: Γενικώς.
1: Και μας συγκινεί όλους.
0: Και είναι κρίμα. Άρα, με λοιπόν, τον τρόπο τον οποίο.
1: Άδικο.
0: Με τον οποίο έφυγε, ναι. Πραγματικά άδικο.
1: Άδικος ο τρόπος με τον οποίο έφυγε. Είμαστε όλοι θλιμμένοι. Όμως πρέπει να πάμε παρακάτω,
0: να πάμε
1: και το παραπάνω είναι δύσκολο.
0: Δύσκολο,
1: δηλαδή,
0: αυτό βλέπουμε. Να ξεκινήσουμε
1: όπως
0: λίγο.
1: Είπατε, ναι.
0: Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην αγορά των καυσίμων, γιατί από το πρωί ακούμε
1: αυξήσεις
0: στο πετρέλαιο, αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου. Και όταν αναλογιζόμαστε ότι ο επόμενος μήνας ξεκινάει και η διάθεση του πετρελαίου, μπαίνουμε σιγά σιγά κατά ψέματα, μπαίνουμε και προς τους χειμερινούς μήνες.
1: Ναι, σωστά.
0: Τι γίνεται,
1: σωστά.
0: Τι γίνεται.
1: Προσέξτε, αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε είναι ο πόλεμος της Αμερικής με το Ιράν έχει μεγαλώσει γιατί έχει εμπλακεί Σαουδική Αραβία, Ούθη και πάντα το κλειδί είναι τα στενά του Ορμούς. Εκεί είναι μεγάλη δυσκολία. Το μεγάλο το θέμα είναι η έλλειψη. Δηλαδή έχουμε λιγότερο πλεόνασμα τώρα το αποθεματικό. Το πετρέλαιο λιγοστεύει διεθνώς. Άρα λοιπόν είναι πρόβλημα. Η διήλυσή του είναι πανάκριβη. Και βλέπετε διαφορά. Δηλαδή μπορεί το βαρέλι να είναι 80-90 και η τιμή του να είναι κόκκινο του διηλυσμένου που αγοράζουμε. Γι' αυτό και έχουμε τη διαφορά στη τιμή πώλησης στα μαγαζιά. Αυτή τη στιγμή, λόγω των ακραίων γεγονότων, το βαρέλι έφτασε σχεδόν τα $110. Παίζει 110, 109, 108. Με αποτέλεσμα εμείς εδώ στο Παλαιό Φάλιρο έχουμε αμόλυβδη με επιδότηση 10 λεπτά. Προσέξτε, έχουμε επιδότηση.
0: Ναι, βέβαια.
1: 2-10. Έφυγε πια το 2-10. Πάμε 2-20. Αυτή τη στιγμή πολλά μαγαζιά πουλάνε 2-18. 2-19 και πρέπει να σας ενημερώσω, εγώ Παρασκευή τιμολόγιο είχα και πουλαγα πλοία μόλιβδη 2-10,9. Σήμερα αγορά καινούρια 2-13,9 και θεωρείται μια πάρα πολύ καλή τιμή, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για να είναι καλή τιμή πρέπει να είναι σωστή ποιότητα και ποσότητα.
0: Σίγουρα, αυτό μας το λέτε συνέχεια. Αυτό μας το λέτε συνέχεια και συμφωνούμε σε αυτό.
1: Μην το ξεχνάτε γιατί παραμονεύουν.
0: Αλλά επειδή...
1: Είναι όπως λέμε, ο εχθρός παραμονεύει, αυτοί παραμονεύουν.
0: Επειδή αναφερθήκατε λίγο στην επιδότηση, εμείς αυτό, σαν πολίτες, ας πούμε, δεν το βλέπουμε και πολύ στην τσέπη μας, κυρία Ζάγκα. Αυτή η επιδότηση των 10 λεπτών.
1: Ακούστε, εάν δεν υπήρχε η επιδότηση, αυτή τη στιγμή το 2,20 είναι 2,30. Τι γίνεται, μπαίνει η επιδότηση και επειδή είναι ανωδικές οι τιμές, χάνονται με τις αυξήσεις. Εάν δεν υπήρχε το 10 όμως στην αμόλυβδη, θα ήταν 2,30 Αττική. Αττική. Οπότε δικαιολογημένα στα νησιά πόσο θα πήγαινε. Στα νησιά εσείς πουλάτε ίσως οι περισσότεροι με παλιό τιμολόγιο. Α, αν θα αγοράσουν σήμερα, αύριο, θα δείτε αμέσως τη διαφορά.
0: Ναι, γιατί δεν παραλαμβάνουν καθημερινά, βέβαια, ναι, σωστά. Ναι.
1: Εμείς εδώ τα μαγαζιά αγοράζουμε δύο φορές την εβδομάδα, τρεις, ανάλογα τι πώληση κάνουμε στα λίτρα μας.
0: Θέλω
1: το
0: λίγο...
1: δε πετρέλαιο, προσέξτε, έχει 15 λεπτά. Εδώ τώρα πάει γύρω στα 2-10. Το πετρέλαιο.
0: Εδώ θέλω να σταθούμε λίγο στο πετρέλαιο κίνησης, γιατί για έναν επαγγελματία, έναν μεταφορέα, έναν αγρότη, η αύξηση του ντίζελ σημαίνει ουσιαστικά αύξηση του κόστους λειτουργίας. Πόσο ανησυχητική είναι αυτή η κατάσταση, κυρία Ζάγκα?
1: Επηρεάζει βιομηχανικά και αγροτικά προϊόντα. Μην το ξεχνάτε, υπηρεσίες, παροχή υπηρεσιών, μεταφορές. Το πετρέλαιο κίνησης είναι βασικό για το εργαλείο μας, για το αυτοκίνητο είναι εργαλείο μας για να μετακινηθούν, όπως σωστά είπατε.
0: Βέβαια.
1: Για να μετακινηθείτε το χρειάζεστε, πρέπει να φάει. Αν δεν φάει θα πεθάνει το καημένο. Αν πάρει κακή τροφή πάλι θα πεθάνει. Άρα λοιπόν η τσέπη αδειάζει συνέχεια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, αν εγώ έχω 2-10 πάνω κάτω εδώ στην Αττική, εσείς πόσο θα έχετε? Με 15 λεπτά επιδότηση. Δηλαδή θα ήταν πόσο? 2-10-2-25 χωρίς επιδότηση. Η επιδότηση είπανε ήδη ότι θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο.
0: Μακάρι.
1: Πολύ φοβάμαι. Μακάρι. Με τέτοιες αυξήσεις δεν θα προλαβαίνουμε.
0: Δεν θα φαίνεται, θέλετε να πείτε.
1: Όχι καθόλου. Και επειδή το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινάει 15 Οκτωβρίου και είπαμε υποθετικά αν ξεκινούσε τώρα, αν... θα πήγαινε 1,90, κλείσαμε τον Απρίλιο με 1,70 και τότε δεν είχε αγοράσει ο κόσμος. Τι σημαίνει αυτό? Είναι άδειες οι δεξαμενές.
0: Ναι.
1: Ακούστε τώρα, δεν έκλεισε φτηνά για να γεμίσει. Θυμάμαι, ανοίξαμε πέρσι με 1,10. Αυτό βρήκε τον κόσμο με άδειες δεξαμενές, γιατί είχαμε κλείσει με 1,40. Προσέξτε τα παιχνίδια που παίζονται. Θα με κλείσει με ένα 40, δεν αγόρασα.
0: Τώρα θα πάμε με ένα 90, ας πούμε.
1: Μπράβο. Και τώρα σου λέει, τώρα τι θα κάνω που είμαι άδειος.
0: Πάντως μιλάμε
1: λοιπόν,
0: ουσιαστικά
1: πρέπει...
0: για μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με πέρυσι. Όταν μιλάμε για ένα 10 έναρξη διάθεση πέρυσι με ένα 90, αυτό πώς μπορεί μια οικογένεια να αντιμετωπίσει μια τέτοια αύξηση στο κόστος
1: θέρμανσης? Δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε ούτε τα μαγαζιά ούτε ο κόσμος. Μην λέμε ψέματα. Και υπάρχει πολλής κόσμος που καίει ακόμα πετρέλαιο. Μπορεί να σκοτώνονται, να γίνονται πεδία μάχης με τους χούθη που λέω στα σπίτια και στις πολυκατοικίες, αλλά κάποιοι καταφέρνουν και ανέβουν το καλοριφέρ. Γιατί με ξεχνάτε, υπάρχουν μικρά παιδιά, υπάρχουν ηλικιωμένοι άρρωστοι που ένα σπίτι υγρό είναι θανατηφόρο. Πιο πολύ καλύτερα να μένει στον δρόμο παρά στο σπίτι το υγρό και το σκοτεινό.
0: Και ξέρετε, κυρία Ζάγκα, γιατί το λέμε αυτό. Εγώ στέκομαι συνέχεια σε αυτό το κομμάτι, διότι για να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο για την ελληνική περιφέρεια, αυτό για εμάς σημαίνει για ένα νησί, ας πούμε, όπως η Σάμος, όπου το κόστος μεταφοράς είναι ήδη αυξημένο, αυτό αυτομάτως μας ανησυχεί εμάς ακόμη περισσότερο.
1: Βεβαίως. Έχετε δίκιο. Εγώ πριν από εσάς μίλαγα με Θεσσαλονίκη, επειδή είμαι εκπρόσωπος τύπου, και με την Καστοριά.
0: Ναι.
1: Και μου είπανε, κυρία Ζάγκα, να σας δώσω και την πληροφορία, ήδη έχουν πάει στα δάση και κόβουν δέντρα. Δηλαδή, κάψαμε τα μισά, θα κουρέψουμε και τα υπόλοιπα να ζεσταθούμε. Γιατί ο άνθρωπος όταν πεινάει, όταν κρυώνει, κάνει ό,τι καταλαβαίνει. Το ξέρουμε. Δεν πρέπει να το σταματήσουμε. Άρα, η πρόταση είναι, προσέξτε, θα δούμε όμως, προσέξτε, έχουμε ένα μήνα μπροστά μας και τα πράγματα να πάσα στιγμή αλλάζουν. Γεγονότα, κινήσεις, μπορεί να φέρουν τα πάνω κάτω. Η Αμερική έχει εκλογές.
0: Πιστεύω όμως ότι, δεν ξέρω αν συμφωνείτε και εσείς, θα πρέπει να είμαστε λίγο προετοιμασμένοι και γι' αυτό ρωτώ τι θα πρέπει
1: είμαστε
0: να κάνει, ας πούμε, η κυβέρνηση.
1: Ότι οι τιμές καίνε.
0: Εάν
1: και
0: η τιμή του πετρελαίου συνεχίσει σε αυτά τα επίπεδα, υπάρχει περιθώριο δηλαδή για νέα μέτρα στήριξης.
1: Εγώ τι λέω, επειδή το θέμα είναι δύσκολο, το θέμα δεν θα το αφήσουμε, θα το συζητάμε συνέχεια. Η πρόταση είναι οπωσδήποτε επιδότηση από τα δύο δηληστήρια. Θα βάλουν το χέρι στην τσέπη οπωσδήποτε. Έχουν βγάλει δισεκατομμύρια στους 6 μήνες. Δεν είναι στεγνή. Θα πρέπει να βοηθήσουν και τον κόσμο, τον απλό καθημερινό άνθρωπο και την κυβέρνηση, θα το πω χοντρά. Και η κυβέρνηση, αν δεν τα καταφέρει, ας δοκιμάσει να μειώσει τον ειδικό φόρο.
0: Ναι, αυτό το λέμε συνέχεια. Αυτό το λέμε συνέχεια και πραγματικά
1: μα
0: δεν ξέρω γιατί δεν ακούγεται.
1: Θα θα μου πεις θα χάσει χρήματα. Ας κόψει κάποιες άλλες παροχές. Ναι. Και θα πει δεν γίνεται ρε παιδιά, mm-hmm. δεν θα αφήσω εγώ τον κόσμο να πεθάνει από το κρύο, γιατί πόσο παλτό να βάλει ο άλλος, πόσες κάλτσες να βάλει, πόσους κούφους.
0: Κυρία Ζάκα, συζητάμε μαζί, τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια μέσω ραδιοφώνου κλπ. Θυμάμαι από όσο ξέρω εγώ συζητάμε όλο αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα, μας μιλάτε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Μας λέτε
0: για τον ειδικό φόρο. Παρ' όλα αυτά όμως
1: το
0: βλέπω...
1: πετρέλαιο δεν είναι, προσέξτε, δεν είναι 70% στην
0: Βενζίνη. Δεν το ακούνε αυτό, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να κάνουν κάτι γενναίο, το λέω καθαρά, ναι. γιατί έχουμε και εμείς εδώ εκλογές. Να το mm-hmm. πω καθαρά. Mm-hmm. Αφού λοιπόν θέλουμε εκλογές, πρέπει να κάνουν γενναίες κινήσεις, ναι. να δείξουν ότι είναι μαζί με το λαό. Γιατί πολλές φορές όλοι, και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση λένε μπλα μπλα μπλα μπλα. Και επειδή έχω κάνει 19 χρόνια δημοτική σύμβουλο στο Παλαιοφάλιρο, ξέρω πολύ καλά το παιχνίδι που παίζουν και οι κυβερνήσεις με την καλή έννοια mm-hmm. και η αντιπολίτευση.
0: Θέλω να οπότε πω για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που το λέτε, τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια σας ακούω εγώ, ας πούμε, στις δικές μας εκπομπές.
1: Το λέτε συνέχεια.
0: Γιατί δεν ακούγεται αυτή η πρόταση για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης?
1: Δεν ακούγεται, γιατί σου λέει αν τολμήσω και το κάνω, θα χάσω ένα πολύ μεγάλο πακέτο. Mm-hmm. που παίρνω, γιατί δεν ξέρετε κάθε φορά που εμείς πουλάμε παίρνουν αρκετό μεγάλο ΦΠΑ, 24% ναι. και φόρο. Και μετά λέει καλύπτει, κόψει επιδόματα. Κόψει επιδόματα, τι να κάνει.
0: Πρέπει δηλαδή να κάνει κάτι άλλο, να κάνει κάποιες άλλες περικοπές.
1: Ναι, δεν γίνεται, δεν μπορεί να τα έχεις όλα δικά σου.
0: Ναι, σωστά.
1: Προσέξτε, η Κύπρος έχει μειώσει τον ειδικό φόρο και το ΦΠΑ.
0: Αν δεν σπάσεις αυγά, ο μελέτα δεν κάνεις που λέμε.
1: Τώρα αυτή, 17 του μηνός συζητείται η μείωση του ειδικού φόρου. Για να δω τι θα κάνουν και αυτοί τώρα.
0: Ναι, γιατί αυτό το έχουμε ξαναπεί, ότι η Κύπρος, ας πούμε, παίρνει καύσιμα από εμάς και τα πουλάει πολύ φθηνότερα από ό,τι εμείς.
1: Πολύ, πολύ πιο. Και παίρνει από τα ελληνικά πετρέλαια.
0: Και παίρνει από τα ελληνικά πετρέλαια, ναι.
1: Και τα ελληνικά πετρέλαια, μην ξεχνάμε, έχει μπερίδιο και το κράτος μέσα.
0: Μπορώ να σας ζητήσω να κάνετε μια πρόβλεψη, είναι δύσκολο. Δηλαδή, πώς βλέπετε να διαμορφώνονται οι τιμές των καυσίμων?
1: Γιατί θα είναι σαν τη χαρτορίχτρα, σαν τη μάτιγγισσα, σαν την πυθία. Εγώ θα πω βήμα-βήμα με τα τιμολόγια, ψύχρεμα, γιατί τα πάντα ανατρέπονται, τα πάντα. Δεν ξέρουμε, το μόνο που ξέρουμε είναι το βράδυ έχουμε δύση ηλίου και το πρωί θα ξημερώσει. Πώς θα ξημερώσει είναι μια άλλη μέρα, είναι μια καινούργια αρχή.
0: Σωστά,
1: που αν εμείς είμαστε κινητοποιημένοι, δηλαδή ποια είναι η κινητοποίηση? Εμείς δίνουμε ραντεβού σε τακτά χρονικά διαστήματα, θα μιλάμε, θα τα λέμε τα θέματα. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Με σταθερά
1: να
0: βήματα και αργά. Να βλέπουμε τι γίνεται από μέρα σε μέρα.
1: Είμαι ξεκάθαρη. Mm-hmm. Θα μιλάμε, δεν αφήνουμε το θέμα. Δεν έχει σημασία να ανήκεις σε ένα κόμμα που δεν θες να θίξεις. Άμα αγαπάς το κόμμα σου, λες τα συν, λες και τα πλήν.
0: Σίγουρα.
1: Αυτό είναι αξιολόγηση.
0: Και από τα πλήν πρέπει να τα λες για να μπορέσεις να βελτιωθείς. Για να μπουν συν. Πολύ σωστά.
1: Είμαστε
0: σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ζάκα.
1: Να είστε καλά, καλή δύναμη. Στη διάθεσή σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάρα πολύ. Γεια σας.
0: Σήμερα λοιπόν βλέπουμε το Brent, όπως το είπε και η κυρία Ζάγκα, να κινείται πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι, με την διεθνή αυτή κατάσταση στη Μέση Ανατολή που μας επηρεάζει και εμάς φυσικά, και τα προβλήματα στις θαλάσσιες μεταφορές, όπως το είπαμε, να δημιουργούν νέες πιέσεις στην αγορά. Εμείς σαν απλοί πολίτες, σαν κόσμος, δεν κοιτάζουμε τον Brent, την τιμή του Brent. Ο κόσμος κοιτάζει την Αντλία. Βέβαια, όλα αυτά είναι αλυσίδα. Το ένα συμπαρασύρει το άλλο, κακά τα ψέματα. Βλέπουμε την τιμή της αμόλυβδης να ανεβαίνει. Βλέπουμε το πετρέλαιο κίνησης να κρεβαίνει περισσότερο. Πολλοί μας λένε ότι αυτές τις τιμές εμείς ακόμα δεν τις έχουμε δει. Μπορεί μάλλον να μην τις έχουμε δει εδώ στα νησιά μας. Ναι, διότι εμείς δεν παραλαμβάνουμε καύσιμα κάθε μέρα ή μέρα παραμέρα. Μπορεί να παραλάβουμε καύσιμο στο νησί μας, γενικά μιλάω εγώ, 2 φορές τη βδομάδα. Οπότε, μέχρι στιγμής μπορεί το καύσιμο να είναι στη διάθεση με την τιμή που είχαν παραλάβει την προηγούμενη εβδομάδα, με την τιμή δηλαδή του τιμολογίου. Τώρα, από εδώ και έπειτα, ίσως όταν γίνει παραλαβή καινούριων καυσίμων, να δούμε με τις νέες τιμές μία μικρή έως και μεγάλη αύξηση. Δεν χρειάζεται πανικό σε καμία περίπτωση. Εμείς αυτό το οποίο συζητάμε, και επειδή το ακούμε σήμερα από νωρίς το πρωί να λένε για την αύξηση στις τιμές του πετρελαίου, και θέλω να σταθούμε λίγο εδώ, όπως το συζητήσαμε και με την κυρία Ζάγκα, είναι ότι το πετρέλαιο θέρμανσης ενδεχομένως τον επόμενο μήνα που θα ανοίξει η διάθεση να ξεκινήσει με μια τιμή περίπου, θα μπορούσε μάλλον από ό,τι αναφέρουν τα δημοσιεύματα, να βρίσκεται περίπου στο 1,90 η έναρξη της τιμής της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, όταν πέρυσι τον Οκτώβριο είχε ανοίξει με ένα 10. Οπότε μιλάμε για μια τρελή διαφορά. Μιλάμε για μια κατάσταση που μπορεί να γίνει ιδιαίτερα δύσκολη για τα νοικοκυριά. Και γι' αυτό ακριβώς τα συζητήσαμε σήμερα με την κυρία Ζάγκα, που και από την πλευρά της η πρόεδρος Βενζινοπολών Αττικής, μια γυναίκα η οποία, κακά τα ψέματα, έχει μεγάλη εμπειρία πάνω σε αυτό το κλάδο. Δεν μπορεί και εκείνη από την πλευρά της να μας κάνει μια πρόβλεψη, ας πούμε. Δεν είναι η πυθία να κάνει μια πρόβλεψη στο τι θα γίνει το επόμενο διάστημα, και αυτό γίνεται, μάλλον δεν μπορεί να γίνει, διότι οι εξελίξεις εκεί, στα στενά του Ορμούς και γενικότερα οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή είναι συνεχιζόμενες και ανά πάσα ώρα και στιγμή τα πράγματα και τα δεδομένα αλλάζουν. Μπορεί από λεπτό σε λεπτό κάτι να γίνει και να αλλάξουν οι τιμές, να διαμορφωθούν έτσι οι τιμές σε τέτοια επίπεδα που να μας επηρεάζουν και εμάς. Βλέπουμε τι γίνεται, το παρακολουθούμε το θέμα, όπως και οι άνθρωποι βέβαια του κλάδου, και από εκεί και έπειτα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να παρακολουθούμε γενικότερα τις εξελίξεις και αναλόγως να πράττουμε. Και μέχρι εκεί που φτάνει το πάπλωμά μας να σκεπαζόμαστε. Που δυστυχώς φέτος θα χρειαστούμε παπλώματα από ό,τι όλα δείχνουν. Και μιλάμε για τη θέρμανση. Μας γράφουν εδώ πολλά μηνύματα, φίλοι ακροάτες. Λοιπόν, 12 και 39 πρώτα λεπτά, εδώ στους 99,8 μεγάκυκλους, στον 2000 FM. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφοντας θα ασχοληθούμε πάλι λίγο με τα θέματα του αγροτικού τομέα, με τον πρωτογενή τομέα, γενικότερα να δούμε τι συμβαίνει και πώς πήγε ο τρίγος. Έχουμε ολοκλήρωση του τριγητού εδώ στα νησιά μας. Να δούμε λίγο έτσι πώς πήγαμε και τι προβλήματα καλούνται να αντιμετωπίσουν από εδώ και πέρα οι φίλοι μας οι αγρότες, οι φίλοι μας που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα. Εκτός από τα αγριογούρουνα, έχουμε και άλλα προβλήματα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και τα συζητάμε σε λίγο.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: 2000 FM.
4: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ. Βόλιο κοιμά 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock and roll 7,20. Βάτε 69, 13,65. Ice dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
5: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
6: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
5: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
6: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
5: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
6: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
5: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
6: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
5: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
6: Γευστική περιπλάνηση.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
11: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
12: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
11: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
12: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
11: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
12: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
11: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
12: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
11: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
12: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
13: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο, πουκάμισο, φέρτο, φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν, σου είπα φέρτο.
14: Ε, τι περιμένεις, πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's, γυναικεία, μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ, φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ, πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ, νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ, φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ, ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ, κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
13: Ανδρικά, μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ, πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
14: Πάρτο!
15: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
16: Store Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
17: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
18: 2000 FM.
19: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε από τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους και καλή μας εβδομάδα. Και σε εσάς, βέβαια, που ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα. Χρόνια πολλά και πάλι στον Σταύρο, την Σταυρούλα που γιορτάζουν, τον Θεοκλή. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Χρόνια σας πολλά λοιπόν και πάλι. Θέλω να πάμε τώρα σε ένα θέμα εδώ στο νησί μας. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει λυθεί. Και αναφερόμαστε φυσικά στο πρόβλημα με τους αγριόχειρους. Γιατί εδώ και χρόνια ακούμε για καταστροφές στις καλλιέργειες, ακούμε για παραγωγούς που βλέπουν την περιουσία τους και τον κόπο τους να καταστρέφονται και πλέον έχουμε και την και το ζήτημα, θα λέγαμε, με την παρουσία των αγριόχειρων στους δρόμους και τον κίνδυνο για οδηγούς. Ένα θέμα το οποίο υπήρχε. Έχουν γίνει ατυχήματα. Είχαμε και τώρα, τις προηγούμενες ημέρες, αν θυμάμαι καλά, έγινε ένας μικροτραυματισμός σε έναν οδηγό. Και αυτό πλέον είναι κάτι το οποίο μας αφορά όλους. Μιλάμε πλέον για την ασφάλειά μας. Κακά τα ψέματα. Όταν ένα αγριογούρουν εμφανίζεται σε ένα δρόμο, ειδικά τις βραδινές ώρες, δεν μιλάμε απλώς πλέον για ζημιές σε καλλιέργειες. Μιλάμε και για κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού τροχαίου. Και όπως είπαμε προηγούμενος, έχουμε δει και περιστατικά τραυματισμών οδηγών. Ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος έχει ασχοληθεί επανειλημμένα με το ζήτημα. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές με τον πρόεδρο, με τον κύριο Λάφη. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Έχουμε όμως επίσης πολλά προβλήματα όσον αφορά τον τρίγο, διότι ήταν ένας μήνας ο προηγούμενος και ο Σεπτέμβρης βέβαια. Από ό,τι μαθαίνω, βέβαια τελειώσανε τον τρίγο. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα σε κάποιες περιοχές. Αλλά οι άνθρωποι στις περισσότερες περιοχές του νησιού μας, και μιλάμε για τις περιοχές όπου εκεί γίνεται η περισσότερη, η μεγαλύτερη συγκομιδή των σταφυλιών, για Πάνδροσο, Κουμαραδέη, Πύργο κλπ. Εκεί υπήρχαν και κάποια κτήματα τα οποία δεν μπόρεσαν να τα τριγύσουν οι άνθρωποι λόγω των καταστροφών που είχαν γίνει από τους αγριόχειρους. Μιλάμε δηλαδή για μια μεγάλη ζημιά που καλούνται να αντιμετωπίσουν φέτος οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα σε αυτό το κομμάτι. Να δούμε λίγο πώς πήγε η φετινή παραγωγή και γενικότερα σε τι κατάσταση βρίσκονται οι άνθρωποι και με όλα αυτά τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν εκτός από τα αγριογούρουνα και ποιες είναι από εδώ και έπειτα οι κινήσεις τους. Πάμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του Πανσαμιακού Αγροτικού Συλλόγου ΣΑΜΟ, τον κύριο Λάφη. Κύριε Λάφη, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Να ξεκινήσουμε. Τα έχουμε πει πολλές φορές, κύριε Λάφη, πάντως για τα αγριογούρουνα. Σήμερα όμως το πρόβλημα έχει φτάσει πλέον, να πούμε, και στους δρόμους, διότι βλέπουμε και πάλι και τις τελευταίες ημέρες πάλι ένα περιστατικό, ας πούμε, με ένα τραυματισμό είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Θέλω να πω δηλαδή ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή έχει φτάσει λίγο, έχει ξεφύγει, θα λέγαμε, αν μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, και να μας πείτε κι εσείς τι καλείστε από εδώ και έπειτα να αντιμετωπίσετε με τους αγριόχειρους, διότι βλέπουμε μια κατάσταση να μην αντιμετωπίζετε. Δεν ξέρω. Τι να πω.
20: Κοιτάξτε, πραγματικά να σας πω, έχει καταντήσει αηδία όλη αυτή η ιστορία.
0: Ναι, πραγματικά. Δηλαδή τα συζητάμε, τα ξανασυζητάμε, δεν βλέπουμε όμως
20: δηλαδή
0: να γίνεται κάτι.
20: Θα πρέπει να σκοτωθεί κάποιος άνθρωπος.
0: Για όνομα του Θεού, χτύπα ξύλο, βέβαια.
20: Για να κινητοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι που διοικούν το νησί. Αυτό δηλαδή, το είπατε κι εσείς. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που παθαίνουμε ζημιές. Αυτό είναι αλήθεια και το έχουμε επισημάνει ήδη από το 2022. Είχαμε κάνει την πρώτη κρούση τότε που πρωτοδημιουργήθηκε, τέλος πάντων, ο σύλλογος, με συλλογή υπογραφών, και χτυπάγαμε το καμπανάκι από τότε. Και για τις καλλιέργειες και για τα ατυχήματα. Γιατί τα ατυχήματα δεν γίνανε τώρα.
0: Όχι, είναι από τώρα. Βέβαια, είναι παρά από πολλά χρόνια.
20: Δηλαδή θυμάμαι εγώ πριν 3 χρόνια πάλι ένας άνθρωπος με ένα μηχανάκι στην ψηλιά μου.
0: Βεβαίως.
20: Κατέληξε στο νοσοκομείο και πάλι λίγο άσχησε τη ζωή του. Και πάρα λίγο να πάθει ρήξη πλήνας.
0: Γνωστό, γιατί τυχαίνει να είμαι και πολύ φίλος με αυτό το συγκεκριμένο παιδί. Εν πάση περιπτώσει, ναι, απλά λοιπόν, σας αναφέρω ότι το γνωρίζω το περιστατικό.
20: Υπεύθυνος. Εδώ πέρα υπάρχει τρόπος να λυθεί το πρόβλημα, να αρχίσει τέλος πάντων να γίνει μια αρχή σε όλη αυτή την ιστορία, ενώ με τους κλωβούς που είναι στις αποθήκες περιφέρειας, και εδώ σφυρίζουν αδιάφορα και δεν δίνουν σημασία καμία. Θέλουν να σβήσουν τον πρωτογενή τομέα, θέλουν να διαλύσουν το νησί, δεν εξηγείται αλλιώς αυτό το πράγμα. Εγώ μίλαγα προχθές με ένα συνάδελφο, του έχουν γκρεμίσει όλες τις πεζούλες. Με πήραν τηλέφωνο κάποιοι συνάδελφοι από αυτοκινητιστές, μεγάλες ζημιές στα αυτοκίνητα. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή για να πάρουν μέτρα? Είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει στη ΣΑΜΟ. Είναι ντροπή. Η παραγωγή φέτος, για να πιάσουμε και τα δικά μας, όντως ήταν αυξημένη, αλλά με όλες αυτές τις ζημιές πάλι μέσα θα μπούμε. Δηλαδή, για να καταλάβετε, οι περιοχές γύρω-γύρω από τον πύργο, οι πρώιμες περιοχές, πάθανε τις μεγαλύτερες ζημιές. Γιατί εκεί πέρα τα σταφύλια οριμάσανε πιο γρήγορα. Είχε, δηλαδή την ώρα που ήταν για κόψιμο, ας πούμε, 13-14 βαθμούς, τότε άνοιγε και η Ένωση και γινόντουσαν επιδρομές κάθε βράδυ.
0: Ναι, γιατί νομίζω μας το είχατε πει στην προηγούμενη φορά που συζητήσαμε μαζί, δεν θυμάμαι ποιος άλλος μας το είχε αναφέρει, ότι σε ορισμένες περιοχές, σε ορισμένα κτήματα εκεί, ας πούμε, πολυκαλλιέργειες στην περιοχή της Πανδρόσου, Μεσόγεια, Κουμαραδέ, Πύργο, υπήρχαν και κάποια κτήματα τα οποία δεν έγινε συγκομιδή.
20: Υπήρχαν αμπέλια που δεν τριγηθήκαν καθόλου.
0: Δεν τριγηθήκαν τα αμπέλια, ναι.
20: Συζήταγα πάλι σήμερα με ένα συνάδελφο παραγωγό. Πέρσι έκοψε 5 τόνους και φέτος 500 κιλά. Δηλαδή,
0: μεγάλη ζημιά.
20: Τι πρέπει να γίνει. Είναι τεράστιες οι ζημιές και να δούμε στο τέλος τι θα μετρήσουν και τα ενοπλία.
0: Μα αυτό εκεί φτάνουμε.
20: Θα μετρήσουν σε αυτή τη χρονιά φέτος. Θα έπρεπε να έχουν μετρήσει τη διπλή και τριπλή παραγωγή σε σχέση με πέρσι. Αλλά δεν το βλέπω. Γιατί υπάρχουν τεράστιες απώλειες. Mm-hmm. Δηλαδή 15 στρέμματα, ας πούμε, ενός συναδέλφου πάλι. Μέσα σε ένα βράδυ τα μισά καταστράφηκαν.
0: Ενώ δηλαδή, ας πούμε, ήταν μια καλή χρονιά, θα λέγαμε. Τη μία μέρα μπορεί να βλέπατε σταφύλια πάνω στα μπέλια σας και την επόμενη μέρα να μην βλέπατε τίποτα.
20: Παρόλο
0: που ήταν καλή χρονιά, ας πούμε.
20: Πώς το λέμε, δηλαδή υποδιάλυση. Mm-hmm. Ένα αμπέλια υποδιάλυση. Αμπελοκαλλιέργεια υποδιάλυση. Και πόσος κόσμος, να ξέρετε, θα τα παρατήσει. Ήδη υπάρχει τεράστια μείωση στην αμπελοκαλλιέργεια και σε όλες τις καλλιέργειες.
0: Κύριε Λάφη, εσείς που γνωρίζετε από αυτό, επηρεάζεται και η ποιότητα ή όχι?
20: Η ποιότητα δεν επηρεάζεται, άμα μείνει τίποτα μέσα, mm-hmm. η ποιότητα δεν επηρεάζεται. Επηρεάζεται όμως το θετικό κεφάλαιο.
0: Mm-hmm.
20: Δηλαδή ότι μπαίνει ένα κουπάδι αγριόχειρο μέσα σε ένα ειδικά νεαρό αμπέλι και το κατασκάβει και το διαλύει. Και μπορεί να ξεχώσει και τα κλίματα, ας πούμε. Και μπορεί να έχει άπειρα σπασίματα. Και αυτό δηλαδή, άμα σου σπάσει mm-hmm. δύο βραχίονες, έχει μειώσει την παραγωγή του χρόνου.
0: Και ξέρετε τι, αυτό έρχεται το πρόβλημα, όλο μάλλον αυτό το πρόβλημα του αγριόχειρου, έρχεται να προστεθεί σε ένα επιπλέον μάλλον πρόβλημα, σε πολλά μάλλον προβλήματα. Μιλάμε για κόστος παραγωγής, μιλάμε για τα καύσιμα που συζητούσαμε προηγουμένως και με την κυρία Ζάγκα για τα αυξημένα καύσιμα, τα εργατικά και γενικότερα όλη αυτή η ακρίβεια που υπάρχει και τη ζούμε όλοι μας, και πόσο μάλλον εσείς που ασχολείστε με τον πρωτογενή τομέα, σύν της άλλης βέβαια και αυτό το πρόβλημα με τους αγριόχειρους.
20: Λοιπόν, κοιτάξτε, εμείς ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος mm-hmm. συνεδρίασε τώρα το Διοικητικό Συμβούλιο προχθές
0: mm-hmm.
20: και πήρε κάποιες αποφάσεις για το πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα με τις δράσεις και τις κινητοποίησεις μας. Η κατάσταση του πρωτογενή τομέα και τους αγρότες συνολικά και στη ΣΑΜΟ αλλά και πανελλαδικά είμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Δηλαδή, πόσος παραγωγής, λοιπάσματα, πετρέλαια, ρεύμα, ζωοτροφές, ελγά που δεν αποζημιώνουν τις ζημιές. Οι ενισχύσεις μας. Τώρα πέρασε ο ΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και έχουμε δεινοπαθήσει, πραγματικά έχουμε δεινοπαθήσει να δηλώσουμε τις καλλιέργειές μας, να κάνουμε το ΩΣΔΕ.
0: Mm-hmm.
20: Βλέπουμε επικαλύψεις, χρόνια δηλώναμε κομμάτια και τώρα βλέπουμε ακόμα και επικαλύψεις στα δικά μας τα χωράφια που δηλώναμε πέρσι. Λέει τώρα το Υπουργείο ότι όπως είναι μέχρι τώρα, μέχρι 15 Σεπτέμβρη, θα πληρωθεί mm. μέχρι τέλος Οκτώβρη, τη βασική. Πολλά σχήματα που κανονικά πέρσι θα είχαμε πληρωθεί τέλος του χρόνου, τώρα θα τα πληρωθούμε. Δηλαδή ο παραγωγός μέχρι τα Χριστούγεννα θα πάρει μόνο τη βασική και την μείωση. Όλα τα υπόλοιπα θα τα πάρει την άνοιξη και αν θα τα πάρει την άνοιξη.
0: Μάλιστα.
20: Συν τις καταστροφές που δεν έχουμε πάρει πραγματικά φράγκο. Δηλαδή, δεν συζητάμε για τις καταστροφές από τον αγριόχειρο που δεν εντάσσει τον κανονισμό του ΕΛΓΑ και το ζητάμε
0: τώρα.
20: Από εκεί και πέρα θα μπορούσε, γιατί με τον αγριόχειρο είναι η καταστροφή που είναι βασικό ζήτημα που πρέπει να μειωθεί και να εξαλειφθεί αυτό το πράγμα πάνω από το νησί, γιατί είναι μάστιγα πλέον, δεν υπάρχει άνθρωπος και αμπελουργός και αγριόχειρο. Αλλά είναι και το ζήτημα της αποζημίωσης. Γιατί εδώ έχουν χάσει ένα σωρό λεφτά.
0: Mm-hmm.
20: Ποιος θα τα πληρώσει αυτά τα πράγματα. Και πληρώνουμε μεροκάματα, γιατί ένα μπέλι που θα μπει ένας αγριόχειρος μέσα και θα ένα κοπάνι. Εσύ πρέπει οπωσδήποτε να, δηλαδή και να στο φάει, πρέπει να το γυρίσεις για να δεις τι θα μαζέψεις. Εσύ δεν μπορείς να μου βάλεις λοιπάσματα, δεν μπορείς να το κλαδέψεις.
0: Και, ενδεχομένως να το αντικαταστήσεις κιόλας. Εμένα ποιος θα μου δώσει τα λεφτά να αντικαταστήσω αυτό το αμπέλι.
20: Αυτά τελειώσανε. Πάμε αυτά.
0: Ναι.
20: Και πώς θα την καταστήσει. Με τι χρήμα, έσοδα.
0: Με τι έσοδα, βέβαια.
20: Γιατί αυτό θέλει κεφάλαιο. Πότε βρούμε στο κεφάλαιο. Mm-hmm. Πότε βρούμε το κεφάλαιο? Εμείς θα πληρωθούμε τώρα Χριστούγεννα και μέχρι τα Χριστούγεννα θα γίνει. Πώς θα ζήσουμε στις οικογένειες μας?
0: Είναι και λίγο αντιφατικά αυτά τα οποία ας πούμε ακούμε. Απ' τη μία ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα με κίνητρα κλπ. Εμείς δεν βλέπουμε πάντως κίνητρα σε καμία περίπτωση. Μόνο κίνητρα δεν βλέπουμε για να ασχοληθεί κάποιος νέος με τον πρωτογενή τομέα, τουλάχιστον εδώ στο νησί μας.
20: Ας βγει ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης στο νησί, που είναι ο βουλευτής. Εντάξει. Και ας μας κάνει να μας πει τι κίνητρα έδωσε η κυβέρνηση. Που βγάλανε μια επιδότηση για τα λοιπάσματα. Μια επιδότηση για τα λοιπάσματα και βγάλανε από το Μάρτι και μετά να προσκομίσουμε παραστατικά. Δηλαδή όλοι οι αμπελοκαλλιεργητές της ΣΑΜΟ και ελαιοκαλλιεργητές δεν πήρανε φράγκο από την επιδότηση στα λοιπάσματα. Γιατί τα λοιπάσματα εμείς τα βάζουμε το Γενάρη.
0: Ναι.
20: Και αντί να κάνει μια επερώτηση, μια εισήγηση για αυτό το ζήτημα, που δεν ασχολήθηκε καθόλου. Κανένας τους. Ούτε η περιφέρεια, ούτε ο βουλευτής, ούτε κανένας. Λοιπόν, για αυτό το ζήτημα. Άλλο ζήτημα. Το ελαιοκομικό μητρό του χρόνου πήρε παράταση.
0: Ναι,
20: δεν ξέρει κανένας τι γίνεται.
0: Ναι, ναι. Ξέρετε κύριε Λάφη, δεν κάνω σε καμία περίπτωση, αλλά απλά να κάνουμε λίγο το συνήγορο του διαβόλου, όπως λέμε. Μήπως και εσείς από την πλευρά σας θα πρέπει να τα κάνετε λίγο πιο γνωστά? Εντάξει, μπορεί να τα συζητάμε, να τα επικοινωνούμε μέσω των μέσων ενημέρωση κλπ. Αλλά μήπως θα έπρεπε να υπήρχε μια επικοινωνία με τον βουλευτή? Κύριε βουλευτά, έχουμε αυτό το πρόβλημα, αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα πιο ξεκάθαρα. Βοηθήστε μας, κάντε κάτι.
20: Συναντήσεις.
0: Με την περιφέρεια, όπως λέτε. Με όλα αυτά
20: έχουμε κάνει πολλές συναντήσεις, κύριε Χατζημανόλη. Και με τον βουλευτή και με την περιφέρεια. Και τα προβλήματα είναι γνωστά, και υπομνήματα και τα ίδια. Αλλά ουσιαστικά δεν έχει δοθεί καμία λύση για τον πρωτογενή τομέα. Δεν θέλουν να υπάρχει πρωτογενής τομέας. Δεν εξηγείται αλλιώς δηλαδή. Λοιπόν, θέλουν να μας βρίσουν από το χάρτη. Αλλά δεν θα τους περάσει. Και ο κόσμος ξέρει ποιος είναι μπροστά.
0: Ναι.
20: Και παλεύει και διεκδικεί για τα ζητήματα.
0: Ξέρετε τι γίνεται? Βλέπουμε ότι υπάρχει γενικότερα μια πολύ δύσκολη κατάσταση στον πρωτογενή τομέα και με εμάς εδώ, με όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία μας τα λέτε συνέχεια και αντιμετωπίζετε. Και στη Μυτιλήνη, ακούμε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, και από τις τηλεοράσεις γενικότερα και από τους συναδέλφους, ότι η κατάσταση με τις σφαγές, με όλα αυτά, είναι τραγική. Δηλαδή δεν ξέρουμε πραγματικά, λέει, αν τα Χριστούγεννα.
20: Γιατί γίνει όλη αυτή η ιστορία? Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς.
0: Ναι.
20: Στη Μυτιλήνη, για να μην πάθουν ζημιά 5 μεγαλοεπιχειρηματίες της φέτας από την υπόλοιπη Ελλάδα, καταδικάσαν ένα νησί στο να διαλυθεί η κτηνοτροφία στο νησί. Απλά πράγματα. Τους είχαν απαγορέψει να δίνουν τα τριγιά.
0: Είναι εξαγωγή,
20: να κάνουν τα τριγιά εξαγωγή. Τώρα τους λένε, βάλανε και το στρατό σε όλη την υπόθεση για να διαχειριστεί την κρίση. Εντάξει, αντί να κάνουν προσλήψεις, ας πούμε, με κτηνιάτρους, δηλαδή η Λέσβος που έχει 205.000 ζώα θα πρέπει να έχει 75 κτηνιάτρους και έχει 10.
0: Ναι, μιλάμε για ένα νησί το οποίο είναι νομίζω δεύτερο...
20: Ναι, και θανατώνουν κοπάδια αβέρτα. Και το εμβόλιο δεν το δίνουν. Γιατί δεν θέλουν να πλήξουν τις μεγάλες βιομηχανίες της φέτας στην υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί η λύση... Ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση το λέει αυτό το πράγμα. Mm. Που δεν είναι φιλολαϊκή, μην λεμπερλαθούμε τώρα, η φιλοαγροτική πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι με το εμβόλιο θα μπορούσε να αλλάξει κάτι και να λυθεί σταδιακά το πρόβλημα. Ούτε αυτό κάνουν. Το ίδιο γίνεται και στη ΣΑΜΟ με τον αγριόχειρο. Είναι αυτό που μπορούν να κάνουν για να διαλύσουν τον πρωτογενή τομέα.
0: Κύριε Λάφη,
20: να σας πω και κάτι άλλο σε σχέση με αυτό.
0: Ναι, ναι.
20: Ενώ είμαστε σε αυτή την κατάσταση με τον αγριόχειρο και μας διαλύει τις παραγωγές και όλα αυτά που τα λέμε, ανοίγει το κυνήγι τώρα, γιατί να είναι κάθε μέρα, ανοίγει 3 φορές τη βδομάδα.
0: Το κυνήγι δεν ήταν ανοιχτό για τον αγριόχειρο καθ' όλη τη διάρκεια του...
20: Ναι, ρίτους. Αλλά πρέπει να έχεις ομάδα και πρέπει να είναι από πίσω σου υπεύθυνος από το δασαρχείο για να γίνει όλη αυτή... Για να γίνει. Μάλιστα. Αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να βγει καμιά ομάδα έτσι. Αλλά και τώρα που άνοιξε, είναι 3 φορές την εβδομάδα. Ενώ εδώ και εγώ είμαστε. Δηλαδή, μόνο και μόνο από αυτό λειτουργούμε, λες και λειτουργούν όλα φυσιολογικά. Λες και δεν έχουμε προβλήματα, λες και δεν έχουμε ζημιές, λες και δεν έχουμε ατυχήματα, λες και δεν έχουμε τέλος πάντων πρόβλημα. Έτσι λειτουργούν εδώ πέρα. Άρα τι να συμπεράνουμε εμείς οι αγρότες? Ό,τι θέλουν να μας διώξουν. Μαζί με όλα τα άλλα που σας είπα.
0: Ναι, ναι.
20: Λοιπόν, αυτό είναι το ρεζουμέ της υπόθεσης. Αλλά Όπου θέλουν να δώσουν λύση, δίνουν. Εδώ δεν θέλουν. Γιατί άμα είχαν βγάλει τις παγίδες δύο μήνες τώρα έξω, θα είχε μειωθεί ο πληθυσμός. Δεν θα είχε λυθεί το πρόβλημα, αλλά θα έχει μειωθεί. Γιατί αυτές οι παγίδες κατά πιάνε.
0: Θα έχει ξεκινήσει η ιστορία, εν πάση περιπτώσει, όλη αυτή η ιστορία την οποία τη συζητάμε εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Σιγά σιγά θα ξεκινούσαμε
20: θα
0: από κάπου.
20: Να τριγήσω, θα
0: ξεκινούσαμε
20: να
0: από κάπου. Θα ξεκινούσαμε από
20: θα
0: κάπου.
20: Μπορούσαμε αλλά... να έχουμε, θα είχαμε μειωμένες ζημιές. Θα είχαμε λιγότερα ατυχήματα. Και από εκεί τι κάνουνε. Και η περιφέρεια. Mm-hmm. Και ο αντιπεριφερειάρχης, η περιφέρεια, και ο περιφερειάρχης, και ο βουλευτής, και οι δήμοι, και το δασαρχείο που είναι υπεύθυνος, και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, πρόσωποι του περιβάλλοντος. Τι κάνουν εδώ πέρα. Μελέτες, παραμελέτες, λεφτά για τις μελέτες. 5.000 το 25, το 24 για τη μελέτη, την πρώτη. Τότε που είχαν έρθει ένα Σαββατοκύριακο που κάνανε καταμέτρηση. Λοιπόν, δεύτερο, το 25, άλλη μελέτη. Άλλα 25.000. Τώρα άλλη μελέτη. Περιμένουμε την τέταρτη φάση και δεν έχουμε μάθει τίποτα. Κάνανε μάζοξη έγκρυπτο και δεν καλέσανε και τον Αγροτικό Σύλλογο και δεν βγάλανε δελτίο τύπου οι άνθρωποι. Να πούνε γίνεται αυτό. Ούτε ένα δελτίο τύπου. Τι γίνεται δηλαδή. Αλλά θα μας βρούνε μπροστά τους. Αυτό να το ξέρουν. Και έτσι αυτό το ζήτημα.
0: Κύριε Λάφη, να σας ευχαριστήσω. Δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος. Θα τα ξαναπούμε μέσα στην
20: άλλο
0: εβδομάδα.
20: Άλλο ένα ζήτημα που θα ήθελα να θέσω και είναι ότι εμείς αποφασίσαμε τώρα στο Διοικητικό Συμβούλιο που κάναμε προχθές, στηρίζουμε τον αγώνα του Συλλόγου του Νοσοκομείου στη Συλλογή Υπογραφών και καλούμε όλους τους αγρότες να αγκαλιάσουν αυτή την πρωτοβουλία, να υπογράψουν το κείμενο του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου και εμείς θα κάνουμε το ίδιο, θα μαζεύουμε και εμείς υπογραφές γιατί πρέπει το νοσοκομείο να μείνει ανοιχτό. Γιατί το νοσοκομείο πάει για κλείσιμο. Και εμείς στηρίζουμε αυτή την πρωτοβουλία των εργαζομένων και των γιατρών βέβαια και όλου του λαού που παλεύει για αυτά τα ζητήματα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Λάφη. Καλό σας μεσημέρι.
20: Και εγώ να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ανοίξαμε αρκετά ζητήματα πιστεύω με τον κύριο Λάφη. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές από τα αγριογούρουνα και την ασφάλεια στους δρόμους τώρα που ξαναμπήκε αυτό το πράγμα έτσι όπως λέμε γενικότερα στο τραπέζι. Αν και είχαμε προβλήματα και στους δρόμους με τα αγριογούρουνα ανέκαθεν από τότε που ξεκίνησε αυτό το πρόβλημα. Μέχρι και τον Τρίγο και βέβαια την ανάγκη όπως μας είπε και ο κύριος Λάφης τώρα εδώ κλείνοντας να στηριχθεί το νοσοκομείο Σάμου. Και προφανώς θα παρακολουθούμε την εξέλιξη όλων αυτών των θεμάτων, γιατί ειδικά το ζήτημα των αγριόχειρων δεν μπορεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζεται κάθε φορά αφού προηγηθεί ένα νέο περιστατικό και τα περιστατικά είναι καθημερινά πλέον σε πολλές περιοχές, με πολλές ζημιές. Θα ξαναμιλήσουμε με τον κύριο Λάφη τις επόμενες ημέρες, να δούμε τι εξέλιξη έχουμε, αν θα έχουμε, για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Λοιπόν, αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Στον Γιώργο Μαζονάκη, η ταφή του θα γίνει στο τρίτο νεκροταφείο, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Από χθες το βράδυ της Κυριακής, λοιπόν, θαυμαστές συγκεντρώθηκαν έξω από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας προκειμένου να ποτίσουν φόρο τιμής στον αγαπημένο

συντονισμένοι εδώ στους 99,8 μεγακύκλους και στον 2000 FM. Να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή μας εβδομάδα, χρόνια πολλά και πάλι σε όλους και όλους και να ευχηθώ ένα καλό υπόλοιπο μεσημέρι Δευτέρας και ένα ακόμη καλύτερο απόγευμα. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM. 2000 FM.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
2: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
4: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Σειρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Πώς νιώθετε, ήθελα να ξέρω.
1: Τώρα που έχουν ξεκινήσει τα σχολεία.
0: Τώρα έχουν ξεκινήσει τα σχολεία, είναι και αυτό, είναι ένα χτύπημα άσχημο θα έλεγα μετά το καλοκαίρι. Το πρώτο είναι η επιστροφή στα καθημερινά και τα συνηθισμένα και το δεύτερο είναι αυτό που ξεκινάνε τα σχολεία, πιστεύω. Αν έχεις παιδιά βέβαια, έτσι, ή αν έχεις ανήψια, ξέρω και εγώ τι. Έτσι, βέβαια να μου πεις αν έχεις κερδίσει 2 εκατομμύρια ευρώ και ξυπνάς σήμερα το πρωί, δεν σε νοιάζει, δεν είναι Δευτέρα, είναι Παρασκευή. Έτσι.
1: 2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ποιος είμαι, τόσο, γιατί να μην κερδίσουμε τόσο, δηλαδή, και λίγα είναι. Και λίγα είναι. Να σου πω εγώ μετά τη Δευτέρα, μου λες και την Παρασκευή και... Δεν ξέρω και εγώ τι. Λοιπόν, έβλεπα μια ελληνική ταινία το Σαββατοκύριακο και το μυαλό σου είναι θολό και το δικό μου και ο λειψό και ανέφερε μέσα, πρέπει να είναι ταινία του 60 κάτι αυτή, 66 κάπου εκεί, ανέφερε μέσα ότι το 1966 ο παγκόσμιος πληθυσμός ήταν 2,5 δισεκατομμύρια. Τώρα είναι 8,3 δισεκατομμύρια. Από το 66 μέχρι το 2026 είναι γύρω στα πόσα, 60 χρόνια. Κάπου εκεί δεν είναι.
1: Ναι.
0: Σε 60 χρόνια έχει αυξηθεί ο πληθυσμός της γης, έτσι, 3 με 4 φορές πάνω από το 1966.
1: Συναρπαστικό.
0: Τι συναρπαστικό είναι αυτό?
1: Δεν είναι.
0: Δεν το λες και καλό και ευίωνο για τα επόμενα χρόνια. Έχουμε γίνει πάρα πολύ. Άλλο 2,5 δισεκατομμύρια. Λες ότι έχω ζήσει σε μια γη που κάποτε είχε 2,5 δισεκατομμύρια επάνω και τώρα έχει 8,300. Λοιπόν, Εύη Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, καλωσορίσατε. Φιλοσοφία στο Σαββατοκύριακο που πέρασε. Έτσι, εδώ Δευτέρα στα ίδια. Που σημαίνει εδώ στην εκπομπή μας ζώδια που έρχονται σε λίγο.
1: Αμέ.
0: Και νέα από το διάστημα που έρχονται επίσης σε λίγο.
1: Από όλα έχουμε καλέ.
0: Ξεκινάμε 2 ώρες μαζί. Μουσική, σε λίγο ζώδια. Μείνετε εδώ.

0: Ο αγιασμός έρχεται με mail.
1: Ήρθε ο αγιασμός, έφυγε.
0: Έγινε ο αγιασμός, αλλά λέω έρχεται με mail πλέον στις μονάδες. Έτσι, ήρθε η ώρα για να δούμε τα ζώδια. Πώς θα πάει η εβδομάδα που ξεκινάει από σήμερα.
1: Λοιπόν, είναι μια εβδομάδα που έχει λίγο διφορούμενες όψεις. Έχει έτσι κάποιες θετικές που μπορούν να μας φέρουν έτσι φρέσκες ιδέες, λύσεις από το πουθενά. Έχει κάποιες άλλες που μπορεί να μας δείξει ότι μπλεκόμαστε σε παιχνίδια εξουσίας. Έχει απ' όλα, μπορούμε να πούμε, αυτή η εβδομάδα. Οπότε ας έχουμε λίγο παραπάνω το νου μας. Ξεκινάμε με τα επιμέρους. Κρυαράκια, μία νέα πρόταση είναι πάρα πολύ πιθανό να φτάσει στα αυτιά σας και αφορά στα επαγγελματικά. Ωστόσο, πριν πάρετε αυτή τη σημαντική απόφαση, θα πρέπει έτσι να τα τακτοποιήσετε λίγο, να τα ζυγίσετε λίγο καλύτερα, γιατί δεν αποκλείεται τα πράγματα να μην είναι όπως φαίνονται. Ταύρι, εσείς ίσως θα πρέπει να ασχοληθείτε λίγο περισσότερο με τα επαγγελματικά σας. Όχι για κάποια αλλαγή, όχι για κάποια καινούργια πρόταση, αλλά γιατί χρειάζονται έτσι μια απαραίτητη οργάνωση, η οποία οργάνωση μετά μπορεί να οδηγήσει σε κάτι άλλο. Πρώτα όμως φαίνεται ότι έχετε ανοίξει πολλά μονοπάτια και τα έχετε αφήσει λίγο χυμαριό. Λοιπόν, διδυμάκια, σίγουρα υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν σας κάνουν, που σας χαλάνε πλέον, κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά σας τα πω. Έχει έρθει η ώρα λοιπόν με τρόπο πάντα να τα αλλάξετε. Είναι συμπεριφορές που σας έχουν ενοχλήσει στο χώρο εργασίας, είναι κάποιες κινήσεις που έχουν γίνει από ανώτερούς σας και δεν είναι αυτές που περιμένατε. Έχει έρθει η ώρα να μιλήσετε, αλλά πάντα με σωστό τρόπο, αποφεύγοντας την άμεση σύγκρουση. Καρκινάκια, είναι μια εβδομάδα που είναι απαραίτητο να βρείτε λίγο τις ισορροπίες σας. Έχετε γενικότερα την πρόθεση να συγκρουστείτε, είτε γιατί ακούτε κάτι που δεν σας αρέσει, είτε γιατί έχετε κουραστεί, έχετε σωρεύσει την κούραση και κάπου πρέπει να ξεσπάσετε. Προσπαθήστε να εκτονωθείτε πρώτα, αλλιώς και μετά να μιλήσετε. Λιονταράκια, είναι απαραίτητο για εσάς αυτή τη βδομάδα να βρείτε το θάρρος και το θράσος για να μπορέσετε να εκφράσετε όλα όσα έχετε στο μυαλουδάκι σας και αφορούν κατά κύριο λόγο τα επαγγελματικά σας, θα πω και σε εσάς. Έχετε κάποιες ωραίες ιδέες, οι οποίες όμως για να μπορέσουν να προχωρήσουν, να υλοποιηθούν και να βρουν αντίκρισμα, θα πρέπει να έχουν και μια σωστή διατύπωση. Παρθένη, είναι μια περίοδος που ίσως να σκέφτεστε πώς θα κάνετε κάποιες αλλαγές στη ζωή σας που αφορούν κατά κύριο λόγο στην ποιότητα της ζωής σας. Μπορεί αυτή την εβδομάδα να σκέφτεστε να ξεκινήσετε μία δίαιτα, μία διατροφή ή ένα γυμναστήριο ή γενικότερα να αλλάξετε συνήθειες οι οποίες δεν σας ωφελούν. Μέσα σε όλα όμως θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα και τα οικονομικά σας για να μην ξεφύγετε μέσα σε αυτή την πρόθεση αλλαγής. Ζυγή μου, υπάρχουν ευκαιρίες να αυξηθούν τα έσοδά σας. Ωστόσο και εσείς θα πρέπει να τα οργανώσετε λίγο καλύτερα τα οικονομικά, γιατί φαίνεται ότι από κάπου χάνετε και δεν έχετε συνειδητοποιήσει ακόμα από πού. Σκορπιοί, αυτή τη βδομάδα εστιάζετε λίγο παραπάνω στον εαυτό σας, στο τι θέλετε, τι επιδιώκετε, αν πρέπει να αλλάξετε κάτι για να βελτιωθεί η ζωή σας, πώς μπορείτε να προσαρμόσετε κάποια πράγματα για να λειτουργήσουν καλύτερα. Γενικότερα έχετε στο νου σας αλλαγές. Τοξοτάκια, είναι καλό αν είσαστε έτσι σε μία σχέση να μην μπλεχτείτε με τη δουλειά και διαφορήσετε. Να μην απορροφηθείτε από κάτι άλλο και δεν αφιερώσετε τον απαραίτητο χρόνο και ποιοτικό χρόνο στο τέρι σας, γιατί αυτό θα σας γυρίσει μπούμεραγκ. Εγωκεράκια, πρέπει με κάποιο τρόπο να οργανώσετε λίγο το χρόνο σας, τις κοινωνικές σας επαφές, τις προσωπικές, διαπροσωπικές σας σχέσεις, γιατί φαίνεται ότι κάπου έχετε χάσει λίγο την μπάλα. Μπορεί να μην έχετε αρκετό χρόνο για το τέρι σας. Μπορεί να έχετε αμελήσει κάποιους φίλους σας που είναι σημαντικοί στη ζωή σας και τώρα να ακούτε παράπονα. Βρείτε το χρόνο να τα ισορροπήσετε όλα. Υδροχοάκια, νέες πληροφορίες φτάνουν στα αυτιά σας που αφορούν τα επαγγελματικά. Μπορεί να είναι και κάποια καινούργια πρόταση. Μπορεί να είναι κάποια επαγγελματική πρόταση που σχετίζεται και με ταξίδι. Δεν αποκλείεται αυτό. Είναι θέμα διάθεσης και επιθυμιών γενικότερα για εσάς, πώς θα διαχειριστείτε την πρόταση που θα σας έρθει. Και ολοκληρώνουμε με τα ψαράκια. παρότι Σεπτέμβρη και θα πεις ότι μετά από ένα καλοκαίρι μπορεί να έχεις χαλαρώσει αρκετά, εσείς νιώθετε παραπάνω τσιτωμένοι. Και δεν αποκλείεται αρκετά ψαράκια αυτή την εβδομάδα να κοιτάνε πού μπορούν να πάνε, πού μπορούν να δραπετεύσουν, πού μπορούν να ταξιδέψουν. Έχετε την εύνοια να το κάνετε, φροντίστε όμως πριν φύγετε να τα έχετε οργανώσει όλα σας σωστά.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι, να πάρουμε μια ανάσα, να
1: αφού
0: ακούσουμε διαφημίσεις.
1: Αφού το ζητάς τόσο γλυκά.
0: Ναι, μωρέ. Πάμε καλύτερα και να επιστρέψουμε εδώ με το σαν σήμερα. Δεν θα είναι ωραία?
1: Θα είναι.
0: Ευβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες τα ονόματά μας. Ευβαλίκος μας και Δραμάδος, Facebook, Instagram, TikTok.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα. Μην το κουνήσει κανείς.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμο και δρομάδο εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαστε. Και σήμερα εδώ.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι και σήμερα εδώ. Επιβαλίκος μας και δραμάδος. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν ήρθε εκείνη η ώρα 14 Σεπτεμβρίου. Να πούμε καταρχάς χρόνια πολλά στο Σταύρο, τη Σταυρούλα, το Θεοκλή και τη Θεόκλεια. Μια μεγάλη μέρα σήμερα. Φερθήκαμε τελείως.
0: Χρόνια πολλά.
1: Και να δούμε τα επιμέρους του σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 326 η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου Ελένη ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ τον Σταυρό του Μαρτυρίου. 628 Βυζαντινός Αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό. 1814, ανήμερα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, ο Νικόλαος Κουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ ιδρύουν στην Οδυσσό τη φιλική εταιρεία, σύμφωνα με μία εκδοχή. 1829, υπογράφεται η Συνθήκη της Αδριανούπολης, η οποία σημαίνει το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1828-1829. Με το άρθρο 10 της Συνθήκης, ο Σουλτάνος αναγνωρίζει τα προηγούμενα πρωτόκολλα και τις συνθήκες που αφορούν στο ελληνικό σύστημα και ανοίγει το δρόμο για την αυτονομία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. 1867 ο Καρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο που αποτελεί την κορονίδα του έργου του. 1890 ιδρύεται στη Σμύρνη ο Μουσικο-Γυμναστικός Σύλλογος Ορφέας, από τα μέλη του οποίου τρία χρόνια μετά ιδρύεται ο Γυμναστικός Σύλλογος Γυμνάσιων. Αυτοί οι δύο σύλλογοι ενώνονται το 1898 δημιουργώντας τον Πανιόνιο Γυμναστικό Σύλλογο Σμύρνης. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 14 Σεπτέμβρη.

0: Διάβαζα μια είδηση τις τελευταίες ημέρες. Έτσι, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας θα μπορούσες να την χαρακτηρίσεις, αλλά μου θυμίζει πύργο της Βαβέλ. Είναι αυτό που διάβασα. Στη Σαουδική Αραβία, λέει, χτίζεται ένας ουρανοξύστης, ο οποίος έχει φτάσει ήδη στο ύψος το μισό χιλιόμετρο, με στόχο το ένα χιλιόμετρο, να ξεπεράσει το ένα χιλιόμετρο ύψος. Έτσι, μέχρι στιγμής έχουν χτιστεί 113 όροφοι. Έτσι, φαντάζεσαι, δηλαδή, θα φτάσουμε στους 240 ορόφους ένα κτίριο.
1: Okay.
0: Έτσι, ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί το 2028. Τον τελευταίο καιρό ανεβαίνει γρήγορα. Αυτές είναι οι πληροφορίες που διαβάζω εδώ. Και με αυτό που διάβασα μου ήρθε κατευθείαν ο πύργος του Βαβέλ. Αυτό γίνεται στη Τζέντα. Χτίζεται αυτό στο ουρανοξύστης. Εγώ εκεί δεν θα ανέβαινα. Καλά, γενικότερα έχω θέμα με ψηφοφοβίες και τέτοια. Αλλά δεν μου αρέσουν αυτά τα κτίρια. Είναι τερατώδη. Έχω πάει και στην Αθήνα, έχω δει αυτό που φτιάχνουν εκεί στο Ελληνικό και το έχω δει και σε φωτογραφίες, είναι το χάλι το μαύρο. Δηλαδή, όσο και να το φανταστείς τελειωμένο, δεν έχει κάτι ωραίο σε σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει εμείς στη χώρα μας.
1: Ναι.
0: Έτσι, χαμηλοτάβανα είναι επίσης.
1: Έλεγε να βγει το ύψος.
0: Ναι, για φαντάσου όμως να είσαι, ξέρω εγώ, στον όροφο 110 στον ουρανό, ξέρεις, και να μένεις εκεί. Να έχεις πληρώσει και ένα σκασμό λεφτά. Θα νιώσεις καλά.
1: Εγώ δεν θα το επέλεγα, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, και να ξέρεις ότι έχει 240-250 ορόφους.
1: Ενώ μου αρέσουν οι πάνω όροφοι.
0: Οι πάνω όροφοι όταν είναι έκτος, ξέρω κι εγώ.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Σε όχι ότι είναι φυσιολογικά. Μικρού λόφου, πώς να σου το πω.
0: Όχι στο 116 όμως.
1: Όχι, όχι, σε αυτά τα ύψη δεν θα ήθελα.
0: Τι να πω, Νέα Υόρκη δεν έχω πάει, ούτε θέλω, για να βρεθώ σε τέτοιο είδους κτίρια. Τύρα να έχω πάει, έχω βρεθεί σε, πώς το λένε, σε ουρανοξύστες, ξέρω, 50 ορόφων όμως. 240.
1: Όχι, πάει πολύ νομίζω.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Δευτέρας, κυρίες και κύριοι. Έτσι εμείς ξεκινάμε την εβδομάδα μας, όμορφα, ωραία, τακτοποιημένα, με ένα πρόγραμμα.
1: Μαγικά.
0: Ζώδια πέρασαν ήδη, όπως κάθε Δευτέρα, νέα από το διάστημα έρχονται.
1: Βεβαίως. Διότι, Κοσμά, ποιος είναι ο επόμενος έτσι πλανήτης που ψάχνουμε?
0: Ψάχνουμε, τον έχουμε βρει εννοείς ή ψάχνουμε κάποιο πλανήτη?
1: Παιδί μου, που πάμε να μάθουμε πράγματα γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Ποιος ο Άρης?
1: Ο Ερμής.
0: Α, Ερμής. Εντάξει.
1: Έφτασε στον Ερμή το σκάφος που θα τον μελετήσει.
0: Έτσι.
1: Πρόκειται για τον Μπέπι Κολομπό, που θα προσπαθήσει να βρει απαντήσεις για έναν από τους λιγότερο μελετημένους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. 8 χρόνια ταξίδευε.
0: Καλή, θα τα πούμε μετά το διάλειμμα τις διαφημίσεις.
1: Και έχω να σου πω πάρα πολλά.
0: Να με πεις.
1: Αμέ.
0: Γιατί να με πεις. Σε λίγα λεπτά εδώ. Επιστρέφουμε.

0: 2000 FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημάνουλης. Με αφορμή την αυριανή μεταφορά παράτυπων μεταναστών στη Λέσβο για καταγραφή και ταυτοποίηση, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης και οι συνεργάτες του πραγματοποίησαν σήμερα Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι σύσκεψη στην οποία συμμετείχε τηλεφωνικά και ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο κύριος Πλεύρης, σήμερα στη δομή του Μαυροβουνίου στο Καράτεπε βρίσκονται 737 άτομα και σήμερα Παρασκευή το απόγευμα με το πλοίο Αριάδνη θα αναχωρήσουν για την ενδοχώρα 243 άτομα. Ο κύριος Πλεύρης ενημέρωσε τον Περιφερειάρχη και τους συνεργάτες του πως η διαδικασία αυτή είναι αναγκαία καθώς η δομή της Μαλακάσας έχει γεμίσει ασφυκτικά και η διαδικασία ταυτοποίησης των μεταναστών μπορεί να ξεπεράσει και τους 3 μήνες τη στιγμή που στη Λέσβο διεκπεραιώνεται εντός 2 εβδομάδων. Παράλληλα, σημείωσε πως με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης, το τελευταίο 8μήνο στη Λέσβο έχουμε 1.700 μετανάστες από τα απέναντι παράλια, οι οποίοι έχουν στην πλειοψηφία τους μεταφερθεί στην υπηρετική Ελλάδα. Η Περιφέρεια εμένει στην ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που πάρθηκε στις 27 Αυγούστου, με την οποία απορρίπτει την επιπλέον επιβάρυνση των νησιών με μεταφορές από άλλες περιοχές. Ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε τον κύριο Πλεύρη ότι η αυριανή μεταφορά μεταναστών στη Λέσβο και αυτή που πραγματοποιήθηκε στο νησί μας, στη Σάμο, για καταγραφή και ταυτοποίηση, αντιμετωπίζεται από την Περιφέρεια στο πλαίσιο της παράλληλης αποσυμφόρησης της δομής, διαμηνύοντας πως σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να δεχτεί την επιβάρυνση των δομών στις νήσους, παρακολουθώντας καθημερινά τις εξελίξεις στο θέμα αυτό. Πλήρη απαλλαγή από τον έμφυα για την κύρια κατοικία σε οικισμούς με πληθυσμίους 2.000 κατοίκους με εφαρμογή από το 2027 προβλέπει νέα κυβερνητική εξαγγελία του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχοντας λάβει υπόψη το σχετικό αίτημα που υπήρξε από τον πρώην πρόεδρο της ΔΕΠ Σάμου Ευάγγελο Καπλατζή τον Σεπτέμβριο του 2025. Ο κ. Καπλατζής, μιλώντας στο 2000 FM, αναφέρθηκε στην επιστολή που απέστειλε με παρότρινση της κυρίας Ρόδης Κράτσα, την οποία χαρακτήρισε ως πρόσωπο με σημαντική πολιτική διαδρομή. Με αφορμή αυτή την επισήμανση, ο κ. Καπλατζής απέστειλε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 7 Σεπτεμβρίου του 2025, αμέσως μετά την Διεθνή Έκθεση. Επίσης, με τα σημερινά δεδομένα, περίπου 140 οικισμοί σε ολόκληρη την Ελλάδα, ανάμεσά τους η Μυτιλινή στη Σάμο, το Άνω Βαθύ και ο Άγιος Κυρίκος, εντάσσονται στο συγκεκριμένο μέτρο το οποίο αφορά την κύρια κατοικία. Αντίθετα, χωριά και οικισμοί που ξεπερνούν το όριο των 2.000 κατοίκων παραμένουν εκτός της πλήρους απαλλαγής από τον έμφυα. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο τρίγος στη Σάμο, με τη φετινή παραγωγή να εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, όταν οι αμπελουργοί του νησιού αντιμετώπισαν σημαντικές μειώσεις στις ποσότητες σταφυλιών. Η συγκομιδή του Μοσχάτου ξεκίνησε στις 7 Αυγούστου, ενώ αυτή την περίοδο έχει ολοκληρωθεί περίπου

0: Ο πρόεδρος του ΕΟΣ ΣΑΜ προειδοποίησε ουσιαστικά ότι οι ζημιές από τους αγριόχειρους έρχονται να προσθεθούν στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αμπελουργικός κόσμος του νησιού, δημιουργώντας επιπλέον πίεση στους παραγωγούς και θέτοντας σε κίνδυνο την διατήρηση των αμπελοκαλλιεργειών. Συνάντηση είχε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου ο Δήμαρχος Ανατολικής Άμμου κ. Πάρης Παπαγεωργίου και η Σύμβουλος για θέματα τουρισμού κ. Μαρή Κανιώτη με τον κ. Γιουζέπε Σκάνο, Αντιπρόεδρο των Τουριστικών Πρακτόρων Ιταλίας και Πρόεδρο των Τουριστικών Πρακτόρων της Νάπολης. Στη διάρκεια της συνάντησης διερευνήθηκαν τρόποι συνεργασίας και ανάδειξης της Σάμμου ως τουριστικού προορισμού στην Ιταλική αγορά. Ο κ. Σκάνο ανέφερε ότι η Σάμμος αποτελεί έναν τόπο με πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει όλα τα αναγκαία χαρακτηριστικά ώστε να καταστεί πόλος έλξης επισκεπτών από την Ιταλία. Από την πλευρά του Δήμαρχος Ανατολικής Σάμμου και η κυρία Νιώτη παρουσίασαν στον κύριο Σκάνου τον προγραμματισμό δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου, αλλά και τα εργαλεία που συνδράμουν στην ενδυνάμωση της εικόνας του νησιού στις τουριστικές αγορές. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημάνολης.
1: 2000FM 2000FM
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε,
3: έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
1: 2000FM.
4: Ψήρα, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Καλή εβδομάδα. Δεύτερη ώρα εδώ μαζί με το διάλειμμα.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Διαφημίσεις πέρασαν. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μπροστά μας. Επιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος. Σήμερα είναι 14 του Σεπτέμβρη. Στα μέσα σχεδόν του μήνα ήδη.
1: Και μεγάλη γιορτή είπαμε σήμερα.
0: Ο Σταύρος
1: λοιπόν,
0: γιορτάζει.
1: Ξεκινήσαμε, σας ανέφερα λίγο πριν κλείσει το προηγούμενο ημίωρο, ότι θα μιλήσουμε για τον Έρμη.
0: Ποιον Έρμη?
1: Τον πλανήτη.
0: Τον πλανήτη, γιατί έχουμε νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι.
1: Λοιπόν, φτάνει στον Έρμη λοιπόν το διαστημόπλοιο Μπέπι Κολόμπο, μη επανδρομένο φυσικά. Πρόκειται για κοινή αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και της Ιαπωνικής Υπηρεσίας Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης. Το Μπέπι Κολόμπο έχει την πρόθεση να μελετήσει ένα πλανήτη για τον οποίο γνωρίζουμε ελάχιστα. Ήταν ένα ταξίδι γεμάτο με πολλούς ελιγμούς, το οποίο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2018 από το Κουρού της Γαλλικής Γουιάνας. Η αποστολή αναμενόταν να κρατήσει αρχικά περίπου 7 χρόνια. Ωστόσο, επειδή το διαστημόπλοιο έχασε σταδιακά μέρος της βαρυτικής του ενέργειας επιβραδύνοντας προς τον πλανήτη, χρειάστηκε κάτι πίσω παραπάνω. Όπως αποκάλυψαν, η υπεύθυνη της αποστολής είναι μία από τις πιο περίπλοκες αποστολές που έχουν πραγματοποιήσει ποτέ. Και η αποστολή έγινε, λέει, ακόμα πιο δύσκολη τον Απρίλιο του 2024, όταν παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα σε ένα από τα ηλιακά πάνελ, το οποίο μείωσε τη διαθέσιμη ισχύ στους προωθητήρες. Το Μπέπι Κολόμπο έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τις επιστημονικές του εργασίες στις 6 Απριλίου του 2027. Θα επικεντρωθεί στη σύσταση της επιφάνειας του Ερμή, στη γεωλογία και στο εσωτερικό του πλανήτη. Ενώ ένα άλλο μέρος του, το Μίο, θα μελετήσει το μαγνητικό πεδίο του Ερμή και την αλληλεπίδρασή του με τον ηλιακό άνεμο. Μάλιστα. Να δούμε τι θα μάθουμε για τον Ερμή.

0: Κάτι εκπληκτικό που έγινε τον τελευταίο καιρό, έτσι μέσα στο καλοκαίρι και δεν το πήραμε χαμπάρι οι περισσότεροι τουλάχιστον, είναι ότι τα δέντρα απόκτησαν δικαιώματα. Επίσημα.
1: Δεν είχαν πάντα.
0: Δεν είχαν δικαιώματα. Τώρα μιλάμε ότι τα αντιμετωπίζουμε πλέον ως ζωντανούς οργανισμούς. Λοιπόν, στο Κεμπέκ του Καναδά τα δέντρα είναι πλέον σαν ζωντανές οντότητες, τα αντιμετωπίζουμε με αξία, έτσι λέει το κείμενο. Έτσι είναι η οικουμενική διαχείριξη των δικαιωμάτων των δέντρων, έτσι ονομάζεται. Θεωρείται ένα είδος πολίτη πλέον το δέντρο, λέει. Έτσι, στον Καναδά. Αυτό είναι παγκόσμια πρώτη, θα σας πω εγώ. Αυτό που δεν μου αρέσει και μου ήρθε αμέσως στο μυαλό, ότι όταν μιλάμε για ένα είδος πολίτη το δέντρο, έτσι, μήπως φτάσουμε στο ότι ψηφίζουν ακόμα και τα δέντρα. Που λέμε εδώ, όπως λέμε ψηφίζουν ακόμα και οι νεκροί και τα δέντρα,
1: αρχίζουν να ψηφίζουν τα δέντρα.
0: Καταλαβαίνεις, δεν μ' αρέσει αυτό, ξέρεις, δεν μ' αρέσει αυτό. Έτσι, ας μπαίνουμε στα δικαιώματα του δέντρου ως ένας ζωντανός οργανισμός.
1: Που δεν τον κόβεις, έτσι, δεν τον καίες, δεν τον χαλάς.
0: Όπως κάνουμε εμείς πάνω στη γη, αλίμονο, και όχι μόνο με τα δέντρα.
1: Με όλα,
0: με όλα τα ζωντανά, έτσι, δηλαδή, έτσι, καλό είναι να μας καθαρίσουν, να μείνουν όλοι οι υπόλοιποι, να ζήσουν καλά πάνω στον πλανήτη. Πώς σου φαίνεται αυτό, ότι έχουν πλέον
1: το να
0: δικαιώματα?
1: Μας όλοι.
0: Όχι, νομικά, ότι έχουμε οικουμενική διακήρυξη των δικαιωμάτων των δέντρων πλέον στον Καναδά.
1: Το θέμα δεν είναι να τα διακηρύσουμε.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να τα εφαρμόζουμε. Δηλαδή, άμα πρέπει να σου πω ότι το δέντρο έχει δικαιώματα για να σκεφτείς εσύ ότι είναι μέρος της φύσης και πρέπει να το προστατέψεις.
0: Έτσι είναι αυτό. Έτσι πάει αυτό.
1: Δηλαδή, άμα δεν το κάνεις από μόνος σου, θα το κάνεις επειδή θα σου το πω εγώ?
0: Γιατί έτσι δεν γίνονται πολλά πράγματα. Δεν έχεις δει σε αυτήν εδώ τη χώρα και στον πλανήτη ολόκληρο πώς γίνεται? Αν δεν σου βάλουν ένα νόμο, από μόνος σου δεν παίζει να το κάνεις.

τον άνεμο στην πλάτη, μη σπασμένα τα φτερά. Κοίτα που πέταει η αγάπη, που και που καμιά φορά. Κοίτα που πέταει η αγάπη, που και που καμιά φορά. Με τα χείλη δαγωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα, τα άστρα και το

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ.
1: Βεβαίως, γιατί έτσι. Έχουμε να πούμε και άλλα. Έχουμε και άλλα,
0: έχουμε και άλλα νέα το διάστημα. Μην νομίζεις ότι θα ξεφύγεις.
1: Έχουμε να μοιραστούμε πολλά.
0: Έτσι, ακριβώς. Και επειδή έχουμε να μοιραστούμε πολλά, να σου πω ότι όσοι γυμνάζεστε, πάτε στα γυμναστήρια, χτυπιέστε, βλέπετε τα μπράτσα σας και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο του γλωτού σας. Τελειώνει αυτό, αυτή η κούραση. Έτσι, θα παίρνεις ένα χάπι, λέει, που θα πηγαίνεις στο φαρμακείο να το παίρνεις. Και από εδώ και πέρα θα είσαι γυμνασμένος. Θα κάνει το ίδιο αποτέλεσμα. Είναι αυτή η ψευδαίσθηση, ρε παιδί μου, της εύκολης λύσης που έχει κατακλείσει την κοινωνία και γι' αυτό μάλλον δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια και παιδιά. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Η εύκολη λύση. Είναι εθισμένη η κοινωνία σε αυτό, στην εύκολη λύση πλέον. Οπότε γι' αυτό βγαίνει και το χάπι αυτό, το θα πηγαίνεις στο φαρμακείο, δεν θα μάθεις ούτε να κάνεις έτσι καλή διατροφή, ούτε να τρέξεις, ούτε να υδρώσεις, ούτε να γυμναστείς πραγματικά. Θα παίρνεις το χαπάκι σου και θα σου λένε είσαι γυμνασμένος.
1: Με το χαπάκι θα σου λένε είσαι αδύνατος, δεν σου λένε είσαι γυμνασμένος.
0: Όχι, σου κάνει όλο το αποτέλεσμα, όλο το πακέτο, κανονικά. Τι λέμε τώρα. Το χάπι του αδυνατίσματος έχει βγει εδώ και καιρό. Δεν λέμε για κάτι τέτοιο. Λέμε για το αποτέλεσμα του γυμναστηρίου. Με φάρμακα, με χάπι. Αλλά το πρόβλημα το έχουμε εντοπίσει. Για όλα τα προβλήματα που ζούμε τις τελευταίες δεκαετίες, είναι η, εύ-

0: 92.000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα.
1: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
4: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Σειρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: τελευταίο 20 λεπτό εδώ, μετά το διάλειμμα της διαφημίσης, επιστροφή στη μουσική. Έτσι, Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Ήρθε η ώρα για μέλι και κανέλα. Έχουμε νέα από το διάστημα. Συνέχεια.
1: Τώρα, Δευτέρα, να μοιραστώ αυτό το θέμα, αλλά από την άλλη και πότε θα το μοιραστώ.
0: Τέλος
1: πάντων, μια ψυχή που είναι αναβιάσβη.
0: Την Τρίτη.
1: Διαβάζω εδώ στην αυτεμπορική ότι είπα και Κίνα προετοιμάζονται για το πραγματικό Star Wars με δορυφόρους κυνηγούς και διαστημικά όπλα.
0: Θα πολεμάνε στο διάστημα.
1: Πάνω από τα κεφάλια μας.
0: Μεταξύ τους όμως. Όχι αυτή η παρέα ενάντια σε εξωγήινους.
1: Όχι. Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του το Reuters, προσωπικό της διαστημικής δύναμης των ΗΠΑ παρακολουθεί τις επιχειρήσεις σε τροχιά του Πεκίνου από στρατιωτική βάση στην Καλιφόρνια. Τον Ιούνιο, σου λέει, ένα κινέζικο μη επανδρωμένο διαστημικό σκάφος απελευθέρωσε ένα μικρό δορυφόρο σε ύψος εκατοντάδων μιλίων πάνω από τη γη, σε μια περιοχή τροχιάς όπου συνυπάρχουν εμπορικοί και στρατιωτικοί δορυφόροι. Αυτό το αντικείμενο έκανε ένα κύκλο γύρω από ένα άλλο κινέζικο δορυφόρο, προτού επιστρέψει προς το διαστημικό αεροσκάφος. Όλα αυτά τα υποστηρίζουν οι Αμερικανοί που το παρακολουθούσαν. Ο ένας παρακολουθεί τον άλλον εκεί πάνω. Και ο ένας κοιτάει πως θα στοχεύσει τον άλλον.
0: Εντάξει τώρα, δεν βλέπεις εδώ πέρα τρώγονται με τα ρούχα τους να βρουν εχθρούς. Να κάνουν πόλεμο. Εμείς παρακολουθούμε τώρα. Λέμε, τι λένε τώρα ακριβώς. Γιατί να γίνει ακριβώς πόλεμος, δηλαδή δεν υπάρχει λόγος.
1: Για ποιο λόγο πραγματικά.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ το πολύ ενδιαφέρον ότι η τεχνητή νοημοσύνη, αν δεν μας κάνει καμιά χοντρή ζημιά αλλού, έτσι που έχει ξεφύγει ήδη και τα διαβάζουμε σε διάφορες εφημερίδες, λέει ότι θα βοηθήσει πολύ να μιλάμε με τα ζώα ως το 2030. Θα μπορούμε να κάνουμε ένα διάλογο ως το 2030 με τα ζώα. Τώρα δεν ξέρω, παιδιά, αν αυτό είναι, αν μπορεί να συμβεί δηλαδή. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι στην τεχνητή νοημοσύνη και στο μυαλό μας μόνο. Υπάρχει, λέει, ένα έπαθλο για όποιον του καταφέρει. Δεν ξέρω αν το διάβασες. Έτσι, 10 εκατομμύρια δολάρια.
1: Okay.
0: Καλό ακούγεται.
1: Ναι.
0: Αλλά λίγα τα λεφτά. Αν βρει κάποιος κάτι τέτοιο, είναι καλύτερο να το μοσχοπουλήσει. Άλλο 10, άλλο 100, άλλο, ξέρω εγώ, ένα δις. Έτσι, δίνω εγώ ιδέες τώρα για τα ποσά αυτά. Άμα φτιάξεις μια τέτοια συσκευή που να μιλάς πραγματικά με τα ζώα, δεν το δίνεις 10 εκατομμύρια. Τέλος πάντων, καλό φαίνεται. Θα μ' άρεσε. Δεν ξέρουμε τι θα μάθουμε από εκεί. Γιατί μπορεί τα ζώα να ξέρουν περισσότερο από εμάς και απλά να μην μπορούμε να καταλάβουμε τι μας λένε. Θα έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, αν είναι πραγματικό. Και τι λες κι εσύ? Δεν θα έχει ενδιαφέρον να μιλάς με τα ζώα?
1: Ναι. Την πινελίκια έχουμε να ακούσουμε.
0: Εκτός από τα πινελίκια σκέφτεσαι εσύ, εγώ σκέφτομαι ότι μπορεί να φυλάνε μυστικά. Να ξέρουν πράγματα που δεν ξέρουμε εμείς. Δηλαδή να έχεις το σκυλί σου δίπλα για να βλέπει έναν άνθρωπο. Ρε, εσύ αυτός είναι ψεύτης, είναι απατεώνας, είναι δεν ξέρω και εγώ τι. Έτσι. Τα ζώα μυρίζονται πολλά που εμείς δεν ξέρουμε. Τα έχουμε χάσει και αυτά τα λίγα που ξέραμε σαν άνθρωποι.
1: Ισχύει, έχουν διαστήσεις, έχουν.
0: Βέβαια, ναι. Και εμείς είχαμε παλιά, αλλά

πας και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο.

στα μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

0: Αυτό ήταν για τις δύο προηγούμενες ώρες της Δευτέρας. Ο Κοσμάς και η Εύη ήταν εδώ. Κοσμάς Κατραμάδος, Εύη Βαλή. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Παρεούλα ήμασταν και ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο σε 22 ώρες από τώρα.
0: Υπόσχεση αυτό.
1: Δέσμευση.
0: Έτσι. Τρίτη αύριο εδώ.
1: Πολλά φιλιά από εμάς. Καλή εβδομάδα.
0: Γεια χαρά.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
5: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
5: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
7: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
6: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273 027 011. Καλή σχολική χρονιά.
0: 2000 FM.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω, κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα.

χώρα. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. 2000.

αγκώστα έλεγα καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ, μην φεύγεις έτσι, για

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. 2000

Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό. Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ